0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 3.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 3:30.
1: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
2: Ωραιότερες στιγμές μιας ολόκληρης ζωής. Ήσουν για μένα ο κοινός.

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 2-54-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio News Today.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανής θεός μου, είσαι μόνο εσύ.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 4:30.
1: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: πάλι.
1: Νόβα 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram. Nova Radio 93,1.
2: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 5.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 2-54-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Νόβα Radio. News Today.

0: Nova 931. Το ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Nova Radio. News Today.

0: Nova 931. Η ώρα είναι 6.
1: Nova 931. Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις,

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 6:30.
1: Νόβα 931.
2: Ο Γιάννης Καντέλης και ο Αντώνης Ατζολέτος έρχονται στις 10 στον Sky 100,3. Οι δύο γνωστοί πολιτικοί συντάκτες θα σχολιάζουν και θα αναλύουν την πολιτική επικαιρότητα. Θα μεταφέρουν ρεπορτάζ από την κυβέρνηση και τα κόμματα, αλλά και θα μοιράζονται παραπολιτικά και δρόμενα από τα άγνωστα παρασκήνια της πολιτικής.
3: Sky 100,3.
1: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio News Today.

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center, σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Nova 931.

0: Νόβα 931.
1: Είναι πρωί και το όνειρό μου αργό σβήνει.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 7.
1: Νόβα 9.31.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1. Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.

0: Nova 931. Η ώρα είναι 7:30.
1: Nova 931.
2: Ήρθε η στιγμή να περασοκταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
3: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
4: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ikteodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410 66 566.
2: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
5: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
6: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795.

0: αλλάξαν.
1: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
2: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
3: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε. Τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
2: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
4: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
5: Ξέρεις ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια. Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
6: Nova 931.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Pixlax μπορεί.

0: Νούφα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Νόβα 931.

0: πρωί την ατυχία μου!
1: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
0: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
1: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
1: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
2: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
1: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ. Που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
9: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
10: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
11: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
12: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
13: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
12: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
13: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
12: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
13: Το Σταυροδρόμι των αδελφών Δαλακλείδη. 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
12: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη. Ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
14: Ο Γιάννης Καντέλης και ο Αντώνης Ατζολέτος έρχονται στις 10 στον Sky 100,3. Οι δύο γνωστοί πολιτικοί συντάκτες θα σχολιάζουν και θα αναλύουν την πολιτική επικαιρότητα. Θα μεταφέρουν ρεπορτάζ από την κυβέρνηση και τα κόμματα, αλλά και θα μοιράζονται παραπολιτικά και δρόμενα από τα άγνωστα παρασκήνια της πολιτικής.
15: Sky 100,3.
16: Nova 931. Η ώρα είναι 8.
17: 931.
14: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
15: Sky 100,3.
18: Λάδες, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία. Για μείωση μεσοσταθμικά 30% των λογαριασμών του ρεύματος και του ΦΠΑ στο 6% στα βασικά είδη διατροφής, δεσμεύθηκε μεταξύ άλλων ο Αλέξης Τσίπρας κατά την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος του κόμματος στη Θεσσαλονίκη. Σε σχέση με την πατριωτική εισφορά που προανήγγειλε, επιβάρυνση 1% για το 1% των ισχυρότερων οικονομικά Ελλήνων. Ο Αλέξης Τσίπρας τίναξε την μπάνκα στον αέρα, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, τονίζοντας πως το ετήσιο κόστος του οικονομικού προγράμματος που παρουσίασε είναι περίπου 13 δισεκατομμύρια. Ο κ. Τσίπρας επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες ότι αυτή τη φορά ο ελληνικός λαός θα πιστέψει ότι είναι ένας άλλος και θα ξεχάσει πως εργαλειοποίησε τα αδιέξοδα και τις αγωνίες του για να κερδίσει την εξουσία εξαπατώντας τον, ανέφερε το Πασόκ σε ανακοίνωσή του. Συναγερμός σήμανε στη Μινεάπολη των Ηνωμένων Πολιτειών μετά από περιστατικό με πυροβολισμούς. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος ως δράστης, και ακόμη τρεις αστυνομικοί τραυματίστηκαν από τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν σε πολυκατοικία. Οι ισχυρές δυνάμεις ασφαλείας έσπευσαν στο σημείο προκειμένου να διαχειριστούν την κατάσταση, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες για τα κίνητρα του δράστη. Στην αθλητική σας ενημέρωση, παίκτης του Παναθηναϊκού είναι ξανά ο Αζεντίν Ουναΐ, καθώς με οικονομική υπέρβαση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ο Μαροκινός Μέσος θα φορέσει τα πράσινα. Χωρίς νικητή και τέρματα, ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση μεταξύ ΠΑΟΚ και ΟΦΗ για την πρεμιέρα του κυπέλου Superbet. Τα αποτελέσματα στα υπόλοιπα παιχνίδια είναι Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ 0-2, Μαρκό Κηφισιά 2-2, Λάρισα Ολυμπιακός 0-4, Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-1. Σήμερα το βράδυ στις 9 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την νίκη Βόλου, αγώνας που θα μεταδοθεί ζωντανά από τον Sky.
19: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
20: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
18: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
21: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
22: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, βελτίωση από αργά το απόγευμα, η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, αρχικά στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα υπηρωτικά, θα υπάρχει συννεφιά με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 32 με 33 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 34 με 35. Την Παρασκευή λίγες πρόσκαιρες βροχές θα σημειωθούν στη βόρεια ανατολική Ελλάδα, την ανατολική Θεσσαλία, ανατολική Στερεά Εύβοια και στην Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειοι βορειοανατολική στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Τέλος το Σαββατοκύριακο γενικά αίθριος καιρός με βοριάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
23: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Durostik. Technoproof Thermo για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
18: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Άρη Πορτοσάλτε.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, φρέσκες και φρέσκοι. Σας υποδέχομαι και εγώ φρέσκος για τη σημερινή ημέρα. Σας υποδέχομαι όλες και όλους. Είναι Πέμπτη, βγαίνει μια κούραση, είναι η αλήθεια, δεν μπορώ να πω, ίσως και μισή, μια μισή βγαίνει η κούραση, αλλά ευχόμαστε ότι αύριο που θα είναι Παρασκευή, που είναι μια ελπιδοφόρα ημέρα, τώρα για μας τους τους δευτεροπαρασκευήτες. Είστε εσείς που είσαστε και του Σαββάτου και της Κυριακής, που έχετε άλλες δύο μέρες ή μία μέρα το ρεπό σας, το καταλαβαίνω. Τώρα απευθύνομαι σε ομοειδείς κατηγορίες, να με συγχωρείτε οι υπόλοιποι, ειλικρινά ζητώ συγγνώμη, γιατί είναι κοπιώδες όπως και να το κάνουμε το Σαββατοκύριακο. Βέβαια συνηθίζεις τις βάρδιες στα ρεπό μέσω εβδόματα. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, σας υποδέχομαι όλες και όλους από την Ελλάδα και το εξωτερικό στη σημερινή μας ραδιοφωνική διαδρομή. Θα κρατήσει ό,τι αφορά εμένα, με οδηγό εμένα ένα δύο ώρο, μετά θα έρθουν άλλοι οδηγοί να σας πάνε στη δική τους κατεύθυνση. Λοιπόν, με τον Νότι Παπαγιαννάκο είμαι στο Ρεδοθάλαμο, ο Πέτρος απ' έξω και ο Δημήτρης έξω από το τζάμι με βοηθούν και συμπαρίστανται μαζί με όλους εσάς φίλες και φίλοι που είσαστε εδώ στην παρέα μας, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξεκινούμε κύριε Παπαγιαννάκο, παρακαλώ.

0: πιο μεγάλος καλύτερος οδηγός σήμερα, εννοείται και από μένα, είναι ο Νίκος Φιλιππίδης. Ήδη μας έδωσε μια πρόγευση με το άρθρο του «Όσοι είμαστε αναγνώστες και εσείς κυρίες και κύριοι αναγνώστες, αναγνώστες της εφημερίδας Καθημερινή», ο Νίκος Φιλιππίδης έδωσε μια αίσθηση στο άρθρο του σήμερα στις ομών σελίδες. Okay. Θέλω να ξεκινήσω από δύο κεντρικά θέματα και θα τα αναλύσω με όλα τα άλλα. Έτσι και αλλιώς αυτά που είπε χθες ο κύριος Τσίπρας είναι καλές προθέσεις. Είναι, όπως γράφει ο Νίκος Φιλιππίδης, υποθετικά πράγματα. Είναι μια ωραία υπόθεση εργασίας. Ψηφίστε με, βγάλτε με και εγώ σκέπτομαι να κάνω αυτά. Πώς θα το κάνω και κυρίως από πού θα βγουν αυτά, είναι κάτι που μένει έτσι στο νέφος, γιατί πολλά πράγματα αυτά τα νεφελώδη μας αρέσουν κιόλας. Η ουσία όμως είναι σε δύο κεντρικά θέματα που επιλέγω να θίξω τώρα, φίλες και φίλοι, στον πρόλογο του προλόγου. Ακούω ένα παιδαριώδες έως και παιδικό επιχείρημα του τύπου, του τύπου ότι κάτι εγκαλεί η κυβέρνηση, λένε αυτά τα παιδιά, τους αντιπάλους, την αντιπολίτευση, ότι υπόσχεται χωρίς να τεκμηριώνει από πού θα δοθούν αυτά τα χρήματα, ενώ για την ίδια που μοιράζει δεν λέει τίποτα για τον εαυτό της. Μα εξηγεί πολύ καλά ο Νίκος Φιλιππίδης στο άρθρο του σήμερα ότι η κυβέρνηση μοιράζει, ο Μητσοτάκης και αυτός θα μοιράσει, είναι προφανές αυτό, αλλά θα μοιράσει από αυτά που παραγάγαμε, αυτά που δουλέψαμε, παρήχθησαν κέρδη, και αυτά τα κέρδη, από τα κέρδη θα μοιραστούν. Θα μοιραστούν εκείνα που επιτρέπει η Ευρώπη να μοιραστούν, οι εταίροι μας δηλαδή, τα υπόλοιπα θα δοθούν όπως δίνονται για την εξόφληση του χρέους, για το οποίο... Για την οποία εξόπληση χρέους δεν μας είπε τίποτα ο επερχόμενος για τη θέση του Πρωθυπουργού. Αναφέρομαι στον Αλέξη Τσίπρα, φαντάζομαι και το ίδιο θα ισχύσει και για τον Νίκο Ανδουλάκη. Όταν θα τον ακούσουμε, φαντάζομαι ότι θα συμπεριλάβει κάτι ως προς την εξόπληση χρέους. Προς το παρόν, πάντως, ασχώντας κριτική στην κυβέρνηση, υποστηρίζουν ότι είναι κάτι που δεν πρέπει να γίνει αυτό. Αντιθέτως, αντί να δοθούν προς την εξόφληση χρέους, να μοιραστούν στο λαό. Να στέκει το λαό στην ουρά και να λέει τσάκο το 20 ευρώ, φιλαράκο μου, φίλοι μου, και τράβα στην ευχή του Θεού. Το επόμενο θα έρθει με το ηχητικό που θα ακούσουμε και προτάσω από τα όσα είπε χθες ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Όλη η εξουσία σε λίγα χέρια και καμία ευθύνη με όνομα και επώνυμο. Αυτή η θλιβερή πραγματικότητα όμως έχει απομακρύνει τη χώρα μας από αυτό που ονομάζουμε ευρωπαϊκό κεκτημένο, και θα ρω πως αυτή η πραγματικότητα είναι που ορίζει ήδη το δίλημα των επόμενων εκλογών. Και το δίλημα είναι ένα: διαιώνιση της διαφθοράς ή κυβερνητική αλλαγή, διαφθορά ή εντιμότητα.
0: Ο Μίστερ Εντιμότητα είναι απέναντί μας, κυρίες και κύριοι, και θα ζητήσει την ψήφο μας, την ψήφο σας, μεθαύριο, με το καλό, όταν τη στιγμή που θα γίνουν εκλογές. Η πρόταση αυτή ξεκινά από την κριτική του στο επιτελικό κράτος. Δεν μπαίνω σε αυτό γιατί είναι λάθος. Είναι λάθος όλη η αντίληψή του για το επιτελικό κράτος, διότι και ο ίδιος θα χρειαστεί το επιτελικό κράτος. Διότι ακριβώς θα θυμάται τα χρόνια που κυβέρνησε και που δεν θέλει να βλέπει κανέναν από αυτούς που ήταν παρέα του. Βέβαια για άλλους λόγους, γιατί σκοτώνταν εσωτερικά. Ως κυβέρνηση ήταν όλοι μαζί οι καλύτεροι εφαρμοστές, αλλιώς θα το έλεγα σκυρά, τα καλύτερα δουλικά των οργάνων της Ευρώπης και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, διότι εφάρμοσαν πράγματι με τον καλύτερο τρόπο, τέλεια θα έλεγα, απόλυτα θα έλεγα, το μνημόνιο που ο ίδιος έφερε, το αχρίαστο τρίτο μνημόνιο, και μας χρέωσε πάνω από 100 δισεκατομμύρια. Και που τον εμπόδισε να κάνει την ανάπτυξη, να βρει την ανάπτυξη στο δρόμο του και να χάσει εκλογές το 19. Αλλιώς θα είχε καρποθεί την ανάπτυξη η κοινωνία και θα τον επιβράβευε. Αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα αυτά είναι περασμένα, ξεχασμένα, δεν έχουν και κανένα νόημα. Όμως το νόημα είναι ότι το επιτελικό κράτος θα το χρειαστεί αν θέλει να κυβερνήσει. Και ο ίδιος, αν νομίζει ότι πρέπει να κυβερνήσει, γιατί έτσι κι αλλιώς έχει την κεντρικό, το κρατικό δίαιτο, το έχει μες στο μυαλό του. Οπότε για να διοικήσει πρέπει να έχει και εκείνος ένα επιτελικό κράτος. Όμως, η κριτική του, πάμε τώρα στην κριτική και στην ουσία, όμως η κριτική του για την διαφθορά σε σχέση με την εντιμότητα είναι ένα επιχείρημα το οποίο μπορεί να διαδοθεί και έχει ήδη διαδοθεί στην κοινωνία. Και σε αυτό, οφείλει ο Πρωθυπουργός και να πει τα αντεπιχειρήματά του και κυρίως, να εξηγήσει πώς έγιναν, πώς μοιράστηκαν τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Το καλό, το πολύ ωραίο αυτό το βιντεάκι που ετοίμασε ο Νίκος Ρωμανός και οι συνεργάτες του, αλλά δεν βοηθά αυτό. Ο Πρωθυπουργός πρέπει να εξηγήσει στην κοινή γνώμη αυτό για το οποίο το έχουμε συζητήσει πολλές φορές και με τον Νίκο Φιλιππίδη και με τον Θανάση Μαυρίδη του liberal.gr, για το γεγονός δηλαδή ότι οι μικρομεσαίοι λένε πως μείναμε απ' έξω εμείς από τον Μπεζαχτά σε σχέση με τα 40 δις που μοιράστηκαν με τον κορονοϊό λίγο πριν το 23, και αυτό προφανώς εφάνει στο αποτέλεσμα των εκλογών του 2023. 40 δις πήρε τότε η αγορά. Μην κολλησιεργώ άλλο, είναι ένα θέμα σοβαρό. Οφείλει ο Πρωθυπουργός να απαντήσει και να δώσει εκείνες τις μεταρρυθμίσεις που θα μειώνουν την παρουσία του κράτους σε όλο αυτό το αίσθημα σε όλη αυτή την αίσθηση, μάλλον όχι αίσθημα, αίσθηση που έχει μέρος της κοινής νόμης, ότι ρε παιδί μου 5-10 άνθρωποι είναι αυτοί που θα τους φορολογήσει δε, αυτό είναι το αστείο. Προσέξτε τώρα, υπάρχουν και αντιφάσεις τρελές, δηλαδή αυτό το 1%, που θα φορολογήσει τις περιουσίες τους για να ζούμε εμείς οι υπόλοιποι υπέροχα και να μπορεί να κάνει τις παροχές, είναι αυτό που, για το οποίο κατηγορείται εκεί η διαφθορά και τα σχετικά. Αλλά ένα-ένα. Γι' αυτό είναι εδώ ο Νίκος Φιλιππίδης, να τα ξεκαθαρίσουμε. Καλημέρα σας.
2: Γεια σου Άρη, καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, κύριε Φιλιππίδη. Πώς είστε, όλα καλά?
2: Είμαι πολύ καλά, πολύ
0: χαίρομαι,
2: καλά, πολύ καλά.
0: Χαίρομαι. Λοιπόν, πολύ καλά. Πάμε λοιπόν να μας τα βάλετε σε μια σειρά, σιγά σιγά. Και με τη λογική που τα έχετε γράψει στο άρθρο σας. Ναι,
2: σήμερα. Πρώτα απ' όλα να αρχίσουμε λίγο να βλέπουμε λίγο την ομιλία, Αλέξη Τσίπρα. Για την κυβέρνηση γνωρίζουμε ότι έχει αυτό το πολύ μεγάλο πλεονέκτημα. Είναι μεγάλο το πλεονέκτημα να είναι η οικονομία σε καλή κατάσταση, να συνεχίζει να παράγει πρωτογενή πλεονάσματα, να συνεχίζει να έχει ανάπτυξη παρά τις αναταράξεις, τους πολέμους, τον πληθωρισμό.
0: Ποια τάξη όσο, Νίκο, ανάπτυξη, πόσο τις εκατό?
2: 2% για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Πλέον έχουμε φτάσει σχεδόν μια τετραετία που είμαστε πάνω από 2%. Σταθερά πάνω από 2%. Λέει, μετά την πανδημία ξεκινήσαμε και είμαστε σταθερά πάνω από 2%. Στην αρχή με μεγάλα ποσοστά, αλλά συνέχεια έχουμε μια σταθεροποίηση σε αυτά τα επίπεδα. Ναι. Πρωτογενή πλεονάσματα
0: αυτό
2: μεγάλα.
0: Είναι πολύ καλό, αυτό είναι πολύ καλό, αλλά βέβαια δίνει και μια αίσθηση όμως στην κοινωνία ότι έτσι θα πηγαίνει πάντα η ζωή. Συνήθως όμως δεν πηγαίνει έτσι η ζωή και μετά έρχονται τα σκαλώματα όπως συνέβη το 2010. Γιατί πρώτου 10 πάλι υπήρχε το ίδιο, μόνο που ήταν με λεφτά δανεικά. Και σήμερα όμως είναι εντελώς διαφορετικά. Δεν τα λεφτά τα δανεικά που παίρναμε τότε. Είναι αυτά που παράγουμε σήμερα. Σωστά? Και αυτά παράγουμε, που μοιράζονται, αυτά που απολαμβάνουμε, εν πάση περιπτώσει. Ναι.
2: Και η αλήθεια είναι ότι παράγουμε. Δηλαδή, ένας δείκτης που παρακολουθούμε έντονα στην οικονομία είναι αυτός ο δείκτης περίφημος μεταποίησης. Για ποιο λόγο τον παρακολουθούμε? Γιατί έχουμε καταλάβει ότι είναι ένας πρόδρομος δείκτης και η ανάπτυξη στους επόμενους μήνες, και δείχνει από ένα ισχυρό τομέα όπως είναι η βιομηχανία, η μεταποίηση, πού βρίσκεται η οικονομία μας. Αυτός ο δείκτης βρίσκεται σε ισχυρή ανάπτυξη τα 3-4 τελευταία χρόνια, σταθερά, πολύ πάνω το 50 που είναι το όριο. Και μάλιστα τώρα, μέσα στο καλοκαίρι, μέσα στο κακό χαμό, με την αμόλυβδη στα 2 και πάνω, με τιμές του ηλεκτρικού να ανεβαίνουν, με υποτίθεται τις, πώς είπε χθες ο Αλέξης Τσίπρας, ότι οι μισοί λέει δεν πήγαν Έλληνες διακοπές. Αυτό είπε σήμερα χθες ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Ναι, λέμε και καμιά αυτή να περνάει και η ώρα, ρε εσύ, Νίκο. Τώρα,
2: παρόλα αυτά,
0: παρόλα
2: η μηχανία μας ανθεί.
0: Να βάλω ένα πιο σοβαρό παρόλα αυτά, αν μου επιτρέπεις, από το επιχείρημα του Αλέξη Τσίπρα που είναι παιδαριώδες ως προς τις διακοπές. Να βάλω ένα πιο ουσιαστικό κάτι, είναι άποψή μου και το έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Παρά το γεγονός ότι η βιομηχανία ζητάει φθηνότερη ενέργεια και δεν την πήρε, ακόμη δεν την έχει πάρει, έτσι δεν είναι?
2: Δεν την έχει πάρει, όχι. Μπράβο, όχι.
0: Ωραία. Επειδή το έχει ζητήσει παρόντος του Πρωθυπουργού, φανταζόμουν κάτι τέτοιο θα έλεγε ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά αυτά τώρα σε τέτοιες λεπτομέρειες δεν παίρνει ο άνθρωπος. Του αρέσει το παραμυθάκι. Λοιπόν. Αλλά θυμίζω απλώς ότι Σπύρος Θοδωρόπουλος κάθισε απέναντι από τον Πρωθυπουργό τότε στην
2: Γενική Συνέλευση.
0: Γενική Συνέλευση ακριβώς. Σε ευχαριστώ πολύ. Του ΣΕΒ, του Συνδέσμου Επιχείρησεων και Βιομηχανιών, και το ζήτησε από τον Πρωθυπουργό και ο Πρωθυπουργός είπε ναι, διότι και τα λοιπά, όλα αυτά δεν έγινε έως τώρα. Ορίστε. Παρόλα αυτά, παρόλα αυτά, λες η βιομηχανία παράγει, εξάγει και, δίνει, και αμείβει κιόλας. Γιατί κάτι τέτοιο γράφει σήμερα στο άρθρο.
2: Αυτό είναι το θέμα. Ναι. Αυτό είναι το θέμα. Ότι όταν έρχονται στοιχεία της μεταποίησης και δείχνουν αύξηση της απασχόλησης στη βιομηχανία, σημαίνει πολύ απλά ότι αυξάνονται οι άνθρωποι που βρίσκονται στις καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας που δίνει η βιομηχανία. Ένα. Και δεύτερο, στις θέσεις που έχουν την υψηλότερη παραγωγικότητα στην ελληνική οικονομία. Δηλαδή, βελτιώνεται συνολικά το μείγμα, βελτιώνεται συνολικά ο τρόπος με τον οποίο παράγουμε τον πλούτο σε αυτήν την χώρα.
0: Άρα, ο Μητσοτάκης
2: αυτό είναι το πλεονέκτημα Μητσοτάκη.
0: Μάλιστα, παίρνει από αυτόν τον παραγόμενο πλούτο και λέει: Παιδιά, εδώ είμαι, είμαι ο πατερούλης, το κράτος θα μοιράσω, θα δώσω.
2: Ανάλογα προφανώς με το σχέδιό του, με τις πολιτικές του ενδεχομένως ανάγκες. Τέλος πάντων, κάνει πράγματα τα οποία είναι συμφωνημένα και εντός ευρωπαϊκού πλαισίου.
0: Μάλιστα.
2: Πάμε τώρα να δούμε λίγο.
0: Το άγγιξε αυτό το πλαίσιο ο Αλέξη Τσίπρας θες, το ευρωπαϊκό πλαίσιο ή όχι? Δηλαδή το λαμβάνει υπόψη αυτό, εννοώ, για να μην...
2: Σε ένα βαθμό πολύ, μάλλον σε βαθμό πολύ μεγαλύτερο από ό,τι στο παρελθόν.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή, αν μπορούσα να χωρίσω, η ομιλία του έχει τρία κομμάτια. Το ένα είναι η βιομηχανική πολιτική που δείχνει να είναι και το πιο σύγχρονο, γιατί έχει μια ενδιαφέρουσα ιδέα, αυτό με το Εθνικό Ταμείο Σύγκλησης, το οποίο σε πρώτη φάση θέλει προφανώς ψάξιμο σε σχέση με τα χρήματα τα οποία κινητοποιεί από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και αν μπορούν να γίνουν, γιατί είναι προϋπολογισμός το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Το δεύτερο προβλέπει, αυτά πάντα αρχίζει και γίνεται πιο προβληματικό όταν αρχίζει με την ισχυρή αναδιανομή που αυτός πιστεύει ότι πρέπει να γίνει. Και το τρίτο που θυμίζει παλιό Τσίπρα είναι η μεγάλη κρατική παρέμβαση στις αγορές. Στις αγορές και ιδίως σε ενέργεια, τιμές και επιχειρηματικότητα, που εκεί πάντα υπάρχει ένα ζήτημα κατά το κοινό λεγόμενο πάσχη. Από εκεί πέρα έχει κάποιες ιδέες οι οποίες θα συζητηθούν. Η ιδέα, για παράδειγμα, της πατριωτικής φοράς.
0: Ένα-ένα. Γιατί πάσχει το προηγούμενο, θα πάμε και εκεί. Γιατί πάσχει το προηγούμενο?
2: Πάσχει για ποιο λόγο? Η κρατική παρέμβαση για ποιο λόγο? Πρώτα απ' όλα γιατί μιλάει ότι θα έρθει σε ιδιωτικές εταιρείες, όπως είναι εταιρείες ενέργειας για παράδειγμα, και θα πει σε αυτές τις εταιρείες ότι θα πρέπει να αγοράσετε στο μείγμα τη φτηνότερη παραγωγή ενέργειας, δηλαδή τη ΣΑΠΕ και μόνο αυτή, και συνέχεια να τη διαθέτετε στην τιμή που θα σας πω εγώ στους καταναλωτές.
0: Γίνεται αυτό? Δύναται να γίνει, μάλλον το πω έτσι. Μπορεί να γίνει
2: μέχρι ενός σημείου. Μέσω των μακροχρόνιων συμβάσεων, PPAs λέγονται τέλος πάντων, μπορείς να πετύχεις ένα μείγμα χαμηλότερο. Αυτό που δεν μπορείς να πετύχεις είναι να πεις στις εταιρείες το πώς θα το κάνουν. Δηλαδή, εταιρείες που θα βρεθούν να πουλήσουν και εταιρείες που θα βρεθούν να αγοράσουν, και να έρθεις να τους πεις ότι εγώ αποφάσισα να γίνει έτσι. Ή για παράδειγμα, βάζει στην αλυσίδα των προϊόντων που αγοράζουμε ευρείας κατανάλωσης στο σούπερ μάρκετ, λέει ότι θα υπάρχει κλειστό περιθώριο κέρδους σε κάθε σημείο της αλυσίδας. Αυτό για να το κάνεις, πρώτα απ' όλα, δεν έχουν όλοι τα ίδια κόστη. Άρα το να έχεις ένα κλειστό περιθώριο κέρδους σε όλα τα σημεία της αλυσίδας σημαίνει ότι ανακωδικό αναπροϊόν και ανά το προμηθευτή, σε παραγωγό, στη συνέχεια ενδιάμεσο, μετά λιανοπολιτή, πρέπει να έχεις βρει τα κόστη παραγωγή τους, τα κόστη λειτουργίας τους, να τα έχεις αναλύσει, να τα έχεις αφαιρέσει, να τα έχεις υπολογίσει και να έχεις καταλήξει στο πλαφόν, γιατί γι' αυτό μιλάει, για πλαφόν σε όλα τα στάδια της
0: δηλαδή
2: αγοράς.
0: Το μαξί μου εν ολίγης, σε διακόπτω και με συγχωρίζετε, δηλαδή, το μαξί μου να φανταστώ, το μαξί μου στα χρόνια Τσίπρα, εάν έρθει σε εξουσία, θα βγάζει τιμολόγιο ενέργειας. Αυτό, μου
2: αυτό που περιγράφει και για τα προϊόντα και για τις τιμές της ενέργειας είναι απλήρως ελεγχόμενο κρατικά προϊόν. Δηλαδή
0: άλλαξε τα ρούχα ο Μανολιός και τα βάλε αλλιώς, το πούμε. Ναι.
2: Ελέγχονται πλήρως κρατικά. Δεν είναι κάτι που το κρύβει, είναι κάτι το οποίο το αναφέρει ως πλεονέκτημά του.
0: Μάλιστα. Κάποτε ο Σκουρλέτης κατ' εντολήν του μοίραζε ρεύμα. Τώρα στο Μαξίμου, εννοώ μελλοντικό, αν έρθει στην εξουσία, θα γράφουν τιμολόγια. Πράγμα ανέφικτο, το μόνο. Δηλαδή, κομμωδία το αντιμετωπίζω, να σου πω την αλήθεια. Δεν πρόκειται να γίνει.
2: Λέει κάτι άλλο. Λέει για το ΦΠΑ, που θα είναι επίσης ένα.
0: Τώρα, αυτά λίγο κράτησε τα, σε παρακαλώ, γιατί θα κάνουμε το εξής. 8 και 30 θα συνδεθούμε με τον Status 107,7 στη Θεσσαλονίκη. Ωραία, θα σε ακούσει και η Θεσσαλονίκη σήμερα. Οπότε θα είσαι ο Μπαλαντέρ θα έχουμε από την άλλη πλευρά τη Βιργινία Δημαρέση και τον Δημήτρη Βενιέρη και θα είσαι ο Μπαλαντέρ για να εξηγήσει όλα αυτά. Γι' αυτό τα κρατάω αυτά τα ωραία, τα εύπεπτα της λαϊκοσύνης, για να μην πω του λαϊκισμού, τα κρατώ για αργότερα. Οι μισθοί που θα αυξηθούν στους εκπαιδευτικούς, στους νοσηλευτές κτλ. Πάμε λοιπόν τώρα να βρούμε ποιοι είναι αυτοί το 1% από το οποίο θα τους το πάρουμε και εμείς θα ζούμε ωραία. Να εξηγήσω, λοιπόν, γιατί έχω έναν τόνο ειρωνίας, να εξηγήσω, να πω εκ των προτέρων ότι πράγματι υπάρχει ένα παγκόσμιο πρόβλημα, θέμα, για όλους εμάς την πλατιά μάζα, την λαϊκή μάζα, ότι υπάρχουν 5-10 σχηματικά, το λέω, άνθρωποι, οι οποίοι νέμονται τον παγκόσμιο πλούτο. Μάλιστα. Και κατά καιρούς διάφοροι επιστήμονες, οικονομολόγοι και αριστερής αποκλίσεως, και όχι μόνο αριστερής αποκλίσεως, έχουν πει ότι τι θα γίνει με αυτό το πράγμα, πρέπει με έναν τρόπο, να τους τα πάρουμε. Κάποιοι εξ αυτών τα δίνουν, αλλά δεν τα δίνουν στις κυβερνήσεις. Δηλαδή, ακολουθώντας εκείνη την ιστορία, την ρίση της Θάτσερ, που έλεγε ότι ο σοσιαλισμός είναι να τα παίρνεις από τους αλλούς και να κάνεις τον κυμπάρι εσύ μοιράζοντάς τα. Τα δίνουν μόνοι τους, με ιδρύματα. Σωστά, Νίκο? Δηλαδή, ο Bill Gates έχει ίδρυμα.
2: Συνήθως πηγαίνουν σε συμφωνίες, ακριβώς.
0: Μπράβο. Και τα κάνουν μόνοι τους. Δηλαδή, μόνοι τους δεν περιμένουν κάποιον Τσίπρα να του πει: δώσ' τα μεγάλε, και θα στα διαχειριστώ εγώ.
2: Για ποιο λόγο, γιατί πάντα υπάρχει το ενδεχόμενο να μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία και να έχουμε φυγή κεφαλαίων και να το πληρώσουν οι οικονομίες. Αυτό έχει συμβεί. Συμβαίνουν τέτοια πράγματα τακτικά, γιατί δεν είναι η πρώτη χώρα, η Ελλάδα, η πρώτος πολιτικός ο Αλέξης Τσίπρας που προτείνει κάτι τέτοιο.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό έχει συζητηθεί εκτενώς. Έχει εφαρμοστεί στη Γαλλία πρώτα απ' όλα με μεγάλη φυγή κεφαλαίων σε ένα ποσοστό έτσι που επιχειρήθηκε να γίνει. Το θέμα είναι ότι αυτό που λες είναι ότι υπάρχει πρόβλημα. Το πρόβλημα υπάρχει, αναγνωρίζεται από όλους. Το θέμα είναι πώς την Ελλάδα.
3: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
4: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
6: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου από τη Συντέα.
7: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio. Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
8: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, την καπαλάβωσες?
9: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
8: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
9: Το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
4: Για σένα, για το γείτονα, για όλους.
9: Το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
4: Για σένα, για το γείτονα, για όλους.

0: Πραγματικό Ολυμπιακό Άθλημα της Επιτραπέζιας Αντισφαίρησης Ping Pong. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 6 με 9 στην αίθουσα Επιτραπέζιας Αντισφαίρησης του Συλλόγου μας που στεγάζεται στο 3ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης Νίκου Ματσούκα 1 έναντι του Στρατιωτικού Νοσοκομείου Ξάνθης. Για περισσότερες πληροφορίες, Ηλιάδης Βαγγέλης 6930-978-985, Μπαλάφας Λάζαρος 6977-240-441. Καθηγητές φυσικής αγωγής, προπονητές, υπεύθυνοι τμήματων.
1: Εσείς θα φτάσετε στον προορισμό σας.
2: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 8.30.
3: Νόβα 9.31.
4: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Νόβα 9.31 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100.3.
5: Sky 100.3.
6: Σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
7: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
6: Άντε σε έναν γιατρό. Επόμενος.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

Ήμουνα Φιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στο λιμάνι του Πειραιά από την Ιετιόνια Ακτή προς τον Άγιο Διονύσιο, τον Ισάπ και τη Δημητρίου Γούναρη, στον ανωδικό άξονα Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από τα Κτέλ προς την Αχαρνών και στη λεωφόρο Σχιστού προς το Σκαραμαγκά, με ένα χιλιόμετρο αναμονής. Από τους συνεπείς και την κατάργηση κάποιων προσαυξήσεων ξεκινάει η μείωση του τεκμαρτού εισοδήματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες, όπως γράφει σήμερα η Καθημερινή. Σύμφωνα με τα σχέδια του Υπουργείου Οικονομικών, θα διατηρηθεί ο υπολογισμός του τεκμαρτού με βάση τον κατώτατο μισθό, καθώς και η αναπροσαρμογή του, ανάλογα με τα αίτια άσκησης του επαγγέλματος. Θα καταργηθεί όμως η προσαύξηση του 10% για την απασχόληση εργαζομένων και του 5% για υψηλότερο τζίρο από το μέσο όρο του ΚΑΔ. Πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Συνέτη, στην Ίσο Άνδρο. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και ενέργεια μέσα. Μένεται από χθες το απόγευμα πυρκαγιά σε δασική έκταση, σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο, στην κρυσταλλοπηγή Πρεσπών. Για μείωση μεσοσταθμικά 30% των λογαριασμών του ρεύματος και του ΦΠΑ στο 6% στα βασικά είδη διατροφής, δεσμεύτηκε μεταξύ άλλων ο Αλέξης Τσίπρας κατά την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος του κόμματος στη Θεσσαλονίκη. Για κάλπικες υποσχέσεις, προσθέτοντας το λογαριασμό 13 δισεκατομμύρια ευρώ, έκανε λόγο ο Παύλος Μαρινάκης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αναγνωρίζουν την ιστορική και θρησκευτική σημασία της Μονής Αγίας Εκατερίνης του Σινά, του αρχαιότερου μοναστηριού στον κόσμο που λειτουργεί αδιάλειπτα, και επιδιώκουν να την προστατεύσουν, υπογραμμίζει το State Department. Η τοποθέτηση της Ουάσιγκτον έρχεται ενώ παραμένει ανοιχτό το ζήτημα του νομικού και ιδιοκτησιακού καθεστώτος εκτάσεων και ακινήτων που συνδέονται με τη Μονή. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα μπόρα στα δυτικά και βόρεια του νομού. Μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους. Σε λίγο, αφού ακούσουμε τον Δημήτρη Κολιομιχάλη, θα συνδεθούμε με τη Θεσσαλονίκη. Στάτους 107,7. Μαζί μας θα είναι η Βιργινία Δημαρέση και ο Δημήτρης Βενιέρης και εννοείται Νίκος Φιλιππίδης. Κύριε Κολιομιχάλη, καλημέρα σας. Πάμε παρακαλώ.
3: Καλημέρα, πάμε στα γρήγορα. Καλά νέα βελτιστικά.

0: βελτιώνεται σταδιακά το λιμάνι του Πειραιά, το δεξιόστροφο, από την Ιετιόνια ακτή δηλαδή προς τη Δημητρίου Γούναρη, δεξιά-δεξιά. Αλλά έχω και άσχημα νέα, έχει μεγάλο πρόβλημα η Γεωργίου Λύρα στην Κάτω Κηφισιά. Εκεί που μετονομάζεται σε Σοφοκλή Βενιζέλου και τα δύο ρεύματα, στην Καλυφτάκη επί της ουσίας, σε εκείνο το κομμάτι, είναι ακινητοποιημένα. Οπότε, αντί να μπείτε στη Γεωργίου Λύρα και Βενιζέλου, δοκιμάστε την Κηφισού στο ίδιο ύψος που είναι καλή ή την Κηφισίας που θα φτάσετε πολύ πιο γρήγορα. Τι άλλο έχουμε στο
1: πάνω? Μισό, γιατί είμαι στον πειρασμό, τώρα με έβαλες. Ναι. Τώρα με κτύπησες. Εγώ γενικώς προσπαθώ να είμαι έτσι ψύχρεμος, αλλά κάποιες ώρες χωρίς να το ξέρεις με βρίσκεις την... με χτυπάς τη φλέβα.
0: Φλέβα.
1: Λοιπόν, τώρα εκεί το κομμάτι που λες η Λύρα, το πάνω μέρος της Λύρα προς την Κηφισιά είναι κατοικία, το κάτω μέρος της Λύρα προς την Εθνική Οδό είναι βιομηχανική ζώνη.
0: Έτσι.
1: Έτσι. Βιομηχανική ζώνη όμως σε ένα περιβάλλον χωριού, δηλαδή σαν να είναι η Αθήνα το χωριό που ήταν στα χρόνια της Οθωμανικής κυριαρχίας. Mm-hmm. Τέτοιο ήταν η Αθήνα.
0: Δυστυχώς.
1: Μπράβο. Έτσι. Εκεί που λέμε στην τουρκιστή, θα το πω, τσαΐρια και χωράφια. Εκεί έτσι. Λοιπόν στα τσαΐρια και τα χωράφια, το λέω σκοπίμως, το κάνω ειρωνεύομαι, mm-hmm. φτιάχτηκαν πολύ ωραίες βιομηχανίες. Mm-hmm. Εξαιρετικές. Mm-hmm. Μπράβο. Που δεν έχουν δρόμο όμως. Δεν έχεις δρόμο να πας, δεν έχεις δρόμο να βγεις, δεν έχεις δρόμο να πάει το φορτηγό, να βγει το φορτηγό, να μπει το φορτηγό. Εκεί παράγεται η οικονομία της χώρας στο μεταξύ. Είναι comedy. Μάλιστα, πάμε παρακάτω.
0: Και όχι μόνο.
1: Αυτή είναι η Λύρα. Ένας φουκαριάρικος δρόμος αγροτικός όταν η μεταμόρφωση ονομαζόταν...
0: Κουκουβάουνες
1: και η Πεύκη Μαγκουφάνα. Έτσι. Είναι αυτός ο δρόμος τώρα που εξυπηρετεί το Ελλάδα 2.0. Πάμε παρακάτω.
0: Χωρίς δρόμους και με κόμβους που μάλιστα. δεν μπορούν να φύγουν τα αυτοκίνητα.
1: Πόσο
0: δηλαδή...
1: το λέω με αυτή την ονομασία Μαγκουφάνα και Κουκουβάουνες. Λιώνω. Ναι.
0: Τι άλλο έχουμε?
1: Όταν η Αθήνα ήταν αρβανιτοχώρη δηλαδή εν ολίγης. Ναι. Μάλιστα. Πάμε παρακάτω.
0: Έχουμε την άνοδο της Κηφισού δύσκολη από τη Λεωφόρο Αθηνών δηλαδή προς την Αχαρνών. Έχουμε την κάθοδο της Μεσογείων δύσκολη. Πολύ δύσκολη κατά μήκος του Χολαργού και τον ανωδικό άξονα βεβαίως Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, όπως και χθες προχθές, έτσι και σήμερα με πολλά αυτοκίνητα. Σκαραμαγκάς, όπως τον περιμένουμε.
1: Μπορεί τώρα να άκουσε η Θεσσαλονίκη, σε ευχαριστώ πολύ Δημήτρη Κολυμιχάλη, να άκουσε η Θεσσαλονίκη για τη Μαγκουφάνα και τις Κουκουβάουνες. Οπότε ήρθε η στιγμή να συνδεθούμε, είμαστε έτοιμοι. Φαντάζομαι Δημήτρης Βενιέρης, Βιργινία Δημαρέση, στάτους. Όχι, παίζουν διαφήμιση. 107,7 δεν πειράζει, θα τελειώσει η διαφήμιση και τον ακούσουμε. Νίκο, είσαι στη γραμμή, σε παρακαλώ.
2: Εδώ είμαι.
1: Μπράβο,
2: εδώ.
1: Πάρα πολύ ωραία. Σε λίγο θα σε ακούσει η Θεσσαλονίκη. Μισό λεπτό. Τα καλύτερα. Ας τους έχουν διαφήμιση ακόμη. Πάμε εμείς να πούμε τα έτσι κάτι άλλα περιφερειακά. Έχει. Πάντως το δίλημα ενδημότης διαφθορά είναι ένα mm-hmm. επιχείρημα το οποίο είναι νομίζω ότι ό,τι καλύτερο, το καλύτερο από τον Τσίπρα χθες.
2: Ναι. Η αλήθεια είναι, αλλά ξέρεις κάτι, επειδή θα κάνουν εντύπωση, για αλήθεια είναι καλό να τα συζητάμε. Για παράδειγμα, η μείωση του ΦΠΑ στο 6% στα βασικά.
1: Μισό λεπτό λίγο, γιατί τι κάνουν, είναι έτοιμοι. Δημήτρη, είστε έτοιμοι? Πολύ ωραία. Καλημέρα σας, Θεσσαλονίκη. Καλημέρα σας, συμπατριώτες, συμπατριώτησες.
3: Άκουγα για τις Κουκουβάουνες. Τι λέγατε,
1: Κουκουβάουνες? Ναι, λιώνω. Οι Κουκουβάουνες είναι...
3: Μαγκουφά... Η Βιργινία με κοιτούσε, λέει, τι είναι οι Κουκουβάουνες.
4: Η περιοχή είναι η Κουκουβάουνες.
1: Λοιπόν, οι Κουκουβάουνες είναι η μεταμόρφωση Αττικής και η Μαγκουφάνα είναι η Πεύκη Αττικής. Έτσι λέει, ήταν
3: δηλαδή,
1: όταν ήταν
3: από την Αττική. Αν και πώς θέλω να πάω στη Μαγκουφάνα, θα πάει ο φίλος ταξίδι, θα με πάει.
1: Αν είναι παλιός, θα σε πάει. Αν είναι πιτσιρικάς, δεν φαντάζομαι όχι. Κάποτε υπήρχε και λεωφορείο ναι. που έλεγε πάνω Μαγκουφάνα.
3: Αυτά τώρα πώς, τι ονόματα, δηλαδή πώς...
1: Όταν ήταν αρβανιτοχώρη η Αθήνα, λέμε.
3: Έτσι.
1: Από
3: έτσι,
1: εκεί
3: έτσι.
1: περνάει ένας κεντρικός δρόμος που είναι παράλληλος με την Εθνική Οδό και κάναμε χαβαλέ τώρα με τον φίλο μου, τον Δημήτρη Κολυμιχάλη, που μας λέει τα της κυκλοφορίας, ότι αυτός ο δρόμος, πώς το λένε, γεμίζει ασφικτιούν τα αυτοκίνητα, διότι εξυπηρετεί κατοικίες και βιομηχανική ζώνη και κομμωδία να κλαις. Πάμε. Ενώ εσείς θα έχετε flyover, φίλε μου, τώρα τι μας λες.
3: Το Μάιο, κάτσε, μην βιάζεσαι. Ακόμη ταλαιπωρούμαστε.
1: Έχετε μετρό, έχετε flyover.
3: Έχουμε διάφορα. Και χθες μάθαμε θα αναβαθμιστεί και ο σιδηροδρομικός σταθμός. Δεν το συζητώ. Πάντως για να ταιριάξει με τα προηγούμενα, χθες όσα υπόθηκαν από τον Αλέξη Τσίπρα υπόθηκαν στην περιοχή Σφαγεία. Αλήθεια σου λέω. Λέγεται Σφαγεία. Ήταν παλιά τα Σφαγεία εκεί. Και εκείνη και η κατάσταση του ήταν του ομίλου.
1: Δεν άκουσα τη φωνή της αγαπημένης μου Βιργινίας Δημαρέση.
4: Καλημέρα. Καλημέρα, προσπαθώ να συνέλθω από τη χθεσινή βροχή με τα δις εδώ στη Θεσσαλονίκη
1: ναι.
4: και από τη βροχή που είχαμε την πολύ έντονη την ίδια ώρα, έτσι κι αλλιώς εδώ στη Θεσσαλονίκη. Είχαμε δύο βροχές.
1: Εγώ όμως δεν θέλω να ανοίγετε ομπρέλα όταν ακούτε τον Αλέξη Τσίπρα. Έτσι δεν είναι?
3: Πάντως, για να μην είμαστε άδικοι, Άρη, γιατί από το πρωί και εγώ, λογικό είναι με αυτά ασχολούμαι, είναι η πρώτη φορά που δεν μπορεί να πει κάποιος ότι τα προγράμματα και της ελληνικής αριστεράς και του ΠΑΣΟΚ δεν είναι κοστολογημένα. Άλλο πράγμα όμως είναι ένα κοστολογημένο πρόγραμμα σε βάθος τετραετίας και άλλο αν αυτό που εσύ κοστολογείς, προβλέπεις, υποθέτεις, θα σου βγει στην πράξη. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα.
1: Εγώ όμως γι' αυτό λοιπόν για να τα εξηγήσει όλα αυτά. Εγώ σήμερα για να τα εξηγήσει όλα αυτά πρότεινα στον Νίκο Φιλιππίδη που ξέρω ότι τον. Πώς είναι, Φάνη η Βιργινία.
4: Είμαι
3: Φάνη, είμαι Φάνη.
1: Ορίστε.
3: Το είναι όντως, αλλά πού το ξέρεις.
4: Μιλάω εγώ με τους ανθρώπους της παραγωγής, μην είναι.
1: Μου το είπε ο Γιαννήρης. Νίκο, καλημέρα σε τα παιδιά. Ορίστε.
5: Καλημέρα, Βιργινία. Καλημέρα, Δημήτρη.
3: Καλημέρα, Νίκο.
5: Βιργινία.
1: Ωραία, μιλήστε να σας ακούω. Μια χαρά, κάτσε να ξεκουραστεί και εγώ λιγάκι. Πείτε τα εσείς, να σας ακούω κι εγώ.
5: Λοιπόν, ακούω ερωτήσεις.
3: Έλεγα, δεν ακριβώς είναι κάτι σαν επισήμανση. Το πρόγραμμα κοστολογημένο είναι, το ζήτημα είναι αν βγαίνει ή δεν βγαίνει με βάση τα δεδομένα τα οποία κανείς δεν γνωρίζει σήμερα ποια θα είναι, ποιος θα είναι ο ρυθμός ανάπτυξης, ποιος θα είναι ο πληθωρισμός, αν θα υπάρχουν επενδύσεις, αν θα συνεχιστούν οι επενδύσεις. Ο πατριωτικός φόρος, όπως το λένε αυτό, θα φέρει επενδύσεις, θα διώξει επενδύσεις. Γιατί για να βγουν τα 7, κάτι δις του προγράμματος του Αλέξη Τσίπρα, θα πρέπει αυτές οι προϋποθέσεις να πραγματοποιηθούν.
4: Να στηρέξουν.
5: Και υπάρχει και μία άλλη προϋπόθεση. Να μην υπάρχει αντίδραση των νέων υπόχρεων. Την πληρωμή των φόρων, δηλαδή, για παράδειγμα, έχει βάλει έσοδα κοντά στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ ότι θα προέλθουν από τα μέτρα που προτείνει. Το οποίο είναι, όπως είπατε σωστά, η πατριωτική εισφορά το 1%, το οποίο ενδεχομένως κάποιοι να αποδεχτούν και να θέλουν πράγματι να συμμετάσχουν και να το πληρώσουν. Κάποιοι άλλοι μπορεί να πάρουν τη φορολογική τους κατοικία για τα κεφάλαιά τους και να αποχωρήσουν από τη χώρα. Γιατί ως συνήθως το πλουσιότερο κομμάτι μιας χώρας έχει και μεγάλη άνεση στην κίνηση. Την αλλαγή φορολογικής κατοικίας και έδρας. Το δεύτερο, που ας πούμε ότι είναι το πιο σιγουράκι θεωρητικά, γιατί αφορά μεγαλύτερο αριθμό επιχειρήσεων, είναι η αύξηση της φορολόγησης των μερισμάτων. Γιατί χτες ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε προοδευτική φορολόγηση των μερισμάτων. Δηλαδή, κάποιος με μικρό κέρδος θα είναι στο 5% που ισχύει σήμερα. Και προφανώς μας προειδέασε ότι θα υπάρχουν συντελεστές και κλιμάκια που θα ανεβαίνει στο 10, στο 15, ενδεχομένως στο 20. Αυτό δεν μας το είπε.
3: Είναι τόσο καλοί οι επιχειρηματίες να μην βρουν τρόπο τα μερίσματά τους να τα κάνουν νέες επενδύσεις με κάποιον τρόπο να μην εμφανίζονται. Όχι, η κερδοφορία δηλαδή να επενδύεται σε κάτι άλλο.
4: Ναι, αλλά και την άλλη πλευρά και αυτό είναι καλό, έτσι.
3: Καλό είναι, ναι, αλλά είναι και αποθαρρυντικό την ίδια ώρα.
5: Δεν μπορεί να έχει υποχρεώσεις. Το πρώτο μέτρο των μνημονίων, το πρώτο μέτρο των μνημονίων το 2010, στο πρώτο μνημόνιο, ήταν μια έκτακτη φορολόγηση αναδρομική των κερδών των επιχειρήσεων. Πρέπει να σας πω ότι πήρανε για το 9 και για το έκτοτε, ο νόμος συνέχισε να ισχύει, μόνο που οι εταιρείες φρόντισαν να μην εμφανίσουν κέρδη. Γιατί πολύ απλά οι εταιρείες προσαρμόζονται.
3: Αυτό
5: τα φορολογικά τους συστήματα προσαρμόζονται και γι' αυτό και ποτέ η Τρόικα τέτοιου είδους έσοδα και μετέπειτα η Ευρωπαϊκή Θεσμή και τώρα η Κομισιόν δεν τα δέχεται ως μόνιμες πηγές εσόδων.
4: Και Νίκο, νομίζω, δεν κάνω λάθος αυτό που λέω. Είχε παρουσιάσει και ο Πιερακάκης τελευταία τα στοιχεία. Όταν έπεσε ο φόρος στα μερίσματα, αυξήθηκαν τα έσοδα για το κράτος.
5: Ναι, γιατί βγήκανε και πήρανε πρώτα απ' όλα και πολλά τα οποία τα είχαν αφήσει μέσα. Τα οποία είχε βγει η κερδοφορία, ήταν μερίσματα τα οποία ήταν, αν τα παίρναν, θα τα παίρναν με 15% που ήταν ο προηγούμενος συντελεστής και βγήκανε πολύ απλά και τα πήρανε με το 5%. Να θυμίσουμε ότι ο Αλέξης Τσίπρας, μια από τις τελευταίες τοποθέσεις του 2009, ήταν η μείωση του φόρου των μερισμάτων, έτσι, από το 15% στο 10%. Δηλαδή, έχει και ο ίδιος συμμετάσχει στον μειωμένο, απλώς θεωρεί ότι πλέον είναι πολύ χαμηλό το 5% και προτείνει κάτι υψηλότερο. Αλλά σε κάθε περίπτωση, επειδή συζητάμε αν τα 2 δις εσόδων είναι σίγουρα ή δεν είναι, πρέπει να πω ότι αυτή τη στιγμή οι πηγές αυτές που αναζητεί μπορεί να φαίνονται στα αυτιά κοινωνικά δίκαιες, δεν είναι βέβαιες ως προς το αποτέλεσμα.
3: Επειδή ξέρω ότι ο Άρης θα συμφωνήσει, έλεγα νωρίτερα ένα παράδειγμα. Όταν ήταν ο γιος μου πολύ μικρός, είχαν περάσει από ένα ATM και έβλεπε κόσμο να παίρνει λεφτά από μπροστά. Και έλεγε: Αμπά, να πάρουμε κι εμείς λεφτά, δίνει αυτό λεφτά. Λέω: Αυτό δίνει λεφτά, από πίσω κάποιος βάζει λεφτά. Το ζήτημα είναι. Όλοι μιλάνε για το τι θα δώσουν, Νίκο, Άρη. Ναι. Περιμένουμε κάποιος να μας πει πώς θα παραχθούν, πώς θα βγουν τα χρήματα για να κάνεις μετά τη μοιρασιά δικαιότερη, αν μπορείς να την κάνεις δικαιότερη, εντιμότερη, όπως αλλιώς θέλεις. Δεν μιλάει κάποιος για παραγωγή πλούτου στην Ελλάδα εδώ και χρόνια. Παραμυθιαζόμαστε όλοι και τίνουμε δίκον ους σε οποιονδήποτε μας λέει θα πάρεις αυτά, θα πάρεις εκείνα, θα πάρεις τα άλλα. Ναι, αλλά πες μας, ρε φίλε, και έναν τρόπο να βγουν αυτά τα οποία θα δώσουμε.
1: Εγώ σήμερα κάνω. Μισό λεπτό, Νίκο, με συγχωρείς. Εγώ σήμερα κάνω τον τροχονόμο. Να κάνουμε διάλειμμα εδώ παρατέταρτο και να συνεχίσουμε. Είσαστε, θέλετε.
3: Ναι, να ετοιμαστούν και εδώ οι δικοί μας.
1: Ωραία, ωραία, ωραία. Πες απλώς.
3: Είμαστε πανέτοιμοι εμείς.
1: Είστε έτοιμοι για διάλειμμα και εμείς το ίδιο συνεχίζουμε σε 2-3 λεπτά από τώρα.
6: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
7: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.
8: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
9: Σχολείο!
8: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
9: Σχολείο Μουστάκας.
8: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
10: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
11: Γιατί με την πίπου νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
12: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε.
1: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το κτήμα Παλιβού στην αρχαία Νεμαία σας προσκαλεί σε ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο του Αγιοργήτικου. Εκεί όπου το κρασί συναντά τις τέχνες, την ιστορία και τον πολιτισμό. Το Σάββατο 5 και την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου απολαύστε ένα δίμερο γεμάτο γευσυγνωσίες, ξεναγήσεις, μουσική και αξέχαστες στιγμές. Μεγάλες ημέρες της Νεμαίας 2026 στο κτήμα Παλιβού. Η γιορτή του Αγιοργήτικου ξεκινά εδώ. Περισσότερες πληροφορίες στο www.palivos.gr.
3: Ακούει η Θεσσαλονίκη. Νίκος.
4: Λέγαμε, ναι.
3: Μισό λεπτό, παιδιά. Πολύ ωραία. Λοιπόν, να επαναλάβω λοιπόν για τους φρέσκους που μπαίνετε τώρα στην ακρόαση. Έχουμε συνδεθεί με τη Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι. Η Βιργινία Δημαρέση και ο Δημήτρης Βενιέρης από τον Στάτους 107,7. Ο Νίκος Φιλιππίδης και η Κολώνα και συζητούν μεταξύ τους. Σας ευχαριστώ πολύ πάντως, γιατί εγώ σας απολαμβάνω. Μόνο θα μου επιτρέψετε να βάλω εγώ τώρα τρεις παραμέτρους.
4: Ναι,
3: πρώτη παράμετρος. Ο Δημήτρης από το ψυχικό γράφει στο πορτοσάλτα.gr. Χθες βράδυ ήμουν σε ένα εστιατόριο στην Πεντέλη. Πληρώσαμε 70 ευρώ δύο άτομα. Δηλαδή δεν ήταν μια οικονομική ταβέρνα, σε παρένθεση. Το μαγαζί είχε 50 τραπέζια περίπου, ελεύθερα τραπέζια 1-2. Και μην ξεχαστούμε, ημέρα Τετάρτη, όχι Πουσουκού. Τελικά, γράφει ο Δημήτρης από το ψυχικό, όντως πεινάει ο κόσμος, γι' αυτό βγαίνει να φάει. Ένα. Δύο. Ο Αλέξανδρος Μάλλας από τις Σέρρες. Ποιος απαγόρευσε τον Τσίπρα να φορολογήσει τότε τους παμπλουτούς? Πολύ ωραία παρατήρηση. Και ο Λεωνίδας στις 8 και 22. Αυτά είναι μηνύματα από την πλατφόρμα 1003 που έχουμε εδώ για να γράφουμε ο καθένας την παρόλα του. Μου λέει, Άρη, σε ένα δίκιο είχε ο πολιτικός απατεώνας Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη ότι η επταετία Μητσοτάκη δεν κατάφερε να αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Η νέα κυβέρνηση του Σνουδού πρέπει επιτέλους να προχωρήσει στις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις. Ναι. Πάρτε μπάλα και παίξτε τώρα, ορίστε.
4: Ναι, πάντως νομίζω, γιατί χθες το βράδυ στη τηλεόραση είχα μετά τον Άδωνη Γεωργιάτη τον κύριο Τσουκαλά, τον Κώστα Τσουκαλά, ο οποίος είπε ότι ο Αλέξης Τσίπρας έκανε copy-paste κατά 80-85% το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Αν δεχθώ.
3: Και αυτό κωμωδία το ακούω, βέβαια.
4: Ναι, ναι, αν δεχθούμε ότι είναι έτσι, εγώ το δεχθώ. Για να το λέω ο κύριος Τσουκαλάς, ο Κώστας είναι και φίλος, μάλλον περίπου έτσι θα είναι. Σημαίνει ότι το ΠΑΣΟΚ, η ελληνική αριστερά έχει γίνει πιο μετριοπαθές, πιο κέντρο. Κόμμα δηλαδή το οποίο βλέπει λίγο και προς το κέντρο.
5: Το ΠΑΣΟΚ γίνεται πιο αριστερό.
4: Μπορεί να είναι και αυτό που λες, στην Βιργινία, αλλά δεν ξέρω.
3: Ας είπε και η Ηγουμένη με τα αραμαϊκά έχει πρόβλημα, γιατί της το κλέψαν το πρόγραμμα της Μαρίας.
5: Που είχε δίκιο τελικά και δεν το έβγαλε.
4: Δεν τρέπεστε λίγο όλοι σας εδώ μέσα πρωί-πρωί? Θα με κολλάσετε, χριστιανός ορθόδοξος άνθρωπος. Νίκο, είναι ένα κλικ προς το κέντρο όλο αυτό το οποίο περιεγράφει από τον Αλέξη Τσίπρα?
6: Είναι κυρίως το κομμάτι το πρώτο, το κομμάτι το οποίο αυτό προτούσε νωρίτερα. Αν προτείνει κάποιος πώς θα παράξουμε, ο Αλέξης Τσίπρας προτείνει, είναι ενδιαφέρον το βλέπω, ένα εθνικό ταμείο σύγκλησης, το λέει, με στόχο την ενίσχυση της βιομηχανία. Προτείνει ένα επενδυτικό ταμείο με 12 δις πρωτογενή κεφάλαια στην τετραετία. Δείχνει ότι το 1,5 δις ετησίως το πρόγραμμα δημοσίου επενδύσεων είναι ρεαλιστικό να δοθεί. Και υπάρχουν και από εκεί και πέρα με μόχλευση ίδιων κεφαλαίων και τραπεζικού δανεισμού προφανώς. Όλο αυτό έχει ενδιαφέρον για αυτόν τον λόγο, γιατί πραγματικά αναζητούμε μια μικρή μετατόπιση του παραγωγικού μοντέλου. Αυτό που πολλοί διαμαρτύρονται, ότι το παραγωγικό μοντέλο δεν άλλαξε, τι εννοούνε?
3: Μπράβο, αυτό Νίκο, με αυτό ήθελα να πω και σε ευχαριστώ πάρα πολύ, σαν να με διαβάζεις χωρίς να είμαστε δίπλα. Λοιπόν, τι θέλουμε να κάνουμε με το παραγωγικό μοντέλο αυτό? Ένα λέω μόνον. Ότι θα επαναλάβουμε συνάντηση με τα παιδιά και με τη Βιργινία και με τον Δημήτρη την επόμενη εβδομάδα για να συζητήσουμε αυτοτελώς αυτή την ιστορία. Δηλαδή, παραγωγικό μοντέλο, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και μεγάλοι παίκτες στην Ελλάδα. Μεγάλες εταιρείες δηλαδή. Λοιπόν, ορίστε, προβληματιστείτε και εδώ είμαι. Εγώ σας ακούω.
6: Όταν χάνει κάποιος στην Ελλάδα τη δουλειά του, το πρώτο που κάνει είναι να ανοίξει μια μικρή επιχείρηση. Έτσι. Αυτό γίνεται κατευθείαν μικρομεσαίος. Χάνει κατευθείαν μισθωτή εργασία, έναν εργαζόμενο, ένα παραγωγικό εργαζόμενο, και βρίσκεται ξαφνικά με μια επιχείρηση με επισφαλές συνήθως μέλλον, δεδομένου ότι οι νέες επιχειρήσεις σε ποσοστό πάνω από 60-70% αποτυχάνουν στον πρώτο χρόνο. Αυτό είναι γνωστό και είναι στατιστικό και υπάρχει στην βιβλιογραφία. συνολικά το μοντέλο μας. Όλο είναι πάνω στις υπηρεσίες στημένο. Αυτή τη στιγμή αν μπει σε κάποιον ότι το χωράφι σου σε μια τουριστική περιοχή βγαίνει άχρηστο, δηλαδή δεν μπορείς να το χτίσεις ξενοδοχειακή μονάδα στο μέλλον ή ενοικιαζόμενο δωμάτιο, θα ξεσηκωθεί το σύμπαν. Είδατε σε κάποιο χωροταξικό να το λέει αυτό? Σε κανένα δεν το λέει.
4: Είναι
6: αυτό.
4: Εξαιρετικό, είναι εξαιρετικό κεφάλαιο η αλλαγή παραγωγικού μοντέλου, γιατί πολλές φορές γίνεται η συζήτηση η χώρα χρεοκόπησε λόγω Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ κλπ. Η χώρα χρεοκόπησε γιατί ακολουθούσε για πάρα πολλά χρόνια το ίδιο μοντέλο. Ακριβώς το ίδιο μοντέλο αναξιωτός κυβέρνησης. Ένα μοντέλο το οποίο είχε πολύ κρατισμό και υπήρχε ενοχικό σύνδρομο απέναντι σε οτιδήποτε είχε να κάνει με την ιδιωτική πρωτοβουλία και τις επενδύσεις. Εμείς πριν από τρεις μέρες, συγγνώμη λίγο, επειδή η έκθεση ξεκινάει μεθαύριο, Άρη, Νίκο, με την Βιργινία τα λέμε καθημερινά και έχω ακροατές οι οποίοι
3: είναι. Τι μοντέλο είναι η έκθεση, είναι κρατικοδίαιτο μοντέλο ή ιδιωτικοποιημένο μοντέλο?
5: Θα σας πούμε στοιχεία.
4: Θα σας δώσουμε πέρα από τα στοιχεία που θα δώσει η Βιργινία. Το γενικό περίγραμμα θα σας δώσω εγώ και είναι περίγραμμα το οποίο, στο οποίο αναφερόμαστε. Εγώ κάνω 40 χρόνια αυτή τη δουλειά, 25-30 χρόνια τελευταία. Και έχω ακροατές οι οποίοι είναι δικοί μας, είναι στην Αθήνα και λένε ευτυχώς σας ακούμε μέσα από τον Sky. Ακούμε status, λέει, μέσα από τον Sky. Γεια σου Παντελή, καλημέρα.
5: Να ολοκληρώσω λίγο.
4: Προχθές είχαμε εκπρόσωπο της ΑΔΕΔΗ. Κάθε χρόνο, θεωρητικά λέω, η έκθεση, παρόλο που οι γενικές εκθέσεις φθήνουν παγκοσμίως, η έκθεση είναι ένας θεσμός τον οποίο εδώ πρέπει να αγκαλιάσουμε. Είναι ένα γεγονός οικονομικό, επενδυτικό, είναι και κοινωνικό, είναι και πολιτικό.
3: Τα τελευταία 20 χρόνια υποτίθεται ότι αλλάζει μορφή, για λέγε.
4: Ναι. Αλλά εδώ και χρόνια, αυτό το οποίο συμβαίνει τι είναι? Αντί να αφήσουμε να ανασάνει αυτός ο θεσμός, να είναι έντονη η παρουσία επενδυτών από την Ελλάδα, ιδιωτών από τα Βαλκάνια, από όλο τον κόσμο, εμείς το πρώτο τριήμερο της εκθέσεως, και μου δίνεται ευκαιρία να τα πω σε όλο το λεκανοπέδιο για να τα βγάλω από μέσα μου, το πρώτο τριήμερο η πόλη είναι μια πόλη η οποία είναι ασφυκτικά περιορισμένη από αστυνομία κλπ. Για να μην γίνουν τα γνωστά παρατράγουδα, γιατί έχουν ανακοινωθεί συγκεντρώσεις, πάμε, κουκουέ, αδεδί, γεσέ, όποιος θέλει να πει κάτι θα μαζευτεί στην Θεσσαλονίκη και η Θεσσαλονίκη από αύριο το μεσημέρι έχει ερυθρόλευκα κορδελάκια με απαγόρευση από σήμερα των αυτοκινήτων στο κέντρο, μετακινήσεων, δύσκολη πρόσβαση του κόσμου στην έκθεση. Η έκθεση για εμάς είναι το μοναδικό μεγάλο γεγονός. Αλλά ακόμη και αυτό στο πλαίσιο της αλλαγής που λέγαμε παραγωγικού μοντέλου που θέλει αλλαγή φιλοσοφίας όλου του κόσμου. Είχαμε προχθές τον εκπρόσωπο στα δίλε, ο οποίος άνθρωπος, εντάξει, δημόσιο πάλι σε κάποια υπηρεσία, λέει, δεν εμποδίζουμε κανένα, λέει, τι κάνουμε. Τι κάνουμε. Να, αυτό είναι που φταίει στην Ελλάδα, Άρη, Νίκο, χρόνια. Αυτό είναι που φταίει. Που εμποδίζουμε οτιδήποτε ιδιωτικό γίνεται ή πάει να γίνει. Ή θα έπρεπε να γίνει. Από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα. Λέμε γιατί οι άλλοι λαοί έχουν προχωρήσει, γιατί τα Βαλκάνια έχουν προχωρήσει, γιατί στη Βουλγαρία γίνεται αυτό, γιατί στη Ρουμανία γίνεται το άλλο, γιατί στο Βελιγράδι γίνεται εκείνο. Γιατί εδώ έχουμε μείνει σε μια παροχημένη νοοτροπία δεκαετιών που δεν μας αφήνει να ανακάμψουμε.
5: Για πρόβλημα. Να δώσω πάντως τα στοιχεία για την έκθεση πολύ σύντομα, από ό,τι μας είπε ο πρόεδρος της ΔΕΘ, ο καινούριος, ο κ. Τεντεμεΐδης, το 90-95% περίπου είναι ιδιώτες όσον αφορά στις συμμετοχές. Και όσον αφορά στην κάλυψη επιφάνειας από συμμετοχές είναι το 65%. Το υπόλοιπο 35% δηλαδή το έχει το δημόσιο.
3: Άρα έχει αλλάξει μια κάποια μορφή και δεν είναι και ότι δεν είναι έκθεση των Υπουργείων δηλαδή, έτσι.
5: Ναι, αυτό. Έχουμε και Υπουργεία, αλλά τα στοιχεία είναι αυτά που μας έδωσαν από τη ΔΕΘ.
6: Λοιπόν, το πρόβλημα είναι πάντως αυτό που λένε ακριβώς, Άρη, ότι τις πρώτες μέρες που μετράνε, που είναι ο πολύς ο κόσμος, που υπάρχει το μεγάλο ενδιαφέρον, κερδίζει και μονοπολεί το ενδιαφέρον το κράτος.
3: Το κράτος.
4: Έτσι, Νίκο μου.
6: Αυτό δεν συμβαίνει σε άλλες εκθέσεις πανευρωπαϊκά.
4: Έτσι είναι, Νίκο.
3: Όπως αλλά υποτίθεται ότι θα αλλάξει η μορφή εδώ και θα αλλάξει η μορφή. 20 χρόνια ζητάμε και άλλαζε η μορφή.
4: Εντάξει, εκεί έχουμε ευθύνες και εμείς εδώ γιατί ακόμη δεν έχουμε συμφωνήσει η Θεσσαλονίκη τι ακριβώς έκθεση θέλουμε.
3: Ούτε είναι, αλλά δεν το τόλμησε ούτε ο Πρωθυπουργός αυτό στα 7 χρόνια.
4: Έκανε μια οπισθοχώρηση πέρσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης λόγω των αντιδράσεων που υπήρξαν και άλλαξε το αρχικό σχέδιο, βελτιώθηκε, τροποποιήθηκε, βελτιώθηκε.
5: Για την ανάπλαση.
4: Για την ανάπλαση μιλάω, ναι. Έχουμε στη γραμμή. Θέλω ένα σχόλιο γιατί χθες με τον Άδωνη λίγο έτσι βρεθήκαμε λίγο απέναντι με τον Γεωργιάδη. Η πρόταση Πασόκ των 10 συνενό σημείων. Για τα κόκκινα δάνεια, του servicers, τα fans.
3: Να το αφήσουμε
4: σημεία.
3: Για την άλλη εβδομάδα αυτό, πραγματικά.
4: Όπως θέλετε.
3: Ναι, πες Νίκο, πες μια κουβέντα όμως, για να μην θεωρηθεί ότι αδικό τα παιδιά. Γιατί θέλω να σας δώσω 4 στοιχεία που μου έστειλε ο Δημήτρης Βασιλιάδης στις interview τώρα. Προφανώς μας παρακολουθεί.
0: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες. Με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
7: Στις ξένες γλώσσες, expert.
8: Στους υπολογιστές, master.
7: Στην εκπαίδευση και experts
8: και masters.
7: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
8: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
7: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
8: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
7: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
9: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
10: Eco Green Energy.
9: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
10: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
9: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
10: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
9: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
10: Θα μας βρείτε στην 28η Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
9: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή. Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
10: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
9: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
10: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
7: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
11: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
7: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
11: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
12: Nova 9:31. Η ώρα είναι 9.
13: Nova 9:31.
14: Και τώρα, ο Άρης Πορτοσάλτε στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
15: Sky 100,3.
16: Μας
15: μαζεύονται πολλά. Πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
16: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
17: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
18: Τι παίζεις εκεί?
19: Δωροστροφό της Novibet.
18: Δωροτροχό?
19: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
18: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
20: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
3: Η ώρα είναι 9 και 4 πρώτα λεπτά.

0: Sky 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση. Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννηρής. Παραμένουν οι μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στον ανωδικό άξονα Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στον άξονα Πειραιώς Σταδίου, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από τα Κτέλη προς την Αχαρνών, στην παραλιακή λεωφόρο από το Νέο Φάληρο προς το λιμάνι του Πειραιά και στη λεωφόρο Σχιστού προς τους Καραμαγκά με ένα χιλιόμετρο αναμονής. Από τους συνεπείς και την κατάργηση κάποιων προσαυξήσεων ξεκινάει η μείωση του τεκμαρτού εισοδήματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες, όπως γράφει σήμερα η εφημερίδα Καθημερινή. Σύμφωνα με τα σχέδια του Υπουργείου Οικονομικών, θα διατηρηθεί ο υπολογισμός του τεκμαρτού με βάση τον κατώτατο μισθό, καθώς και η αναπροσαρμογή του ανάλογα με τα αίτη άσκησης του επαγγέλματος. Θα καταργηθεί όμως η προσάυξη του 10% για την απασχόληση εργαζομένων και του 5% για υψηλότερο τζίρο από το μέσο όρο του ΚΑΔ. Η κατάργηση θα αφορά όσους εκπληρώνουν στην ώρα τους τις υποχρεώσεις προς την εφορία. Μένεται από εχθές το απόγευμα πυρκαγιά σε δασική έκταση σε δύσβατο σημείο στην κρυσταλλοπηγή Πρεσπών. Οι δυνάμεις πυρόσβεσης που επιχειρούν στην περιοχή ενισχύθηκαν μέσα στη νύχτα, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας έχει διατεθεί μέχρι στιγμής και ένα ελικόπτερο. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Συνέτη στην Άνδρο. Ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα τα δύο άτομα που συνελήφθησαν εχθές στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για την πυρκαγιά στον Μύτικα Βιωτίας. Πρόκειται για δύο Έλληνες 53 και 45 ετών, οι οποίοι εκτελούσαν εργασίες καθαρισμού σε φωτοβολταϊκό πάρκο της περιοχής, με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά και να λάβει γρήγορα διαστάσεις. Πολύ ύψος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κυκλάδες, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία. Για μείωση μεσοσταθμικά 30% των λογαριασμών του ρεύματος και του ΦΠΑ στο 6% στα βασικά είδη διατροφής, δεσμεύτηκε μεταξύ άλλων ο Αλέξης Τσίπρας κατά την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος του κόμματος στη Θεσσαλονίκη. Σε σχέση με την πατριωτική εισφορά, προανήγγειλε επιβάρυνση 1% για το 1% των ισχυρότερων οικονομικά Ελλήνων. Ο Αλέξης Τσίπρας τίναξε την μπάνκα στον αέρα, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, τονίζοντας ότι το ετήσιο κόστος του οικονομικού προγράμματος που παρουσίασε είναι περίπου 13 δισεκατομμύρια. Ο κύριος Τσίπρας επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες, ότι αυτή τη φορά ο ελληνικός λαός θα πιστέψει ότι είναι ένας άλλος και θα ξεχάσει πώς εργαλειοποίησε τα διέξοδα και τις αγωνίες του για να κερδίσει την εξουσία εξαπατώντας τον, ανέφερε το Πασόκ με ανακοίνωσή του. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναγνωρίζουν την ιστορική και θρησκευτική σημασία της Μονής Αγίας Εκατερίνης του Σινά και επιδιώκουν να την προστατεύσουν, υπογραμμίζει το State Department. Η τοποθέτηση της Ουάσιγκτον έρχεται ενώ παραμένει ανοιχτό το ζήτημα του νομικού και ιδιοκτησιακού καθεστώτος εκτάσεων και ακινήτων που συνδέονται με την Μονή μετά και τη δικαστική απόφαση που εκδόθηκε στην Αίγυπτο στις 28 Μαΐου του 2025. Στην ίδια κατεύθυνση με τη δήλωση του State Department είχε κινηθεί και στις 18 Ιουλίου και ανώτερος σύμβουλος του Προέδρου των ΗΠΑ για αραβικές και αφρικανικές υποθέσεις, ο οποίος είχε συναντηθεί με τον Επίσκοπο Σινά Σιμεών στο μετόχι της Μονής στο Κάιρο. Σύμφωνα με την ενημέρωση, ο ανώτερος σύμβουλος μετέφερε το προσωπικό ενδιαφέρον Ντόναλντ Τραμπ, καθώς και το δικό του για τη διατήρηση του ιστορικού status quo της Μονής. Στον ανακριτή θα οδηγηθούν εκ νέου σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση με τον νεκρό βρέφος στην Κυψέλη, καθώς εχθές που τους ασκήθηκαν νέες διώξεις για την θανάτωση του βρέφους και τις γενετήσεις πράξης σε βάρος της 15χρονης. Στην αθλητική σας ενημέρωση, παίκτη του Παναθηναϊκού είναι ξανά ο Αζεντίν Ουναΐ, καθώς με οικονομική υπέρβαση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ο Μαρακινός μέσος θα φορέσει τα πράσινα. Χωρίς νικητή και τέρματα, ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση μεταξύ ΠΑΟΚ και ΟΦΗ εχθές για την πρεμιέρα του κυπέλου Superbet. Τα αποτελέσματα στα υπόλοιπα παιχνίδια είναι τα εξής: Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ 0-2, Μαρκό Κηφισιά 2-2, Λάρισα Ολυμπιακός 0-4, Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-1. Σήμερα το βράδυ, σε 9 η ώρα, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την νίκη Βόλου, αγώνος που θα μεταδοθεί ζωντανά από την τηλεόραση του Sky.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Άνεμοι βόρει 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, βελτίωση από αργά το απόγευμα, η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, αρχικά στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, θα υπάρχει συννεφιά με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 32 με 33 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 34 με 35. Την Παρασκευή λίγες πρόσκαιρες βροχές θα σημειωθούν στη βόρειο-ανατολική Ελλάδα, την Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια και στην Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Τέλος, το Σαββατοκύριακο γενικά αίθριος καιρός, με βοριάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: Στεγανοποίηση ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
7: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
6: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία δρόμου στο Λεκανοπεδίο. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
8: Αρχίζοντας από το κέντρο της Αθήνας, τα δυσκολότερα σημεία είναι ο άξονας Πειραιός Σταδίου, ο ανωδικός άξονας Συγκρού Βασιλής Αμαλίας μέχρι το ύψος του Ζαπίου που έχουμε και κάποιες εργασίες και η άνοδος της Λεωφόρου Αρδιτού. Πέραν του κέντρου όμως έχουμε προβλήματα και σε άλλα σημεία του Λεκανοπεδίου. Στο ανωδικό ρεύμα της Λεωφόρου Κηφισού, από την Ιερά Οδό προς τη Νέα Φιλαδέλφεια, στα δύο ρεύμα της Αττικής Οδού προς την έξοδο προς το Ηράκλειο και τα δύο ρεύμα της Αττικής Οδού προς τον Κόμβο Ηρακλείου και φυσικά στον Σκαραμαγκά κυρίως η Λεωφόρος Χιστού με 1200 μέτρα αναμονής.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
9: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στη ραδιοφωνική μας συνάντηση, πρωινό 5ης 3 Σεπτεμβρίου. Τιμώντας τους φίλους και τις φίλες του ΠΑΣΟΚ, να πω ότι οι ακρεφνείς χαίρεστε σήμερα, διότι με την Πανοκρουσίες θα γίνει ο εορτασμός κάτω στην Κρήτη της 52ης επετείου από την ίδρυση σύσταση του κόμματος. Και θα θυμηθείτε όλοι μαζί τον ιδρυτή Ανδρέα Παπανδρέου στη γενέτειρά του, στη γενέτειρα του Προέδρου σήμερα Νίκου Ανδουλάκη, από ό,τι μαθαίνω στο χωριό από όπου κατάγεται η μητέρα του, θα γίνει με όλο αυτό το τελετουργικό και την εκκίνηση του ΠΑΣΟΚ προς την εξουσία. Για τα οποία λέγονται, υπάρχουν απόψεις υπέρ και κατά, αλλά εν πάση περιπτώσει, ας μείνουμε σήμερα στον εορτασμό. Δεν έχω άλλο χρόνο για αυτό το θέμα στη διάθεσή μου. Σας είπα, σας ανήγγυλα ότι θα είναι μαζί μας ο κύριος Άγγελος Συρίγος με την διπλή ιδιότητά του ως καθηγητής διεθνούς δικαίου στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και με την ιδιότητά του πολιτικού ως βουλευτής της πρώτης περιφέρειας Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία. Βάζω ένα τραγούδι γιατί θέλω να επικαλεστώ την ιδιότητα του καθηγητού για να σας διαβάσω κάτι. Maybe I didn't love you. Σήμερα από το προσφυλές μου liberal.gr επιλέγω το άρθρο της κυρίας Δέσποινας Κουτσομητροπούλου με τον τίτλο
10: όταν η ευκολία γίνεται απάτη, οι φοιτητές και η τεχνητή νοημοσύνη. Το άρθρο σχόλιο της κυρίας Κουτσομητροπούλου εδράζεται πάνω σε ένα άρθρο του καθηγητή John Paul Rollert, καθηγητή στο Harvard και στο University of Chicago Booth, το οποίο το έγραψε για το περιοδικό The Atlantic. Και εδώ ο καθηγητής λέει ότι η ανώτατη εκπαίδευση, αλλά άσε την ανώτατη εκπαίδευση γενικώς που διαχέεται σε όλο τον πλανήτη, η ανώτατη εκπαίδευση στα κορυφαία των κορυφαίων, ο κορυφαία πανεπιστήμια όπως το Harvard, έχει κατανικήσει το σύστημα, κύριε Συρίγο, καλημέρα σας.
11: Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
10: Καλώς ορίσατε στην συντροφιά μας. Λοιπόν, κατεδείχθη από έρευνα που έκανε το Harvard, έρευνα Harvard Crimson, ότι το 2026 το 93% των φοιτητών δήλωσε ότι δεν, ότι έκανε AI χωρίς να εντοπιστεί, ότι έκανε εργασίες με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, και ότι μόλις δήλωσε το 2,6% ότι παραβίασε τους κανόνες. Το λέω όλο αυτό γιατί σε αυτά τα κορυφαία πανεπιστήμια υπάρχει στην εκκίνηση μια δήλωση ότι θα σέβεσαι τους κανόνες, υπάρχει μια υπογραφή, ότι βάζεις υπογραφή ηθικής τάξεως. Αυτό έχει, από ό,τι καταλαβαίνω, έχει καταρρεύσει.
11: Έχει καταρρεύσει γενικότερα το θέμα των εργασιών που γίνονται κατά τη διάρκεια της ακαδημαϊκής χρονιάς. Υποτίθεται ότι δίνει στους φοιτητές και ειδικά στους μεταπτυχιακούς φοιτητές κάποιες εργασίες να κάνουν. Δεν μπορείς να ξέρεις πλέον τι είναι αυτές οι εργασίες. Και υπάρχουν συστήματα τα οποία επίτηδες σου βγάζουν και λάθη μέσα στην εργασία για να μην μπορείς να εντοπίσεις αν πραγματικά είναι άψογη ή κάτι τρέχει. Mm. Και υπάρχουν και άλλα συστήματα τα οποία, ακόμη και αν το βάλεις, υπάρχουν ειδικά ειδικές μηχανές οι οποίες διαπιστώνουν εάν αυτό που έχεις είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, σε τι ποσοστό είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης κτλ. Υπάρχουν ειδικές μηχανές φτιαγμένες για να τον μπερδεύουν αυτό το πράγμα, το οποίο δημιουργεί τεράστια προβλήματα και στις γραπτές ακόμη εξετάσεις.
10: Πάντως, το άρθρο επισημαίνει ότι η τεχνητή νοημοσύνη κάνει τους φοιτητές να μην σκέφτονται και στέκεται, εμένα αυτό με ενδιαφέρει, ότι πέραν από το ότι τους κάνει να μην σκέφτονται, ότι θα παραχθούν, να το πω έτσι, θα βγουν στην κοινωνία νέοι και νέες από αυτό το κορυφαίο και από τα άλλα κορυφαία πανεπιστήμια, τα οποία, όπως λέει ο καθηγητής, θα έχουν εθιστεί στην εξαπάτηση ως τρόπο ζωής. Δηλαδή θα θεωρούν ότι είναι, αυτό έτσι είναι, ότι είναι ηθικός εντάξει το να, εγώ, να μου το γράφει η τεχνητή νοημοσύνη την έκθεση. Πολύ εύκολα πιάνονται γιατί στις εργασίες τους λείπει ο προσωπικός τόνος, λείπει η προσωπική ματιά. Είναι πολύ καλά γραμμένη η έκθεση, αλλά ένας έμπειρος καθηγητής καταλαβαίνει ότι αυτό το πράγμα δεν έχει, είναι τόσο τυποποιημένο ως απάντηση που λείπει η προσωπικότητα του συντάκτη, φοιτήτριας ή φοιτητού.
11: Σε ένα από τα πανεπιστήμια της Ivy League, αυτά τα καλύτερα πανεπιστήμια της Αμερικής, νομίζω στο Berkeley, υπήρχε συμφωνία μεταξύ των φοιτητών και του πανεπιστημίου να μην αντιγράφουν στις εξετάσεις. Και μάλιστα υπέγραφαν σχετική δήλωση. Και γι' αυτό το λόγο δεν υπήρχε επιτήρηση κατά τη διάρκεια των εξετάσεων. Στις φετινές εξετάσεις του Ιουνίου αυτό καταργήθηκε. Δηλαδή μπήκαν επιτηρητές για να επιβλέπουν, διότι πλέον δεν χρειάζεσαι ένα κινητό για να αντιγράψεις. Μπορείς να αντιγράψεις και από το ρολόι που έχεις στο χέρι σου. Μπορείς να αντιγράφεις με 1002 τρόπους και να χρησιμοποιείς συστήματα τεχνητής νοημοσύνης.
10: Και παίρνω άλλη μια παράγραφα από το άρθρο της κυρίας Κουτσομητροπούλου στο liberal.gr, το οποίο συστήνω να το διαβάσετε, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, ο Ρόλερ, τύπο, αυτός καθηγητής που έδωσε το άρθρο στο The Atlantic, λέει: Τα πανεπιστήμια αρχίζουν έστω και αργά να αντιδρούν στη μαζική χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για αντιγραφή και εξαπάτηση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το Princeton.
11: Το Princeton, ναι, το Berkeley.
10: Ναι, όπου αποφασίστηκε η παρουσία επιτηρητών στις εξετάσεις, ανατρέποντας μια παράδοση άνω των 130 χρόνων που βασιζόταν στον περίφημο κώδικα τιμής και ουσιαστικά στην εμπιστοσύνη προς τους φοιτητές. Αυτό που λέγατε προηγουμένως, κύριε Συρίγο. Λοιπόν.
11: Πλέον οι εξετάσεις, οι προφορικές, αρχίζουν να γίνονται κανόνας. Και αντιλαμβάνεστε τι πρακτικά προβλήματα δημιουργεί αυτό, γιατί είναι άλλο να κάνεις εξετάσεις προφορικές σε κάποιους μεταπτυχιακούς φοιτητές και άλλο να κάνεις στους πρωτοετής φοιτητές, στο σύνολο των πρωτοετών φοιτητών. Είναι χάος.
10: Λοιπόν, βομβαρδίζεται η κοινή γνώμη, βομβαρδίζουμε και εμείς με ειδήσεις, οι οποίες ειδήσεις και τίτλους, π.χ. ηλεκτρονική, ραδιοφωνική ή του γραπτού τύπου της έντυπης δημοσιογραφίας, που προσπαθούν να αποδώσουν μια κατάσταση εκρήξεως στις σχέσεις Τουρκίας και Ελλάδος. Έχουν μεσολαβήσει διάφορα γεγονότα. Πώς θα βάζατε σε μια σειρά και σε τι μέγεθος θα αποδίδατε το περιεχόμενο αυτών των ειδήσεων, κύριε Σύριγο? Είμαστε, ας πούμε, στα πρόθυρα ενός συμβάντος, ας πούμε, θα έλεγε κανείς, ή να είμαστε ψύχρεμοι σε αυτά που διαβάζουμε και βλέπουμε και μόνοι μας να κατεβάζουμε τον τόνο? Δεν ξέρω.
11: Η ψυχραιμία χρειάζεται ούτως ή άλλως. Θα αντιμετωπίζουμε τα ελληνοτουρκικά. Το λέω αυτό διότι ο κανόνας σε ελληνοτουρκικές σχέσεις είναι νέες προκλητικές δηλώσεις της Τουρκίας. Δεν σημαίνει αυτό ότι πάμε για επεισόδιο πολεμικό ή για κάτι τέτοιο. Επαναφερόμαστε στην προ των ήρεμων νερών κατάσταση τις τελευταίες ημέρες αρκετά γρήγορα. Δηλαδή βλέπουμε να έχουν ξεδιπλωθεί μια σειρά από διεκδικήσεις της Τουρκίας. Κάποιες από αυτές ανάγονται στο 73-74, δηλαδή το πάρκο μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης διεκδικεί μια περιοχή για την Τουρκία, η οποία ξεκίνησε το 1973-74 με την πρώτη αμφισβήτηση της Σφαλοκρηπίδας μπροστά από τη Θάσο. Διαμαρτυρήθηκαν οι Τούρκοι για την περίληψη στο θαλάσσιο πάρκο ανατολικά της Αμοργού περιοχών, νησιών που θεωρούν ότι δεν έχουν δοθεί στην Ελλάδα, και επέμειναν και για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για τον ίδιο λόγο. Αυτό ανάγεται στο 96, και η περιοχή του πάρκου του Καστελορίζου είναι η γαλάζια πατρίδα μετά το 2019.
10: Είναι δηλαδή το πιο φρέσκο.
11: Ναι, δηλαδή τα βλέπουμε από το 73, 96, 2019. Είδαμε την αποστρατιωτικοποίηση, την οποία την πρωτοείχαν θέσει το 63-64 και μετά από το 75 και μετά σταθερά. Επανερχόμαστε σε όλα αυτά που ξέραμε, διανθισμένα βέβαια με λίγο από τις νεότερες συνθήκες, αλλά είναι επαναφορά. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι πάμε σε πολεμικό επεισόδιο. Προς το παρόν κινούμαστε στη λογική των διπλωματικών διακοινώσεων, μην ξεχνιόμαστε.
10: Ναι. Τώρα βέβαια η επίκληση από την πλευρά της Τουρκίας ή του Προέδρου Ερντογάν των διεθνών συνθήκων έχει και ένα... Θα λέει και κανείς πολύ έτσι ουδέτερα και σε μια τρίτη ματιά, έχει και μια χιουμοριστική διάσταση.
11: Η Τουρκία λέει ότι επικαλείται το διεθνές δίκαιο. Ναι. Και αυτό είναι ένα κρίσιμο σημείο. Δηλαδή, όταν μιλάει για την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών, πραγματικά επικαλείται τα κείμενα που έχουμε υπογράψει. Τη συνθήκη της Λοζάνης του 23 και τη συνθήκη των Παρισίων του 47, στην οποία βέβαια η Τουρκία δεν είναι συμβαλόμενο μέρος. Το λέω διότι χθες ο Ερντογάν μίλησε για παραβίαση των δικαιωμάτων της Τουρκίας. Σε μια συνθήκη που δεν έχει υπογράψει, δεν υπάρχει παραβίαση δικαιωμάτων σου. Ως προς την επίκληση αυτών των συνθήκων, αυτό είναι ένα αντικειμενικό πρόβλημα. Ναι. Δηλαδή. Γι' αυτό λέω και έχει ξεσπάσει και φασαρία.
10: Τι
11: μάλιστα
10: μεσολάβησε όμως και στρατιωτικοποιείται η απέναντι πλευρά? Τι έχει μεσολαβήσει από τη συνθήκη της Λοζάνης έως σήμερα, κύριε Συρίγο?
11: Τη εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο το 1974.
10: Αυτό είναι το βασικό. Οι στρατιές κατά μήκος των παραλίων.
11: Η στρατιά του Αιγαίου.
10: Η στρατιά του
11: Αιγαίου. Η οποία ιδρύεται το 1975.
10: Το κάζους μπέλι.
11: Η διαπίστωση.
10: Θέλω να πω δηλαδή ότι αν αρθούν αυτά και αν όλοι κάνουμε ένα βήμα πίσω, προφανώς θα δυσκολευόταν και η Ελλάδα να προχωρεί την στρατιωτικοποίηση, έτσι δεν είναι, ή όχι?
11: Η δική μου άποψη είναι ότι δεν θα δυσκολευόταν.
10: Μάλιστα.
11: Διότι θεωρώ ότι αυτά είναι παροχημένα πράγματα, ανήκουν σε μια άλλη εποχή. Το λέω αυτό διότι όταν είχα χρησιμοποιήσει τον όρο παροχημένα, είχε ξεσπάσει άλλος παροχημένη. Ναι. Είναι ξεπερασμένα. Και να μην υπήρχε η στρατιά του Αιγαίου και να μην υπήρχε το κάζος μπέλι και να μην υπήρχαν αυτά, τα νησιά δεν αποστρατιωτικοποιούνται. Αυτά...
10: Για ποιο λόγο όμως, εξηγήστε για ποιο λόγο?
11: Διότι είναι συνθήκες ξεπερασμένες από την ιστορία. Όταν γράφει μέσα, προσέξτε, την εποχή των ντρόνς και των βαλιστικών πυράβλων, αναφέρεται στα στρατιωτικό υλικό που μπορεί να έχει σε κάθε νησί ο λόχος. Και λέει, ανά 100 άντρες επιτρέπεται να έχεις 4 οπλοπολιβόλα Λιούις, υπάρχουν σε κάτι μουσεία, και ο λοχίας επιτρέπεται να φέρει και σπάθη. Προσέξτε τώρα, έρχεται ο βαλιστικός πύραυλος και άλλος θα ξυφουλκίσει εναντίον του βαλιστικού πυράβλου ο οποίος έρχεται και θα εξαφανιστεί μαζί του, υποθέτω. Αυτά τα πράγματα δείχνουν ότι ανάγονται σε μια άλλη εποχή. Οπότε τα ξεπερνάμε και συνεχίζουμε στο σύνολο.
10: Αυτό δεν είναι και ένα επιχείρημα για εκείνους που να ξαναγραφτεί η συνθήκη της Λοζάνης κατά από τις νέες συνθήκες και από τα νέα δεδομένα.
11: Η συνθήκη του 1800, η συνθήκη του Λονδίνου του 1830, με την οποία ιδρύθηκε το ελληνικό κράτος, είναι παροχημένη, ξεπερασμένη από την ιστορία. Δεν πάμε να την ξαναγράψουμε. Είναι συνθήκες προ 100 ετών αυτές. Το ότι έχουν ξεπεραστεί από την ιστορία και είναι αντικείμενο ιστορικών, δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να ξανακάνεις μια νέα συνθήκη του Λονδίνου για την ίδρυση του ελληνικού κράτους. Πάει αυτό, τελείωσε. Η συνθήκη της Λοζάνης έδωσε στην Ελλάδα τα συγκεκριμένα νησιά, τελείωσε αυτό το θέμα. Το λέω διότι από ένα σημείο και μετά, όταν επικεντρωνόμαστε σε αυτά, αρχίζουμε και μπαίνουμε στη λογική της Τουρκίας. Διαβάζω τα τελευταία χρόνια διάφορες λεπτομέρειες που αναφέρουν οι Τούρκοι για την περίοδο μεταξύ των Βαλκανικών πολέμων και της συνθήκης της Λοζάνης. Απίστευτες λεπτομέρειες. Είπαμε αυτό, είπατε εκείνο. Δηλαδή,
10: στην προσπάθειά τους τι να πούν?
11: Να αμφισβητήσουν όλο το καθεστώς. Ενώ το καθεστώς τελείωσε. Πήρε στα νησιά το 1923, έκλεισε το θέμα. Το τι έγραφαν οι συνθήκες, το τι έγινε το 14 και αν η Ελλάδα έθεσε κάποιους όρους ή η Τουρκία είπε δεν το δέχομαι και όλα αυτά είναι αδιάφορο.
10: Το ότι η συνθήκη της Λοζάνης λέει οτιδήποτε βρίσκεται 3 μίλια από τις ακτές της Τουρκίας.
11: Το ξεχνάει η Τουρκία.
10: 3 μίλια. Αυτό δεν λέει η έκθεση. Η
11: και
10: έκθεση,
11: μάλιστα όχι 3 ναυτικά μίλια. 3
10: γι' αυτό,
11: απλά
10: γι' αυτό
11: μίλια.
10: Δεν είπα ναυτικά μίλια, γιατί ξέρεις, το έχω εμπεδώσει, ναι. Το έχετε πει τόσες φορές. Το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές σε όλες τις εκπομπές που έχουμε κάνει και μου επισημαίνατε όταν έκανα πρώτη φορά το λάθος. Όχι ναυτικά μίλια. Απλώς μίλια. Είναι
11: γιατί
10: άλλο
11: είναι
10: πράγμα.
11: Μικρότερη.
10: Μπράβο, η μικρότερη. Άρα.
11: Η επικράτεια
10: της αυτό το δέχεται, αυτό προσπαθεί να αναιρέσει τώρα.
11: Λέει η συνθήκη της Λοζάνης. Ναι. Η Τουρκία έχει όλα τα νησάκια που είναι ως 3 μίλια από τις ακτές της, συν την Ήμβρο και την Τένεδο, που είναι πέραν των 3 μιλίων. Επομένως, εκεί εξαντλείται η τουρκική κυριαρχία. Έρχεται η Τουρκία και λέει, υπάρχουν διάφορα νησιά στο Αιγαίο.
10: Το είπα αυτό αναφορικώς με τα νησιά που είναι ανατολικότερα της Αμοργού. Με αυτή την έννοια θέτω τώρα αυτή την παράμετρο στη συζήτησή μας.
11: Υπάρχουν διάφορα νησιά, λέει, τα οποία δεν αναφέρονται ρητός. Αυτά, ελάτε να κάτσουμε να δούμε σε ποιον ανήκουν. Διότι αν δεν σας έχουν μεταφερθεί, πρέπει να ξαναγυρίσουν στον προηγούμενο ιδιοκτήτη, σε εμάς δηλαδή, ως διάδοχο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αστιότητες. Αλλά τα λένε. Και προσέξτε, πότε τα λένε. Δεν ξεκίνησαν να τα λένε αμέσως μετά τη συνθήκη της Λοζάνης. Ξεκίνησαν να τα λένε 60-70 χρόνια μετά. Δηλαδή, όταν ξεκινάς το 96 να αμφισβητήσεις το καθεστώς που δεν αμφισβητήθηκε από το 23 μέχρι το 96 και έρχεσαι 100 χρόνια μετά τη συνθήκη της Λοζάνης.
12: Αγροτικός ποινοτροφικός συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου είναι η εταιρεία τροφοδιανομή Μαρία Χατζιωάννου.
13: Η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την κορυφαία ποιότητα στο κοτόπουλο Πίνδος.
12: Με σεβασμό στη σωστή διατροφή. Βάλτε στο τραπέζι σας κοτόπουλα Πίνδος άριστης ποιότητας που μεγαλώνουμε αγνή φυτική τροφή.
13: Κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο από την τροφοδιανομή Χατζιωάννου με τους αυστηρότερους διεθνείς ελέγχους ποιότητας.
12: Καλύτερη επιλογή για την οικοκυρά και τον επαγγελματία.
13: Όλα τα επώνυμα και αυθεντικά προϊόντα Πίνδος, νοπά και κατεψυγμένα, θα τα βρείτε σε επιλεγμένα σημεία.
12: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, 2ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον οικοσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φαξ 25410-73-677.
13: Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
14: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρει έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
15: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
16: Phone Masters.
15: Δεν κρατάει μπαταρία.
16: Phone Masters.
15: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
16: Phone Masters.
15: Τι ακριβώς κάνουν?
16: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
15: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
16: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
15: Δημοκρίτου 25, 1 Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
16: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
17: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
18: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
17: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
18: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
17: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλία στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
18: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλίας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
19: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74. Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254 10

0: επιχείρησή σας απλή υπόθεση.
1: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
0: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
1: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
0: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
1: Οι μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη. 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
2: Nova 931.
3: Η ώρα είναι 9:30.
4: Nova 931.
5: Και τώρα, ο Άρης Πορτοσάλτε στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
6: Sky 100,3.
7: Φορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energoef.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
9: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
10: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στη λεωφόρο Πειραιώς από το ύψος της Τεχνόπολης προς τη Σταδίου, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Ιεράς Οδού προς τη Νέα Φιλαδέλφια και στην 34ου Συντάγματος Πεζικού στον Πειραιά. Πολύ αυξημένη επίση κίνηση στις ανόδους Συγκρού και Βασιλός Κωνσταντίνου, στην Αττική Οδό και στο Σκαραμαγκά. Πάνω από 14.100 πολίτες βρήκαν στέγη μέσω του προγράμματος Σπίτι μου 2 που ολοκληρώθηκε στις 31 Αυγούστου, όπως αναφέρεται σε κοινή ανακοίνωση των Υπουργείων Οικονομικών και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Από τους συνεπείς και την κατάργηση κάποιων προσαυξήσεων ξεκινάει η μείωση του τεκμαρτού εισόδηματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες, όπως γράφει σήμερα η Καθημερινή. Στον ανακριτή θα οδηγηθούν εκ νέου σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση με τον νεκρό βρέφο στην Κυψέλη, καθώς χθες τους ασκήθηκαν νέες διώξεις για τη θανάτωση του βρέφους και τις γενετήσεις πράξης σε βάρος της 15χρονης. Για μείωση μεσοσταθμικά 30% των λογαριασμών του ρεύματος και του ΦΠΑ στο 6% στα βασικά είδη διατροφής, δεσμεύτηκε μεταξύ άλλων ο Αλέξης Τσίπρας κατά την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος του κόμματος στη Θεσσαλονίκη. Για κάλπικες υποσχέσεις, προσθέτοντας στο λογαριασμό 13 δισεκατομμύρια ευρώ, έκανε λόγο Παύλος Μαρινάκης. Ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις προκάλεσαν τον τραυματισμό 17 ανθρώπων ανάμεσα τους παιδιά και ζημιές σε κτίριο κατοικιών νωρίς σήμερα το πρωί στο Ουκρανικό λιμάνι της Οδυσσού στη Μαύρη Θάλασσα. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα μπόρα στα δυτικά και βόρεια του νομού. Μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε λοιπόν όσοι εντάσσεστε τώρα στη συντροφιά μας, στην παρέα μας. Ο κύριος Άγγελος Ηρίχος, καθηγητής Διεθνούς Δικαίου στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτής Α Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία, παραμένει στο Ρεδοθάλαμο για το επόμενο 15.

0: Πεντάλεπτο, κύριε Κολυμιχάλη, παρακαλώ πολύ. Ορίστε.
1: Με ρώτησε χθε για την ομάδα Κόμβο, τι κάνει, τι πράττει. Θε να τα πούμε άλλη φορά.
0: Πε μια κουβέντα.
1: Στα γρήγορα. Στα γρήγορα. Ναι, έχουν στείλει στο Σκαραμαγκά κόσμο, εκεί που τελειώνει ισχυστού και βοηθούν, γι' αυτό και έχει λιγότερη κίνηση.
0: Μάλιστα.
1: Και στον Ασπρόπυργο βεβαίω. Στην Κηφισού, εδώ και καιρό, και στην άνοδο και στην κάθοδο και προσπαθούν να βοηθήσουν. Αλλά από ό,τι έμαθα, θα αναλάβουν και άλλε δράσει στη λεωφορό Κηφισού, στην Κηφισία και σε όποια σημεία τέλο πάντων υπάρχει έκτακτη ανάγκη. Ένα τροχαίο, ένα φανάρι που έχει χαλάσει κτλ. Τι έχουμε στο λεκανοπέδιο, για να μην σας τρώω το χρόνο. Μεγάλη αναμονή στην άνοδο της Κηφισού, από την Ιερά Οδό πηγαίνοντας προς τη γέφυρα της Αχαρνών. Αλλά, εάν επιλέξετε να πάτε μέσω της Αχαρνών προς τα βόρεια, αντί για την Κηφισού, ή μέσω της Πατησίων, ή μέσω ακόμα και της Θηβών, θα φτάσετε πολύ πιο γρήγορα, να το ξέρετε. Στο κέντρο της Αθήνας έχουμε πυκνή ροή και αρκετή κίνηση, κυρίως στην άνοδο της Συγκρού και της Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου. Και ο Σκαραμαγκάς, όπως είπαμε, είναι κατά τη καλύτερος βεβαίως με τη συνδρομή της ομάδας Κόμβος, αλλά έχει κίνηση, πώς να το κάνουμε.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, τώρα, στο μεταξύ, κύριε Συρίγο, γίνεται, επιχειρείται στην Ελλάδα, το καταλαβαίνω, αλλά έχει και ένα όριο το πόσο επιχειρείται να ενισχυθεί ο λαϊκισμός. Βέβαια, θα μου πείτε από την άλλη πλευρά, υπάρχουν κόμματα που ακριβώς από αυτόν τον λαϊκισμό προσπαθούν να προσπολιστούν κανένα έσοδο, ενώ να πάρουν να μαζέψουν καμία ψήφο. Στην αντίληψη το να κτυπηθεί, να βληθεί η κυβέρνηση για αυτά τα περίφημα τη διετία των ήρεμων νερών, επισημαίνεται με έναν πιο επιθετικό τρόπο η προκριτική συμπεριφορά της Τουρκίας με τις δηλώσεις Ερντογάν και των υπολείπων στρατέων, αξιωματούχων κτλ. Αλλά αυτό τελικά έρχεται να επιβεβαιώσει την κυβέρνηση, η οποία σε αυτό το χρονικό διάστημα, δηλαδή ότι όσο πιο επιθετικό από εδώ, από την άλλη πλευρά, τόσο η οχύρωση για την αποτροπή δίνεται εύσημα στην κυβέρνηση. Δηλαδή επιχειρούν να πλήξουν την κυβέρνηση, αλλά αυτό λειτουργεί υπέρ, αν σκεφτείς λογικά.
2: Καταρχάς, να πούμε δύο πράγματα για
0: την
2: Ελλάδα.
0: Είναι ανόητο, βέβαια, αυτό είναι μια άλλη ιστορία, αλλά λέω, δηλαδή, πούμε λίγο στη λογική. Προσπαθώ τώρα έτσι να σας βάλω να μας πείτε για ό,τι αυτό, για ό,τι πληροφορείται και διαβάζει και ακούει η κοινή γνώμη.
2: Τα ήρεμα νερά είναι κάτι που εμείς δεν θέλουμε? Δηλαδή, εμείς θέλουμε να είναι ταραγμένα τα νερά? Η Τουρκία είναι αυτή που θέλει να έχει ταραγμένα νερά. Για ποιο λόγο η Τουρκία δέχτηκε τα ήρεμα νερά? Την κοροϊδέψαμε? Όχι. Προφανώς και η Τουρκία είχε όφελος, όπως και εμείς είχαμε όφελος. Εμείς σε αυτό το χρονικό διάστημα, όταν ξεκίνησε τα ήρεμα νερά, ξεκινούν κατ' ουσίαν τον Μάρτιο του 2023, υπογράφει τη συμφωνία το Δεκέμβριο του 2023. Μέχρι τις 2 Ιανουαρίου του 2025 δεν έχουμε ούτε μία παράβαση των κανόνων αερίου κυκλοφορίας, ούτε μία παραβίαση του εναερίου χώρου, τίποτα απολύτως.
0: Εκχώρησε κάτι η κυβέρνηση Μητσοτάκη στους Τούρκους σε αυτή την περίοδο?
2: Όχι μόνο δεν εκχώρησε, να δούμε Συρίχο, τι κερδίσαμε σε αυτή την περίοδο. Ξεκινήσαμε το 2023, το Δεκέμβριο που υπεγράφει συμφωνία, είχαμε 10 F-16 τύπου Viber, αναβαθμισμένα σε τύπο Viber, τώρα έχουμε 50. Είχαμε 17 ή 18 Rafal, τώρα έχουμε 24. Δεν είχαμε ούτε μία νέα φρεγάτα. Τώρα έχουμε μία φρεγάτα Μπελαρά και πρόκειται να πάρουμε τους αμέσως επόμενους μήνες μία δεύτερη, και έρχονται και άλλες δύο. Κατορθώσαμε να φτιάξουμε διάφορα προβλήματα που υπήρχαν με τορπίλες, αόρατα υποβρύχια, με όρατες τορπίλες, σε Λέοπαρντ 2 τεθωρακισμένα, τα οποία δεν είχαν οβίδες. Κατορθώσαμε και τα καλύψαμε όλα αυτά, και επιπλέον καλύπτουμε με μια εξαιρετική αντιαεροπορική, αντιβαλιστική, αντιντρόουν άμυνα όλη την επικράτεια της χώρας προς την ανατολική πλευρά, τη λεγόμενη ασπίδα του Αχιλλέα. Ειδικά η συνεργασία με τους Ισραηλινούς έχει τρελάνει τους Τούρκους.
0: Μισό λεπτό. Ένα-ένα. Σε αυτή τη διετία, επαναλαμβάνω την ερώτηση, υπέγραψε κάτι ο Πρωθυπουργός ή ο Υπουργός Εξωτερικών, ώστε ο δεύτερος να χαρακτηρίζεται έως Κυπροδότης και ο πρώτος, ο Πρωθυπουργός, να χαρακτηρίζεται ενδοτικός ως προς τον Ερντογάν?
2: Είναι η περίπτωση όπου αρχίζεις με μια φήμη, θα κάνουν αυτό, θα κάνουν εκείνο, θα κάνουν το άλλο, και στο τέλος, προφανώς δεν γίνεται τίποτα από όλα αυτά, στο τέλος όμως καταλήγεις, είδες που τα έλεγα εγώ από την αρχή? Τι έγινε, ρε παιδιά, λες, τι άλλαξε? Σε τι υποχωρήσαμε? Αντιθέτως, κατά τη γνώμη μου, έχουμε την ισχυρότερη στρατιωτική δύναμη από το 1974 και μετά αυτή τη στιγμή.
0: Ωραία.
2: Δύναμη αποτροπής. Ναι.
0: Διπλωματικό αποτέλεσμα παρήχθη, κύριε Συρίγος, αυτή την διετία. Κάτι χειροπιαστό που να απορρέει από αυτό, από αυτό που είπε. Γιατί κοιτάξτε, κυκλοφορεί, εγώ τώρα σας λέω, προσπαθώ να κάνω ερωτήσεις με ό,τι διαβάζω σε όλο αυτό το περιβάλλον της... της δεξιάς των άκρων της Νέας Δημοκρατίας, της ακροδεξιάς και, και της βλαμενίασης γενικότερα, ψεκασμού και όλα αυτά. Όπου συναντώνται και οι αριστεροί μέσα, και, η ακροαριστερά κτλ. Λέει, υπέγραψε κάτι, δηλαδή υπέγραψε ο Μητσοτάκης με τον Έρντογαν. Τι υπέγραψε ο Μητσοτάκης με τον Έρντογαν?
2: Ήταν τέτοια υποχωρητικότητά μας, να φανταστείτε, που όταν η Τουρκία προσπάθησε να μπει στο πρόγραμμα SAFE 150 δισεκατομμύρια, την πετάξαμε απ' έξω. Και την εμποδίζουμε να μπει στο πρόγραμμα των 650 δισεκατομμυρίων ευρώ, το Rearm EU. Θέλω να πω δηλαδή, εάν είχε κάποιο αντίκρισμα στα ήρεμα νερά, θα έλεγες τη διευκολύναμε σε κάποια πράγματα. Εμείς την εμποδίσαμε ενεργά να μπει σε αυτό, παρότι Ιταλία, Ισπανία, Γερμανία επέμεναν φορτικά να συμμετάσχει η Τουρκία. Λέω το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα.
0: Ωραία. Ναι. Διπλωματικό αποτέλεσμα παρήχθη?
2: Όχι.
0: Όχι.
2: Όχι.
0: Ναι. Αυτό λένε ότι ήταν τζάμπα. Άρα έγινε τζάμπα όλο αυτό.
2: Τζάμπα όταν κερδίζει χρόνο για την αμυνά σου δεν είναι τζάμπα.
0: Μάλιστα.
2: Όταν είναι κάτι που συνδυάζεται γενικότερα με την πολιτική σου να μην έχεις ένταση, πάλι δεν είναι τζάμπα.
0: Ναι. Ωραία. Τι, σε αυτό το χρονικό διάστημα η Τουρκία τι έκανε? Ο Ερντογάν τι έκανε? Σε τι επωφελήθηκε από αυτήν τα ήρεμα νερά?
2: Ο Ερντογάν προσπαθεί να φτιάξει, να φιλοτεχνήσει μια εικόνα μια χώρα. Ο Ερντογάν είναι μεγάλο ηγέτη και κάνει και μεγάλα λάθη. Μέχρι το 2020. Κατόρθωσε και τάσπασε με το Ισραήλ, με την Αίγυπτο, με την Αμερική για τους S-400. Είχε φτάσει σε όξυνση με όλες τις χώρες γύρω τριγύρω. Αρχίζει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Συνειδητοποιεί ότι πρέπει να αλλάξει ρότα και προσπαθεί να δείξει ότι είναι το καλό παιδί, ο χρήσιμος εταίρος σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Τα παράγουμε πιο γρήγορα, πιο φθηνά από εσάς. Ελάτε να ξαναμπω. Τα κάνει όλα αυτά για να μπει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα, δεν έχει μπει, και για να πάρει τα F-35. Δεν τα έχει πάρει.
0: Ναι. Όμως, πάω ξανά σε αυτά τα επιχείρηματα, ότι να, του δίνουμε την ευκαιρία, επειδή είμαστε στα ήρεμα νερά, άρα εμείς δεν τον αποκρούμε, να γίνεται ακόμη πιο επιθετικός. Ένα ακόμα από αυτά τα επιχειρήματα που διαβάζω.
2: Επειδή παρακολουθώ τις ελληνοτουρκικές σχέσεις από το 1974 και μετά.
0: Ως καθηγητής, επιστημονικά.
2: Επιστημονικά.
0: Όχι με την γνωστή παρόλα του πολιτικού. Συγγνώμη, δεν θέλω να υποτιμήσω τη δουλειά του πολιτικού, αλλά θέλω να πω, όχι επειδή είστε στα παράθυρα, ως επιστημονικά την παρακολουθώ.
2: Επιστημονικά την παρακολουθώ.
0: Όχι, πρέπει να το διευκρινίζουμε αυτό.
2: Ωραία.
0: Ναι. Και είστε και πολυγραφότατος για όσους και όσες ενδιαφέρεστε από τις εκδόσεις Πατάκη κυκλοφορούν ογκώδη βιβλία.
2: Και λιγότερο γκώδη τελευταία.
0: Ναι, ναι, ναι, αλλά θέλω να πω ότι υπάρχει μια βιβλιογραφία του καθηγητού Άγγελου Συρίγου ως προς τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Επαναλαμβάνω, το λέω όλο αυτό για να μην χάφτουμε σαν μύγες αυτά που έλεγα προηγουμένως για το AI στα Χάρβαρντ. Φοβάμαι ότι θα παραχθούν κοινωνίες, να με συγχωρείτε, ηλίθιων που θα χάφτουν μύγες. Αλλά για να το αντιμετωπίσουμε αυτό, ας διαβάζουμε και λιγάκι. Προχωρήστε, κύριε Συρίγου.
2: Από το 1975 και μετά.
0: Ναι.
2: Οι σχέσεις σας με την Τουρκία είναι σχέσεις συγκρουσιακές. Υπάρχουν περίοδοι οξύνσεως και περίοδοι σχετικά χαλαρές. Η πιο χαλαρή περίοδος ήταν η περίοδος 23-25. Η περίοδος των ήρεμων νερών. Για πρώτη φορά από το 1974 και μετά δεν είχαμε καμία παράβαση και παραβίαση στον ενέργειο χώρο. Δηλαδή δεν έχει ξανασυμβεί αυτό. Από εκεί και πέρα όμως, ούτε εμείς υποχωρήσαμε, ούτε και η Τουρκία υποχώρησε σε οτιδήποτε.
0: Μας την πέσανε στην Κάσο, ας πούμε, το καλώδιο.
2: Αυτό είναι κάτι σοβαρό. Και πραγματικά, άμα θέλω να δω όλη αυτή την περίοδο, στην Κάσο υπάρχει ένα πρόβλημα. Για ποιο λόγο εμείς δεν επιμείναμε, και ο λόγος που δεν επιμείναμε ήταν διότι πιστέψαμε ότι θα μπορούσαμε να λύσουμε το πρόβλημα με ειρηνικό τρόπο. Συνεχίζεται το καλώδιο. Το πρόβλημα θα ήταν αν είχε εγκαταληφθεί το καλώδιο στην Κάσο.
0: Συνεχίζεται επειδή ήρθε η γαλλική παρουσία.
2: συνεχίζεται. Να σας πω κάτι. Ναι. Δεν παίζει ρόλο πώς συνεχίζεται. Σαφώς φέραμε μέσα τους Γάλλους, γιατί χρειάζεσαι και ισχυρό στρατό και ισχυρούς ναι. συμμάχους.
0: Θα μου πείτε ότι στην ιστορία των διεθνών σχέσεων και της διπλωματίας ο κινησμός επίσης έχει έναν ρόλο, έτσι δεν είναι?
2: Τεράστιο. Ναι. Αλλά δεν το λέω κοινικά. Ναι. Το λέω ότι φέρνεις μέσα έναν ισχυρό σύμμαχο για να διασφαλίσει ότι θα γίνει κάτι που για σένα έχει στρατηγική σημασία.
0: Ναι, το ότι θα τον βάλουμε, θα βάλουμε τη γαλλική εταιρεία, το ότι μάλλον συμφωνήσαν ώστε να πάει η γαλλική εταιρεία να μιλήσει με την Τουρκία. Δίνουμε πόντους στην Τουρκία να φτιάξει τετελεσμένα στη συζήτηση με τους Γάλλους και να μείνουμε εμείς απ' έξω.
2: Ελλάδα και Τουρκία ακολουθούμε ένα εξαιρετικά αυστηρό σύστημα αδειοδοτήσεως. Το κρίσιμο ερώτημα είναι η εταιρεία που έχει αναλάβει το έργο, δηλαδή ο ΑΔΜΙΕ με τη Μεριντιάμ, ή η εταιρεία Εργολάβος, η Νεξάνς, σε ποιον θα υποβάλουν αίτηση για άδεια? Θα υποβάλουν στην Τουρκία για την περιοχή ανατολικά της Κρήτης μέχρι το Καστελόριζο, ή θα υποβάλουν στην Τουρκία? Εάν υποβάλουν στην Τουρκία, χάσαμε. Αν υποβάλουν σε εμάς, είναι αυτό το οποίο λέμε. Και προφανώς οι συμφωνίες οι οποίες έχουν γίνει προβλέπουν να υποβληθεί το αίτημα στην ελληνική πλευρά που έχει την υφαλοκρηπίδα. Το ερώτημα είναι ποιος θα δώσει την άδεια κατόπιν αιτήματος. Το λέω διότι είναι πιθανόν η Τουρκία, όταν εμείς δώσουμε την άδεια, να βγάλει και εκείνη άδεια. Το έχει ξανακάνει άλλη μια φορά στο παρελθόν. Πρέπει να δείξει και το χαρτί ότι υπάρχει αίτημα για άδεια. Όχι ότι βγάζει άδεια μόνη της. Είναι από τα παιχνιδάκια που παίζονται.
0: Τα επικοινωνιακά.
2: Τα επικοινωνιακά. Πρέπει να υπάρξει αίτημα για άδεια. Και οι δύο χώρες έχουν ένα αυστηρό σύστημα. Υποβάλλεται αίτημα για άδεια από το κράτος της εταιρείας. Δηλαδή, στην περίπτωση του κυρίου του έργου είμαστε εμείς το κράτος, οπότε θα υποβληθεί απευθείας προς την αρμόδια υπηρεσία. Αν μπει η Νεξάνς, ο εργολάβος, είναι γαλλική η Νεξάνς, θα υποβάλει το γαλλικό κράτος αίτηση για άδεια. Το κράτος υποβάλλει αίτηση για άδεια. Επομένως, θα δούμε σε ποιον θα υποβάλλει αίτηση για άδεια. Εξ όσων γνωρίζω και έχω πληροφορηθεί, η συμφωνία είναι η Νεξάνς και όποιοι Μεριντιάμ και όλοι να υποβάλλουν αίτηση για άδεια στην Ελλάδα. Αλλά εδώ είμαστε και θα το δούμε.
0: Ναι. Τώρα όμως για να υπάρχει η παρουσία της Γαλλίας, δεν γίνεται έτσι. Και δεν θέλω να πω ότι σε αυτό το πεδίο δεν είναι ότι πάμε μαζί να ψωνίσουμε στη λαϊκή αγορά, ας πούμε.
2: Λοιπόν, τη δεκαετία του 70 η ερώτημα ήταν τι όπλο θα έχει, τι ατομικό τυφέκιο θα είναι στον ελληνικό στρατό. Κατά τη θητεία μου στο στρατό είχα χρησιμοποιήσει και εφνή και G3. Τα εφνή ήταν πολύ καλύτερα όπλα από τα G3, κατά τη γνώμη μου, ως χρήστης το λέω του όπλου. Επιλέξαμε τα G3 διότι ο Αβέροφ θεώρησε ότι έπρεπε να έχουμε καλές σχέσεις με Γαλλία και Γερμανία που φτιάχνανε τα όπλα αυτά, παρά με τις Βέλγους που φτιάχνανε τα εφνή και τους χρειαζόμασταν για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα πολλές φορές υπάρχει και πολιτική επιλογή. Επί παραδείγματι, ανοίξαμε τώρα με τις Μπελαρά, πήγαμε στη Γαλλία και είπαμε φτιάξτε αυτόν τον τύπο φρεγάτας. Έχει ξαναφτιαχτεί? Όχι, εμείς είμαστε οι πρώτοι. Διάβασα με ικανοποίηση χθες ότι η Σουηδία, το Σουηδικό Πολεμικό Ναυτικό, αγόρασε ίδιου τύπου φρεγάτες. Αυτό είναι πολύ καλό.
0: Φτιάξαμε γραμμή παραγωγής.
2: Φτιάξαμε γραμμή παραγωγής, κατεβαίνει το κόστος. Το κόστος συντηρήσεως, όλα αυτά τα πράγματα. Δείχνει δηλαδή ότι κάναμε μια σωστή επιλογή. Αυτή λοιπόν η αγορά που κάναμε με Ραφάλ, με Μπελαρά, φέρνει και τη Γαλλία μαζί μας. Δεν υπάρχουν συναισθήματα μεταξύ κρατών, υπάρχουν συμφέροντα.
0: Απλώς το αναφέρω και κάνουμε διάλειμμα. Ανοίξαμε και ξανά, αφού είχε κλείσει, γραμμή παραγωγής για τα Καναντέρ. Τα αεροπλάνα
2: ναι, καλά,
0: τα
2: αυτό...
0: όχι, είναι άλλη κατηγορία. Εννοείται, απλώς προσπαθώ να πω ότι.
2: Αυτό δεν σχετίζεται με διπλωματική. Το άλλο με τη Γαλλία σχετίζεται με διπλωματική στήριξη και με τη συμφωνία που υπογράψαμε για στρατηγική συμμαχία.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε μετά το διάλειμμα με τον κύριο Συρίγο.
3: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
4: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχει βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεάν επιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone CU ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοτζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Mas Amour, Fena και Rita. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneCU.gr. CU. Ζούμε στο full.
6: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
7: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
8: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
7: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
8: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρόε μανιφίκ.
9: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
0: Ο κύριος Άγγελος Συρίγος, καθηγητής διεθνούς δικαίου στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτής Αλφα Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία. Τα, όπως κοιτούσα πρόχειρα εδώ την πλατφόρμα 1003 που έχουμε για να γράφουμε ο καθένας την παρόλα του. Βρήκε ευκαιρία να ζητήσει τα F-35 λόγω ο Ερντογάν, λόγω της διετούς περίοδου της νηνεμίας και των ήρεμων νερών, κύριε Συρίγο, ή αλλιώς είχε προσκληθεί να είναι εταίρος στην κατασκευή των F-35 εδώ και 20 χρόνια ο Ερντογάν και το απεμπόλησε επειδή συνέπραξε, βγήκε γιατί ήθελε να το παίξει περιφερειακός παίκτης μουσουλμάνων?
2: Ο Ερντογάν είχε κατορθώσει να έχει μπει στο πρόγραμμα συμπαραγωγής 100 F-35 συν άλλων στοιχείων του συγκεκριμένου αεροπλάνου και πετάχτηκε έξω λόγω της αγοράς των S-400. Την ιστορία με τα F-35 την επανέφερε ο Ερντογάν μετεπτάσιος όταν εξελέγει ο Τραμπ. Ο Τραμπ εξελέγει πέρσι. Τα ηρέμα νερά είχαν ξεκινήσει 1,5 χρόνο πιο πριν. Δεν σχετιζόταν το ένα με το άλλο. Εγώ να σας πω πώς βλέπω την κατάσταση. Είναι σαφές ότι στην περιοχή έχουμε 3 πολέμους. Έχουμε ένα πόλεμο με την Ουκρανία, έχουμε ένα πόλεμο στην Μέση Ανατολή με το Ισραήλ και έχουμε ένα πόλεμο με το Ιράν. Σε αυτή την κατάσταση, το μήνυμα το οποίο πιστεύω έχει περάσει προς όλους τους συμμάχους είναι μην ακούσω τοπικές φασαρίες και τέτοια. Και σε αυτό το πλαίσιο και η Τουρκία μπήκε στη λογική να μην τραβήξει τα πράγματα στα άκρα, διότι δεν ήθελε, είχε δημιουργήσει το θέμα που δημιούργησε με τη Σουηδία και μπήκε σε μια λογική... Ωραία. Χαμηλών τόνων.
0: Σε τι διαφέρει η ασπίδα του Αχιλέα από προηγούμενες εξοπλισμούς, προγράμματα τέτοιου τύπου άμυνας?
2: Τότε που αγοράζαμε...
0: Σε εποχή, ας πούμε, του συγχωρεμένου Τσοχατζόπουλου, ας πούμε.
2: Τότε που αγοράζαμε τα αερόστρομνα, όπως λέγονταν τα σκάφη αυτά, που τα βρίσκαμε σε άλλη τιμή στη Ρωσία, σε άλλη τιμή στην Ουκρανία και παίρναμε ό,τι να ήταν. Αυτή τη στιγμή έχουμε τρεις διαφορές. Το πρώτο είναι ότι ο πόλεμος έχει αλλάξει. Το βλέπουμε στο μέτωπο της Ουκρανίας. Τα drones καλύπτουν το 5 με 10% του αμυντικού προϋπολογισμού και ευθύνονται για το 80% των απολειών στο πεδίο της μάχης.
0: Δυστυχώς για μας απογειώνουμε
2: F-16
0: και F-16 με... αντιμετωπίσουμε ένα σπιρτόκουτο που πετάει από πάνω.
2: Ακριβώς. Επομένως, ο πόλεμος αλλάζει. Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, έχει φτιάξει το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης τη λεγόμενη Ατζέντα 2030 με σκοπό να προσαρμόσει το στρατό στις νέες αυτές ανάγκες και να μπορέσει να χτυπήσει τέτοια πράγματα. Άρα, δεν είναι βρίσκουμε ότι υπάρχει στην αγορά και το αγοράζουμε. Βρίσκουμε εκείνα τα οποία ανταποκρίνονται στις δικές μας ανάγκες αυτή τη στιγμή, που είναι κυρίως τα drones, στη βαλιστική πύραυλη αυτά. Εκεί εντάσσεται η ασπίδα του Αχιλλέα. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο στοιχείο σχετίζεται με το λεγόμενο πηγαίο κώδικα. Αυτό δεν το καταλαβαίνει πολύ ο κόσμος. Ο πηγαίος κώδικας είναι αυτό που σου δίνει δυνατότητα παρεμβάσεως στο ίδιο το όπλο. Πώς θα το εξελίξεις, πώς θα το συντηρήσεις, πώς θα προσθέσεις και άλλα πράγματα, χωρίς την άδεια του κατασκευαστή. Δεν πήραμε τον πηγαίο κώδικα για τα όπλα, προφανώς, αλλά πήραμε τον πηγαίο κώδικα για το κέντρο διοικήσεως, το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό, διότι μπορούμε εμείς να το προσαρμόσουμε στις απειλές οι οποίες υπάρχουν. Και το τρίτο σημείο της ασπίδας του Αχιλλέα, καθόλου ευκαταφρόνητο, το οποίο δεν υπήρχε στο παρελθόν, είναι 3 δισεκατομμύρια 35 εκατομμύρια ευρώ η προμήθεια. Το 25% πάει σε ελληνικές εταιρείες. Δηλαδή είναι γύρω στα 700 εκατομμύρια.
0: Αμυντικής βιομηχανίας δηλαδή.
2: Αυτό δημιουργεί τις προϋποθέσεις να αναπτυχθεί αμυντική βιομηχανία. Έτσι την αναπτύσσεις. Δεν θα πας να φτιάξεις αεροπλάνο φόρο. Θα φτιάξεις κάτι σιγά σιγά, να μάθεις από τον άλλον και σιγά σιγά θα το στήσεις μόνος σου. Πώς οι Κινέζοι παίρνανε, αντιγράφανε, τι βλέπανε και τώρα προχωράνε μπροστά.
0: Κάνουμε στρατηγική σχέση με το Ισραήλ στην χειρότερη στιγμή του Ισραήλ και μας κοστίζει αυτό, κατά την άποψή σας, το διεθνές περιβάλλον, μια που βάλετε το Ισραήλ λόγω Νετανιάχου και πολέμου στην Γάζα.
2: Ότι είναι σε άσχημη στιγμή το Ισραήλ, ναι, δεν υπάρχει αμβολία.
0: Εμείς παίρνουμε τώρα το άσχημο της διεθνούς εικόνας του Ισραήλ.
2: Ναι, ότι είναι σε πολύ άσχημη φάση, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Από την άλλη μεριά, δεν νομίζω ότι παίζει ιδιαίτερο ρόλο διεθνώς το ότι παίρνουμε αυτή τη στιγμή αμυντικά συστήματα από το Ισραήλ. Αντίθετα, λόγω της καταστάσεως του Ισραήλ μας δώσαν τον πηγαίο κώδικα, δεν έχει ξαναγίνει.
0: Η στρατηγική σχέση, για να το συνδυάσετε λίγο και με την ενόχληση Ερντογάν, τελικά, αλλά εγώ διαβάζω εσωτερική κριτική που λέει ότι χάνει σε διπλωματικό κεφάλαιο η κυβέρνηση, επειδή κάνει στρατηγική σχέση με το Ισραήλ στη χειρότερη στιγμή του Ισραήλ.
2: Δεν παρεμβαίνουμε στον πόλεμο το τι συμβαίνει στις Γάζα, στο Λίβανο, αντιθέτως.
11: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
12: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
13: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ικτεοδιάγνωση.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
14: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
15: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
16: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
15: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
17: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
15: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-78014.
18: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
15: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
19: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
20: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians, με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
1: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
21: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
1: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
21: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
1: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
21: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Vata, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
1: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
21: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
22: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 25410 77 360.

0: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
1: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
0: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
1: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
0: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
2: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
3: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
2: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
3: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
2: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
3: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
2: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
4: Νόβα 931. Η ώρα είναι 10.
5: Νόβα 931.
6: Καθημερινά στις 10 έρχεται στο Νόβα 931 ο Γιάννης Καντέλης και ο Αντώνης Ατζολέτος σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
7: Sky 100,3.
8: Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.

0: Sky 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση. Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από τη λεωφόρο Αθηνών προς την Νέα Φιλαδέλφεια, στην 34ου Συντάγματος Πεζικού στον Πειραιά, στις ανόδους Συγκρού και Βασιλός Κωνσταντίνου, στην Αττική Οδό και στο Σκαραμαγκά. Από τους συνεπείς και την κατάργηση κάποιων προσαυξήσεων ξεκινάει η μείωση του εκμαρτού εισοδήματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες, όπως γράφει σήμερα η Καθημερινή. Σύμφωνα με τα σχέδια του Υπουργείου Οικονομικών, θα διατηρηθεί ο υπολογισμός του τεκμαρτού με βάση τον κατώτατο μισθό, καθώς και η αναπροσαρμογή του ανάλογα με τα αίτη άσκησης του επαγγέλματος. Θα καταργηθεί όμως η προσαύξηση του 10% για την απασχόληση εργαζομένων και του 5% για υψηλότερο τζίρο από το μέσο όρο του ΚΑΔ. Η κατάργηση θα αφορά όσους εκπληρώνουν στην ώρα τους τις υποχρεώσεις προς την εφορία. Πάνω από 14.100 πολίτες βρήκαν στέγη μέσω του προγράμματος Σπίτι μου 2, που ολοκληρώθηκε στις 31 Αυγούστου, όπως αναφέρεται σε κοινή ανακοίνωση των Υπουργείων Οικονομικών και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, εγκρίθηκαν περίπου 15.000 δάνεια και υπογράφηκαν πάνω από 14.000 δανειακές συμβάσεις, δηλαδή το 93,5% των εγκρίσεων μετατράπηκε σε σύμβαση. Το πρόγραμμα της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση του στεγαστικού, που περιλαμβάνει δράση ύψους 6,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, κατευθύνθηκε σε νοικοκυριά που είχαν περιορισμένη πρόσβαση στη τραπεζική στεγαστική πιστή. Αναλυτικές πληροφορίες στο sky.gr. Παραβατικότητα και αυθαίρετη κατάληψη δημοσίου χώρου σε Αιγιαλό και παραλία προκύπτει στη Ρόδο, σε παραλίες στις περιοχές της Λίνδου και των Κολυμπιών, όπως καταγγέλει το δίκτυο για την προστασία του δημοσίου χώρου Ομπρέλα. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το δίκτυο, δημοσιοποιώντας και φωτογραφίες, στην περιοχή Κολύμπια Λιμανάκι καταγράφεται αυθαίρετη λειτουργία παράνομης καντίνας Beach Bar επί Αιγιαλού και παραλίας, χωρίς μίσθωση και χωρίς οποιαδήποτε αδειοδότηση. Παράλληλα, εντοπίζεται τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων πολύ κοντά στη θάλασσα, χωρίς να τηρείται η προβλεπόμενη ζώνη των 4 μέτρων από την ακτογραμμή. Επίσης, στην κεντρική παραλία Λίνδου, σύμφωνα με το δίκτυο Ομπρέλα, υπάρχει πλήρης κατάληψη της παραλίας από ξαπλώστρες και ομπρέλες, με ανάπτυξη και σε τμήματα της παραλίας που δεν υπάρχει σύμβαση παραχώρησης. Για μείωση μεσοσταθμικά 30% των λογαριασμών του ρεύματος και του ΦΠΑ στο 6% στα βασικά είδη διατροφής, δεσμεύτηκε μεταξύ άλλων ο Αλέξης Τσίπρας κατά την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος του κόμματος στη Θεσσαλονίκη. Σε σχέση με την πατριωτική εισφορά, προανήγγειλε επιβάρυνση 1% για το 1% των ισχυρότερων οικονομικά Ελλήνων. Ο Αλέξης Τσίπρας τίναξε την μπάνκα στον αέρα, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, τονίζοντας πως το ετήσιο κόστος του οικονομικού προγράμματος που παρουσίασε είναι περίπου 13 δισεκατομμύρια. Ο κ. Τσίπρας επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες, ότι αυτή τη φορά ο ελληνικός λαός θα πιστέψει ότι είναι ένας άλλος και θα ξεχάσει πως εργαλειοποίησε τα αδιέξοδα και τις αγωνίες του για να κερδίσει την εξουσία εξαπατώντας τον, ανέφερε το Πασόκ. Ισχυρό μπουρίνι έπληξε τη Θεσσαλονίκη χθες το βράδυ, προκαλώντας έντονα προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων και πλημμυρικά φαινόμενα σε αρκετές περιοχές της πόλης. Η κακοκαιρία μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα επεκτάθηκε σε μεγάλο μέρος του πολεοδομικού συγκρατήματος από το νέο σιδηροδρομικό σταθμό μέχρι και την Καλαμαριά. Σε αρκετά σημεία το οδόστρωμα μετατράπηκε σε ποτάμι, δυσχερώντας σημαντικά την κίνηση των οχημάτων.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, παίκτης του Παναθηναϊκού είναι ξανά ο Ζεντίν Ουναΐ, καθώς με οικονομική υπέρβαση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ο Μαροκινός μέσος θα φορέσει τα πράσινα. Χωρίς νικητή και τέρματα, ολοκληρώθηκε η χθεσινή αναμέτρηση μεταξύ ΠΑΟΚ και ΟΦΗ για την πρεμιέρα του κυπέλου Superbet. Τα αποτελέσματα στα υπόλοιπα παιχνίδια: Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ 0-2, Μαρκό Κηφισιά 2-2, Λάρισα Ολυμπιακός 0-4 και Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-1. Σήμερα το βράδυ στις 9, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την νίκη Βόλου, αγώνας που θα μεταδοθεί ζωντανά από τον Sky.
5: Πάμε επόμενη γραμμή.
6: Ναι, εγώ είμαι.
5: Ναι.
6: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
5: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
6: Αφού είσαι αστέρι, τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
5: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
6: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
5: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
8: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε, κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού, ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Άνεμοι βόρει, 4 με 6, και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα άστατος καιρός, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, βελτίωση από αργά το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, αρχικά στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα υπηρωτικά, θα υπάρχει συννεφιά με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 32 με 33 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 34 με 35. Την Παρασκευή λίγες πρόσκαιρες βροχές θα σημειωθούν στη βόρειο-ανατολική Ελλάδα, την Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια και στην Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Τέλος, το Σαββατοκύριακο γενικά αίθριος καιρός, με βοριάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Αντώνης Σατζολέτος και Γιάννης Καντέλης.
9: Λίστο βρε μαμά με συνεργάτικα.
10: Αγάπη μου, αυτό το κομμάτι ήταν για χρόνια το ringtone για να ανοίγουν όλες οι πόρτες. Μην κοιτάς που βγήκε τώρα από τα charts. Το έβαζες και έπαιρνες 1000 ευρώ επίδομα. Αχ, μαζόν. Ωραία χρόνια.

0: Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα με τον ήλιο, με τα ούλια και ντουρνά.
1: 3η Σεπτέμβρη σήμερα και καταλαβαίνουμε ξεκάθαρα γιατί είχε θυμώσει ο Νίκος Ανδρουλάκης και όλο το Πασόκ. 3η Σεπτέμβρη σήμερα και τι συζητάμε πιο πολύ, Γιάννη?
0: Τα μέτρα του Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Δεν θα έπρεπε να συζητάμε για τον πράσινο ήλιο.
1: Δεν θα έπρεπε να συζητάμε. Εδώ άνοιξε ομπρέλα, εσύ χτες μου έλεγες.
0: Με τόσα μέτρα που έσκασαν και στον εξώστη πάλι ομπρέλα θα κρατήσουμε και θα αναφερθούμε και σε αυτά. Αλλά είπαμε να ξεκινήσουμε παραδοσιακά τη μέρα, Αντώνη.
1: Παραδοσιακά, βλέπω.
0: Να καλημερίσουμε τους ακροατές όπως πρέπει κάθε 3η του Σεπτέμβρη.
1: Τι να βάλεις, το νέο ύμνο της Ελλάς που έγραψε ο Κραουνάκης?
0: Όχι.
1: Θα το ξέρει κανείς?
0: Όχι, ρε, η Ιεροσιλία.
1: Η Ιεροσιλία.
0: Νότης Παπαγιαννάκος στην ρύθμιση του ήχου, γιατί βρισκόμαστε στον εξώστη όπως κάθε μέρα. Σήμερα 3 Σεπτεμβρίου μαζί με τον Αντώνη.
1: Μπερδεύεσαι, καταλαβαίνεις. Αυτό το έκανε ο Τσίπρας τώρα σε σένα.
0: Αυτό θέλω να δείξω. Πόσο μπορεί να σε μπερδέψει.
1: Είχε ανεβάσει και ο Γερουλάνος ένα AI βίντεο με την πράσινη Κρήτη, με μια φωτογραφία από το 80. Η Κρήτη είναι μαζί σου. Από το 80, βέβαια. Έτσι. Που ήταν πράσινη για πολλά χρόνια.
0: Λοιπόν. Εξώστης, Αντώνης Ατζολέτος
1: και Γιάννης Καντέλης.
0: Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11 για να σχολιάσουμε τα τεκτενόμενα, να ακούσουμε τους πρωταγωνιστές. Μπορείτε και εσείς να μας πείτε την άποψή σας, τις παρατηρήσεις σας, στο πες την άποψή σου στο skyradio.gr ή στο 210-4800-170 ή έως 174. Στον ήχο ο Νότης Παπαγιαννάκος, στο τηλεφωνικό κέντρο ο Πέτρος Μωραΐτης, στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννίρης και στη μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Αυτό του Τσίπρα με έχει αποσυντονίσει σήμερα τέτοια μέρα.
1: Εντάξει, συλλογικό είναι.
0: Η Ιεροσιλία.
1: Πριν την 3η Σεπτέμβρη, πριν πάει ο Πρωθυπουργός, βέβαια το απάντησε χθες. Θα τα ακούσουμε όλα αυτά στον εξώστη, γιατί έχει και πολλά ωραία παρασκήνια από χθες. Σε μια φάση διεκόπη η σύνδεση για 3 λεπτά. Εκεί πάνω που έλεγε για τους συνταξιούχους, δεν το άκουσαν ποτέ οι συνταξιούχοι, όσοι παρακολουθούσαν μέσω YouTube.
0: Έβρεχε και στη Θεσσαλονίκη χθες. Δεν έβρεχε μόνο μέτρα από τον Τσίπρα, έβρεχε και κανονικά.
1: Ναι, γιατί ήταν συμβολικό. Ανοίξτε ομπρέλες γιατί θα βραχείτε. Μέτρα, νερό, δεν ξέρω τι θα είναι.
0: Έβλεπα βιντεάκι από μια συναυλία της Κατερίνας Ζουλιόλου. Δεν σταματούσανε.
1: Όχι.
0: Καθόντουσαν στη βροχή για τη συναυλία μέχρι που διακόπηκε για λόγους ασφαλείας.
1: Αν ήταν
0: στον Τσίπρα, έβρεχε και χειροκροτούσανε.
1: Ναι. Ευτυχώς ήταν μέσα. Γιατί εκεί βλέπω πολύ και να φεύγανε. Δεν ξέρω αν είναι τόσο φανετικοί.
0: Σιγά μη φεύγανε, είδες ποιοι ήταν εκεί. Κάποιοι από τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ, κάποιοι από τον καινούργια Ελλάς.
1: Πήγαν,
0: φύγουν τώρα,
1: πήγαν,
0: φύγουν.
1: Από τους πρώην πήγαν ο Καραμέρος, ο Κόκαλης, ήταν η Νοτοπούλου, ήταν ο Κεδίκογλου. Από τους ανεξάρτητους ήταν, αν δεν κάνω λάθος, ο Ζαμπάρας, ήταν η Λινού, ήταν ο Σαρακιώτης, ήταν ο Κώστας Ζαχαριάδης. Κάποιοι ήταν πίσω-πίσω και επέλεξαν να πάνε να κάτσουν πίσω-πίσω για να μην προκαλέσουν. Μπράβο.
0: Πάμε ακούσουμε λίγο τώρα τη βροχή.
2: Κατώτατος μισθός στα 1000 ευρώ μέσα στο 2027 και μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης 1800 ευρώ στο τέλος τετραετίας. Στηρίζουμε αυτές και αυτούς που κρατούν σήμερα όρθιο το δημόσιο σχολείο. Με αυξήσεις αρχικά ύψους 300 ευρώ το μήνα στους μισθούς τους. Κάθε φοιτητής περιφερειακού πανεπιστημίου που σπουδάζει μακριά από τον τόπο του θα λαμβάνει φοιτητική υποτροφία 500 ευρώ το μήνα για 10 μήνες το χρόνο. Και μειώνουμε μέσω σταθμικά και σταθερά κατά 30% του λογαριασμού ρεύματος. Μειώνουμε λοιπόν τον φόρο προστιθέμενης αξίας το 6% για τα βασικά είδη διατροφής και υγιεινής. Αυξάνουμε αρχικά κατά μέσο όρο 500 ευρώ το μήνα τις αποδοχές γιατρών και νοσηλευτών του Εθνικού Συστήματος Υγείας.
0: Δώσε Κριστέφανε, βάλε Κριστέφανε.
1: Πρέπει να σου πω ότι έγραφα για την εφημερίδα και είχα τυπώσει τα μέτρα μπροστά μου και λέω εντάξει, okay. Σε μια φάση καταλαβαίνω ότι δεν είχα βάλει μέσα ούτε τα 500 ευρώ στους γιατρούς, ούτε τα 300 ευρώ στους εκπαιδευτικούς, ούτε τα 500 ευρώ στους φοιτητές που σπουδάζουν αλλού. Η κόρη μου δηλαδή, μια χαρά. Και λέω, πρέπει να στείλω συμπληρωματικό. Και εκεί κατάλαβα ότι κάπου, ναι, άρχισε να βρέχει πολύ.
0: Άρχισε να ξεφεύγει ο λογαριασμός. Ο κ. Τσίπρας λέει ότι το παραπάνω είναι 5,5 δις.
1: Ναι.
0: Κάνουν 7,5, θα βρω εγώ τα 2 από διάφορες πηγές που εντάξει, τώρα είναι και συζήτηση αυτή. Την έκανε νωρίτερα ο Νίκος Φιλιππίδης με ένα πρωτοσάλτε. Πόσο εύκολα να τα βρει αυτά τα δύο δις. Άλλα 5,5 λέει, θα τα βάλουμε για να κάνουμε αυτή την πολιτική. Το έρχεται το Υπουργείο Οικονομικών 13 δις.
1: Και το κόστος. Δεν έβαλε 13 και 14. Τα μοίρασε αλλού, γιατί αυτό είναι από τα προγράμματα που είχε εξαγγείλει.
0: Σε στιγμή, μήπως κρατήθηκε και 14ο το ανακοινώσει κοντά στις εκλογές.
1: Άρα λες ότι...
0: Αν δύο δεν βγαίνουν τα νούμερα. Προσθέσουμε 13ο, 14ο.
1: Άρα λες ότι είναι συγκρατημένος τελικά. Αλλάζει άποψη.
0: Γιατί πότε δεν ήταν συγκρατημένος ο Αλέξης Τσίπρας? Δεν καταλαβαίνω τι εννοείς.
1: Εξίσου συγκρατημένος.
0: Σε αυτά που έκανε πάντα ήταν συγκρατημένος.
1: Εξίσου συγκρατημένο πρέπει να σου πω, δεν ήταν και το Υπουργείο Οικονομικών. Πραγματικά καλά-καλά πριν τελειώσει η ομιλία, που ουσιαστικά τον κατηγορούν ότι δεν την είχε κοστολογήσει, κάθισαν και τα κοστολόγησαν όλα. Πόσο γρήγοροι είναι αυτοί.
0: Gov.gr, τον δουλεύει το ελληνικό δημόσιο πλέον, με άλλους ρυθμούς. Δεν θέλω να το καταλάβουν κάποιοι.
1: Κοίταξε να δεις όμως, ρε εσύ. Έχουν βγάλει ένα κόστος στο Υπουργείο Οικονομικό. Εντάξει, είπε για 50.000 προσιτές κατοικίες. Ίσως είναι μεγάλος ο αριθμός, το καταλαβαίνω. Δεν είπε ποτέ ούτε ότι θα τις χτίσει από την αρχή, ούτε ότι την πρώτη μέρα θα χτίσει 50.000 προσιτές κατοικίες που θα κοστίσουν 1,5 δις ευρώ. Δηλαδή είναι και η κοστολόγηση, όπως καταλαβαίνεις.
0: Δεν είπε όμως θα γίνει στα 4 χρόνια.
1: Ναι, εντάξει.
0: 1,5 δις στα 4 χρόνια.
1: Δεν μπορείς να το βάζεις. Δεν κοστολογείται έτσι ένα πρόγραμμα, γιατί υπάρχουν θέματα. Υπάρχουν γεγονότα που θα γίνουν σε βάθος τετραετίας. Υπάρχουν και κάποια έσοδα τα οποία δεν τα έχουν υπολογίσει εκεί πέρα. Είναι και η κοστολόγηση.
0: Υπάρχουν και γεγονότα είναι που δεν θα γίνουν σε βάθος τετραετίας.
1: Αλλά είναι και η κοστολόγηση.
0: Να σου πω κάτι. Ο Τσίπρας μπορεί κάπου να πέφτει έξω. Υπάρχει κάποιος άλλος που σύμφωνα με την κυβέρνηση δεν πέφτει έξω.
1: Ποιος είναι αυτός?
3: Ο Αντώνης Ατζολέτος, ο οποίος δεν πέφτει και πολύ έξω στο ρεπορτάζ. Ποτέ δηλαδή, αλλά τέλος πάντων, σήμερα λέει ότι θα πει για την τετραετία 27-30 ο κύριος Τσίπρας στα 5,6 δισεκατομμύρια με κοστολογημένα μέτρα, λέει πάει.
4: Ο κύριος Ατζολέτος πράγματι δεν πέφτει έξω, ο κύριος Τσίπρας πέφτει έξω.
0: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
1: Ευχαριστώ τον κύριο Μαρινάκη.
0: Ναι, κατάλαβες. Σου λέει, κάτσε άκουσα πει ο Ατζολέτος, γιατί όπως θα τα πει θα γίνουν από τον Τσίπρα, αλλά ο Τσίπρας θα πέσει έξω σε αυτά που θα ανακοινώσει.
1: Επίσης, επειδή ο κύριος Μαριανάκης αναφέρεται στο ρεπορτάζ του προχθεσινό της Καθημερινής, που είχα γράψει και άλλοι συνάδελφοι βέβαια, για το πόσο κοστίζει όλο αυτό. Ότι απομένει ένας χώρος 5,6 δις ευρώ και τα έσοδα είναι στα 2 δις. Αυτά χθες δεν τα ανέφερε ο Τσίπρας. Προφανώς καταλαβαίνω ότι τα κρατάει για απαντήσεις. Δηλαδή αυτό κοστίζει τόσο, αυτό κοστίζει τόσο, προκειμένου να έχει να πει την άλλη Τετάρτη, Γιάννη μου. Πάρε την ομπρέλα για να κάτσεις να ακούσεις.
0: Μήπως εκεί κρατάει και την 13η σύνταξη, να εξαγγείλει κι άλλα.
1: Όπως το είπες, αυτό είναι πριν τις εκλογές.
0: Γιατί ξέρεις, ο Τσίπρας ο Φιδωλός θα μπορούσε να ονομαστεί μετά τις χθεσινές εξαγγελίες, αφού λες ότι συγκράτησε αυτά.
1: Επίσης, το θύμισαν χθες και από την Ελλάς, ο κύριος Κοντογιώργης το είχε βάλει πριν, είχε κάνει τον Ιούλιο μια συνέντευξη στο Sky και είχε μιλήσει τότε για 18 δις. Άρα λένε, καλά τα πήγαμε, μας έριξαν στα 13.
0: Θα έχει βάλει μέσα και 13η σύνταξη, 13ο μισθό.
1: Εντάξει, αλλά τα έχει βγάλει 18 δις, χωρίς να έχει εξαγγείλει πρόγραμμα. Δηλαδή, καταλαβαίνεις ότι
0: αν
1: υπάρχει μια πλειοδοσία.
0: Αν προσθέσεις αυτά όμως, κοντά πέφτει ο Κοντογιώργος, ναι, σε σχέση με το Υπουργείο Οικονομικών.
1: Εντάξει.
0: 5 δις πάνω. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο ηχητικό μας, Αντώνη, το οποίο έχουμε ετοιμάσει για τους ακροατές μας.
2: Και από εδώ και στο εξής, κάθε φορά που θα θέλω να ανέβω στη Θεσσαλονίκη θα ρωτάω να παίρνω την άδεια του Πρωθυπουργού.
1: Αυτό ήταν στην αρχή της ομιλίας, γιατί τον προλόγησε ένα πρόσωπο που αρκετοί δεν το ξέρανε, η κυρία Κιβέλη Μάρδα, η οποία είναι κόρη του πρώην αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Μάρδα, η οποία έκανε πολύ καλή εντύπωση, είχε μια εφράδια και τα είπε έτσι ωραία.
0: Συμμετείχε στις φοιτητικές εκλογές, νομίζω, αλλά δεν είμαι σίγουρος.
1: Είναι γιατρός, είναι σύζυγος του ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ, του Πέλκα, οπότε είναι γνωστή στη Θεσσαλονίκη. Και αναφέρθηκε σε αυτό, ότι ήρθε εδώ πέρα έτσι με σκοπτικό τρόπο, ήρθε εδώ πέρα ο Τσίπρας πριν από τον Πρωθυπουργό. Εκεί πήρε πάσα ο Τσίπρας και ξεκίνησε με αυτό. Στη συζήτηση.
0: Αυτό το πετυχημένο χιούμορ μετά το rebranding συνεχίζεται.
1: Ναι, είναι.
0: Μετά τον Κωνσταντέλια πήγαμε σε αυτό.
1: Οι Πρωθυπουργοί έχουν πάρα πολύ καλό χιούμορ. Φημίζονται.
0: Εντάξει, κάποιοι παλιότερα μπορεί να είχαν.
1: Πόσο παλιότερα? Δεκαετία 90 και πίσω.
0: Όχι τόσο πίσω. Νομίζω όχι τόσο πίσω. Το χειρότερο ξέρεις ποιο είναι? Να νομίζεις ότι έχεις χιούμορ, να τα λες και στο τέλος να γελάς μόνος σου. Το παθαίνουν πολύ αυτό.
1: Ναι. Άρα λοιπόν σήμερα τι έχουμε? Έχουμε ότι πάει αυτό, τα ακούσαμε το πρόγραμμα. Το κοστολογήσανε από το Υπουργείο Οικονομικών, θα απαντήσουν από την Ελλάδα, έχουν απαντήσει ήδη. Σήμερα έχουμε 3 του Σεπτέμβρη, έτσι. Εκδήλωση στο Ηράκλειο, ο Νίκος Ανδρουλάκης.
0: Καλά, χθες καταρχάς υπήρχε το τραπέζι που έγινε στο χωριό του, στο Ψυχρό.
1: Για πες.
0: Υπήρχε φωτογραφία μπροστά σε ένα τρακτέρ εκεί με διάφορα στελέχη του πολιτικού γραφείου.
1: Ετοιμάζονται να είναι με το τρακτέρ.
0: Ήταν καλεσμένοι.
1: Είναι must.
0: Επειδή ακούγεται ότι συζητούνται και κάποιες αγροτικές κινητοποιήσεις συνολικά και σίγουρα θα υπάρχει κινητοποίηση στη ΔΕΘ, μην δούμε τον κύριο Ανδρουλάκη πιστός σε αυτό που λέμε τόσο καιρό στην εκπομπή και περί της αριστερής στροφής να ανέβει και σαν τρακτέρ, Αντώνη.
1: Θα μου πεις τώρα, θα μας πεις τώρα παρασκήνιο για το Ψυχρό ή θα το αφήσουμε για μετά?
0: Κοίτα να δεις, κάτι
1: για
0: φοβερό.
1: Για τυροπιτάκια, για...
0: Κοίτα, κάτι φοβερό μου λένε δεν έγινε.
1: Ναι.
0: Και το φοβερό να μην γίνει στο Πασόκ είναι ότι κύλησε ομαλά η βραδιά, δεν τζακώθηκε κανένας με κανέναν. Έγινε χάμος από το Αντικριστό.
1: Ναι, εντάξει.
0: Τα μυζιθροπιτάκια με μέλι.
1: Αυτά που έφτιαξε η μητέρα
0: μου λένε εξαιρετικά, ακριβώς, ναι. Από το χεράκι της κυρίας Πόπης μου γράφουν εμένα ότι ήταν αυτά. Και το δε σου ποιο είναι, στο μαγαζί λοιπόν που φάγανε στην ταβέρνα
1: αυτή. Ωραίο μαγαζί αυτό φαίνεται.
0: Ο Ανδρουλάκης είχε δει τις εκλογές του 85 και του 89 τα αποτελέσματα.
1: Μάλιστα.
0: Τότε που μαζευόντουσαν σε μια τηλεόραση 15 οικογένειες όπως καταλαβαίνεις. Το 85 καλά του πήγε.
1: Το 89 δεν είχε πάει πολύ καλά.
0: Το 89 δεν πήγε πολύ καλά. δεν νομίζω να δει και τις εκλογές του 27 εκεί.
1: Μπορεί να πηγαίνει να αλλάξει. 85, 89, 27 θα κερδίσουμε. Με μία ψήφο διαφορά.
0: Λες να πει.
1: Άρα το έχεις σκεφτεί έτσι.
0: Λες να πει θα πάω να δω τις εκλογές στο Ψυχρό.
1: Είναι αίρεση. Μπορεί να σου λέει τώρα θα βγει, ας πούμε. Εντάξει, θα δείξουν και δημοσκοπήσεις. Μπορεί να μην πάει. Λέω εγώ. Ίσως. Θα το ξανασκεφτεί.
0: Πανηγυρίζεις το ίδιο την πρώτη θέση. Ή αν είσαι Τσίπρας ή Ανδρουλάκης πανηγυρίζεις και την δεύτερη θέση.
1: Εντάξει, έτσι όπως είναι τα πράγματα πανηγυρίζεις και τη δεύτερη θέση. Δηλαδή, γιατί η τρίτη θέση, εκεί έχεις υπαρξιακό πρόβλημα. Όποιος από τους δύο, έτσι.
0: Σιγά μωρέ, πας σπίτι σου, κάνεις διακοπές,
1: σόπαρε,
0: ξεκουράζεσαι.
1: Σόπαρε που πας σπίτι σου. Πάνε έτσι εύκολα η πολιτική σπίτι σου, πού το έχεις δει αυτό?
0: Έλα μου πεις, ο Τσίπρας έφυγε τρεις μήνες και ξαναγύρισε με άλλο κόμμα.
1: Λοιπόν, πάμε λίγο και στα υπόλοιπα του εξώστη, γιατί έχουμε πάρα πολλά να τα προλάβουμε.
0: Νότης Μενταράκης.
1: Ναι, είχαμε χτες την ψηφοφορία για την κυρία Κρήτα.
0: Όπου πήγαν τα πράγματα, όπως τα λέγαμε. Δεν βγήκε. Δεν θα την ψήφισε η Νέα Δημοκρατία.
5: Αλλά η μεγάλη υποκρισία εδώ μεταξύ Πασόκ και Πλεύσης Ελευθερίας είναι η εξής. Το Πασόκ δεν ψήφισε πριν 3 χρόνια τον υποψήφιο που πρότεινε η Πλεύση Ελευθερίας. Και η Πλεύση Ελευθερίας, η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, και το καταθέτω για τα πρακτικά, καταψήφισε την μόνη γυναίκα υποψήφια που είχε προταθεί το 2023, την κυρία Όλγα Γεροβασίλη. Είστε υποκριτές.
0: Ναι, καμιά φορά η αντιπολίτευση στον ίστρο της ξεχνάει τι έχει κάνει η ίδια.
1: Ναι, αρέσει.
0: Η κυρία Κωνσταντοπούλου έκανε ολόκληρο θέμα, δεν την ψηφίζουν γιατί είναι γυναίκα. Και η ίδια δεν είχε ψηφίσει τον κύριο Βασίλη.
1: Ναι, και δεν το θυμόταν κανείς. Ο Μηταράκης κατέθεσε και το έγγραφε στη Βουλή και μετά και το έδωσε και στη δημοσιότητα.
0: Και Κωνσταντοπούλου, αυτό πόνταρο, δεν θα το θυμόταν κανείς.
1: Ναι, εντάξει.
0: Εκεί ο Μηταράκης της την έφερε όμως.
1: Πάντα όμως κάποιος τα θυμάται, πρέπει να τα προσέχουν αυτά οι πολιτικοί πάρα πολύ. Αληθεύει ότι έχει γραφεία ο Σαμαράς Υποκράτους και Σόλωνος?
0: Ναι, έχει.
1: Αυτά είναι τώρα.
0: Τωρινό. Ήταν το κτίριο του Λιβάνι.
1: Ναι, αυτό εκεί πέρα.
0: Υπήρχε μια μεγάλη συζήτηση. Δεν ξέρω αν τελικά προχώρησε. Μια συζήτηση.
1: Είδα ότι το έπαιξαν και το πρωί στο Καλημέρα ο Γιάννης Πιταράς και ο Δημήτρης Οικονόμου. Και καταλαβαίνω ότι.
0: Υπήρχε κανένα μήνα αυτή η συζήτηση, ότι συζητούσαν να του δώσει το κτίριο. Ναι. Μετά υπήρχε μια δεύτερη σκέψη ότι θα το χρειαζόταν για κάτι άλλο ο κύριος Λιβάνης. Μπορεί να προχώρησε, ναι.
1: Εν τω μεταξύ έχει πλάκα, γιατί εκεί κοντά είναι και ήταν καλεσμένο το πρωί ο Διονύσης Τεμπονέρας και τα γραφεία του Τεμπονέρα. Και είπε, ναι, και εγώ εκεί κοντά είμαι. Συγκατοικούμε, αλλά θα όχι ιδεολογικά.
0: Πόρτα. Θα είναι μια πόρτα.
1: Μια πόρτα. Μα θες ζάχαρη, πας και ζητάς.
0: Να σου πω κάτι. Ιδεολογικά. Ναι, αλλά έτσι όπως το είπε και ο Βορύδης χθες το Άξον και θα τον ακούσουμε. Τώρα ο Σαμαράς, όπως θα πάει, σου λέει θα κυβερνήσω μόλις χωρίς το αρκεί να μείνει ο Μητσοτάκης. Δεν αποκλείεται κανένας.
1: Αποδομή.
0: Δεν είχε πάει και στην εκδήλωση που ήταν ο Νίκος Παπάς, ο κύριος Σαμαράς και μετά του λέγανε σε αυτόν που ήθελε να σε βάλει μέσα, πήγαινες και χαιρέταγες και δεν χαιρετάς το Μητσοτάκη.
1: Αποδομή αυτό το νέο που ακούσαμε χτες και παίξαμε τη δήλωση του κυρίου Σκορδά, ότι είπε μια κυβέρνηση συνεργασίας, αλλά 12 με...
0: Πρωθυπουργό Σαμαρά.
1: Για να
0: ακούσουμε τον κύριο Βορύδη.
6: Άρα δεν μας αρέσει ο Μητσοτάκης. ο οποίος διεμβολίζει αποτελεσματικά, κρατάει τη δεξιά, υπερασπίζεται τις κυκλικές πολιτικές, διεμβολίζει αποτελεσματικά τον χώρο του κέντρου, φτιάχνει μια μεγάλη πλειοψηφία, δεν μας αρέσει αυτό, αλλά μας αρέσει να είμαστε επικεφαλή σε μια κυβέρνηση συνεργασίας που δεν είναι και το ΠΑΣΟΚ, μπορεί να είναι και οποιοδήποτε άλλος, μπορεί να είναι και ο Βελόπουλος, μπορεί να είναι και ο Κωνσταντοπούλου, μπορεί να είναι όλοι.
1: Έχουμε πολλά ακόμα να πούμε στον εξώστη. Να σχολιάσουμε και τον κύριο Βορύδη. Επειδή θα περάσουμε σε λίγο σε τίτλους ειδήσεων, να σας πούμε ότι όλοι μαζί μπορούμε προσκαλεί το κοινό σε μια ξεχωριστή συναυλία. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, στο Καλλιμάρμαρο, όπως κάθε χρόνο, συμμετέχουν Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτη, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαρνιγοφούλου και Νεφέλη Φασουλή.
7: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπωλείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζετοπωλείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
3: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτ και ανανεωμένη διάθεση.
2: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
3: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Καζανόβα.
4: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
5: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες, για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
6: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
7: 25410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.

0: το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
1: Νόβα 931.
2: Καθημερινά στις 10 έρχεται στο Nova 931 ο Γιάννης Καντέλης και ο Αντώνης Ατζολέτος σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
3: Sky 100,3.
4: 4.100 πολίτες βρήκαν στέγη μέσω του προγράμματος Σπίτι μου 2 που ολοκληρώθηκε στις 31 Αυγούστου, όπως αναφέρεται σε κοινή ανακοίνωση των Υπουργείων Οικονομικών και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Από τους συνεπείς και την κατάργηση κάποιων προσαυξήσεων ξεκινάει η μείωση του τεκμαρτού εισοδήματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες, όπως γράφει σήμερα η Καθημερινή. Παραβατικότητα και αυθαίρετη κατάληψη δημοσίου χώρου σε Αιγιαλό και παραλία προκύπτει στη Ρόδο, σε παραλίες στις περιοχές της Λίνδου και των Κολυμπίων, όπως καταγγέλει το δίκτυο για την προάσπιση του δημοσίου χώρου Ομπρέλα. Στην περιοχή Κολύμπια, Λιμανάκη, καταγράφεται αυθαίρετη λειτουργία παράνομης καντίνας Beach Bar επί Αιγιαλού και παραλίας χωρίς μίσθωση και χωρίς οποιαδήποτε αδειοδότηση. Για μείωση μεσοσταθμικά 30% των λογαριασμών του ρεύματος και του ΦΠΑ στο 6% για βασικά είδη διατροφής, δεσμεύθηκε μεταξύ άλλων ο Αλέξης Τσίπρας κατά την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος του κόμματος στη Θεσσαλονίκη. Για κάλπικες υποσχέσεις, προσθέτοντας στο λογαριασμό 13 δισεκατομμύρια ευρώ, έκανε λόγο ο Παύλος Μαρινάκης. Αυτοσχέδιους εμπριστικούς μηχανισμούς πέταξαν άγνωστοι χθες το βράδυ σε εργοτάξιο μπροστά από τις εγκαταστάσεις τεχνολογικής και αμυντικής εταιρείας στο Μόναχο. Ένας από τους μηχανισμούς προκάλεσε μικρή έκταση φωτιά, ενώ ο δεύτερος μηχανισμός εξουδετερώθηκε από ειδικούς. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα μπόρα στα δυτικά και βόρεια του νομού. Μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη.
5: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
6: Κλείστο βρε μαμά με συνεργάτικα!
7: Αγάπη μου, αυτό το κομμάτι ήταν για χρόνια το ringtone για να ανοίγουν όλες οι πόρτες. Μην κοιτάς που βγήκε τώρα από τα charts. Το έβαζες και έπαιρνες 1.000 ευρώ επίδομα. Αχ, μασόν! Ωραία χρόνια!

0: περιμένεις εσύ σε ρυθμούς Πασόκ, έτσι. Δεν θα μας παραπλανήσει ο Τσίπρας. Είναι μήνυμα.
1: 3 Σεπτέμβρη σήμερα, εσύ, Αντώνη. Και το Πασόκ έχει μετακινηθεί ολόκληρο στο Ηράκλειο για να το γιορτάσει.
0: Μήπως μετά από 10 χρόνια, λέμε, η Δευτέρα του Σεπτέμβρη, το πρόγραμμα που υλοποιήθηκε.
1: Ναι, όπως λέμε και το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης.
0: Ναι, δεν το λέμε, συγγνώμη.
1: Τι γελάμε.
0: Μήνυε Σεπτέμβριο στο 14.
1: Τι γελάμε.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Ναι. Λοιπόν...
0: Εσύ γελάτε. Εγώ ήμουν εκεί, τα έζησα. Ήμουν από κοντά, ήμουν αυτή η κοσμάρτυρας του προγράμματος. 13 δις ήταν εκείνη.
1: Καλό είναι να τα θυμόμαστε. 13 δις είδες η κυβέρνηση.
0: Γιατί πήρε την παλιά κοστολόγηση, επειδή βιάστηκαν
1: τώρα
0: πάλι.
1: Τώρα εξηγείται.
0: Γιατί
1: τα 13 δις του Υπουργείου Οικονομικών.
0: Κοστολόγηση, 5 λεπτά, τσάφα.
1: Λοιπόν, πάμε στο Ηράκλειο Κρήτης να βρούμε τον κύριο Γιάννη Βαρδακαστάνη, τον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ. Κύριε Βαρδακαστάνη, καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Καλημέρα σε εσάς, στους ακροατές μας από το Ηράκλειο της Κρήτης που ήδη πάλετε.
0: Πώς τα περάσατε χθες καταρχάς, ήταν καλά στο ψυχρό?
2: Ακούστε, δεν υπάρχει περίπτωση να είσαι καλή κριτικός, να σε φιλοξενήσει και να μην περάσει καλά. Ήταν καταπληκτικά, ήταν μια εξαιρετική ατμόσφαιρα, νομίζω ζήσαμε μια πάρα πολύ ωραία βραδιά.
1: Βλέπατε, είχατε βάλει κανένα ραδιοφωνάκι να ακούτε ή να βάλετε κανένα τάμπλετ να δείτε τις ανακοινώσεις του κυρίου Τσίπρα?
2: Είχα να λάβει άλλη την ευθύνη να παρακολουθήσω.
0: Εκεί με τον πρόεδρο...
2: Νομίζω εγώ δηλαδή. Εγώ πάντως δεν παρακολουθήσω.
0: Με τον πρόεδρο...

0: Πρόεδρο, τι σας έλεγε ο πρόεδρος, μιλήσατε καθόλου χτες ή τι έλεγε εκεί στην παρέα στο τραπέζι, λίγο το κλίμα να μεταφέρει.
1: Νομίζω ότι εκτός από τις δηλώσεις που έκανε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης της συναδέλφου σας, νομίζω η όλη βραδιά ήταν πολύ χαλάρη, πολύ ευχάριστη, πολύ άνετη, γιατί ξέρετε ήρθε όλη η εβδομάδα από την Δευτέρα και όχι από νωρίτερα κιόλας, εδώ στο Ηράκλειο είχε ξεκινήσει η κινητοποίηση από την περασμένη Πέμπτη, εδώ και μια εβδομάδα. Αλλά και σε όλη την Κρήτη ήταν τόσο δυνατά τα μηνύματα που είχαν έρθει σε όλους μας, που νομίζω ότι αυτό το νιώσαμε όλοι, τη διάθεση όλων που ήταν εκεί, οι οποίοι ήταν κατά βάση αυτοί που συμμετείχαν και στα κλιμάκια, είτε τοπικοί σύντροφοι και συντρόφισσες, είτε από τα κεντρικά.
2: Δεν ανησυχείτε ότι όλη αυτή η συζήτηση περί δεύτερης θέσης, αυτή η δυναμική με την οποία μπήκε ο κύριος Τσίπρας στην διεκδίκησή της, που φαίνεται να έχει παγιωθεί δημοσκοπικά, χθες οι ανακοινώσεις που έκανε πρώτος με το δικό του πρόγραμμα παρουσιάζοντας μια σειρά παροχών.
1: Θέλω να πω κάτι σχετικά με ημερομηνίες που άκουσα.
2: Ναι.
1: Θέλω να συμφωνείτε μαζί μου ότι δεν υπάρχει καμιά άλλη ημερομηνία είδηση κόμματος στην Ελλάδα που να γιορτάζεται.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Βρέστε μου μια, γιατί η 3η του Σεπτέμβρη είναι η 3η του Σεπτέμβρη του 1843 που οι Έλληνες διεκδίκησαν σύνταγμα. Είναι η 3η του Σεπτέμβρη του 1974 που το πάνω και από το μισό του πληθυσμού βρήκε πολιτική έκφραση.
2: Απλώς τώρα έχει μειωθεί πολύ ο πληθυσμός που βρίσκει έκφραση.
1: Ακούστε λίγο. Μηδένα πρώτου τέλους. Λοιπόν, το βράδυ της εκλογής, των εκλογών, η κοινωνία θα δει τη δική της δράση. Το ΠΑΣΟΚ θα είναι η μεγάλη έκπληξη των εκλογών. Και όσον αφορά τώρα ποιος είναι δεύτερος κλπ., και οι δημοσκοπήσεις θα αναγκαστούν να το δείξουν. Άλλωστε μια σημερινή έχει δείξει ήδη μια σοβαρή μεταβολή.
0: Να σας ρωτήσω κάτι, για να μείνουμε λίγο και στο πρόγραμμα που παρουσίασε ο κύριος Τσίπρας, ό,τι έχετε δει από αυτό, επειδή βγήκε μια ανακοίνωση χτες από το ΠΑΣΟΚ που μιλούσε για copy-paste. Βλέπετε εσείς στοιχεία τα οποία υπάρχουν στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ και τα πήρα.
1: Αναφέρονται χτες όπως το ταμείο που έχουμε προτείνει εμείς, πώς το ονομάζει, ταμείο
0: σύγκλησης,
1: κάπως έτσι το λέει. Κοιτάξτε, ο κύριος Τσίπρας κάποτε πρέπει δημόσια να πάρει θέση και να πει ή έκανα λάθος που έκοψα το ΕΚΑΣ, έκανα λάθος που έφερα τον νόμο Κατρούγκαλου, έκανα λάθος που έφερα τα φαντ, έκανα λάθος που κατήρισα την προστασία της πρώτης κατοικίας και έφερα τους πληστηριασμούς. Έκανα λάθος, έβαλα την περιουσία του ελληνικού λαού για 99 χρόνια. Κάποτε πρέπει να το πει. Δεν μπορεί να φταίνε όλοι οι συνεργάτες του και αυτό θα είναι ο Δίας στο Μύτικα του Ολύμπου. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Επειδή, κοιτάξτε, έχω κάνει στη ζωή μου πρόεδρος από το μικρότερο σωματείο μέχρι τη μεγαλύτερη συνομοσπονδία αναπήρων του κόσμου, πάντα έλεγα ότι τα λάθη ανήκουν στους αρχηγούς και οι επιτυχίες σε όλους τους άλλους. Ο κύριος Τσίπρας τα έχει αλλάξει αυτά.
2: Μένα
1: τα λάθη σε όλους τους άλλους ή όποια επιτυχία στον αρχηγό. Συγχωρείτε. Δεν είναι αρχηγή έτσι.
2: Πάντως, κοντά στην ερώτηση του Αντώνη, η ανακοίνωση ΠΑΣΟΚ έλεγε ότι το 80% του προγράμματός μας το έχει αντιγράψει ο Τσίπρας.
1: Ακούστε,
2: αυτό δεν δείχνει ταυτόχρονα ότι είναι.
1: Δεν είχα το χρόνο να το μελετήσω.
2: Ναι, όχι.
1: Αλλά αφού το λένε αυτοί που το μελέτησαν,
2: σωστά.
1: Έτσι ακριβώς είναι.
2: Εγώ θέλω να κάνω εσάς την πολιτική ερώτηση ως γραμματέα του κόμματος. Αν το 80% του προγράμματος ΠΑΣΟΚ το έχει αντιγράψει ο κύριος Τσίπρας και άρα το έχει υιοθετήσει σύμφωνα με την ανακοίνωση του κόμματος, μήπως μας δείχνει και το πόσο κοντά είστε προγραμματικά?
1: Κοιτάξτε, εμείς είμαστε σταθερά εκεί που ήμασταν. Εμείς δεν είμαστε πολιτικό εκρεμές. Είμαστε σταθερά. Το αν ο κύριος Τσίπρας έχει έρθει προς εμάς είναι μια άλλη ιστορία, στο κλείνει η κοινωνία. Αλλά ο κύριος Τσίπρας, επαναλαμβάνω, έχει κρυθεί, καταλάβατε, θα να σας πω. Έχει κρυθεί. Τι θέλει δηλαδή ο κύριος Τσίπρας, να επανακριθεί πάλι με τον κύριο Μητσοτάκη σε ένα κατευθυγμένο δίπολο.
0: Καλά, και το Πασόκ, κύριε Βαρδακαστάνη, είχε κρυθεί στις προηγούμενες εκλογές, αλλά ξανακατεβαίνει. Δεν ξέρω.
1: Όχι, με συγχωρεί, ναι. Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Συγχωρείτε πάρα πολύ. Δεν είναι έτσι. Είναι παραποίηση.
0: Επειδή έκανε καινούργιο κόμμα, δηλαδή αν έμενε στο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα είχε κρυθεί.
1: Όχι, ακούστε με λίγο. Μιλάω για τον κύριο Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Εγώ, τον ίδιο ως πρωθυπουργό.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, ακούστε, το Πασόκ. Το Πασόκ κρίθηκε και παρακρίθηκε. Δεν θα σας πω αν κρίθηκε δικαίως ή αδίκωση. Όταν η κοινωνία κρίνει, κρίνει. Αλλά θα σας πω ότι το Πασόκ πήρε στην πλάτη του τη χρεοκοπημένη χώρα από τη Νέα Δημοκρατία. Ήρθαν οι άλλοι με τις πάνω και τις κάτω πλατείες, με τα ζάπια, με ιστορίες. Ο κ. Μητσοτάκης που κόπτεται σήμερα ήταν αυτός που δεν ψήφισε το πρώτο μνημόνιο, ήταν στα ζάπια. Κάνω λάθος. Κ. Σύμβασα στις πλατείες. Λοιπόν, εμείς κάναμε το πατριωτικό μας, το κοινωνικό μας χρέος. Προστατεύσαμε τη χώρα και το πληρώσαμε. Και αγωνιστήκαμε. Φτάσαμε στο ΝΑΔΙΡ το 4,68 το 2015. Και σήμερα στην κοινωνία είμαστε, και να το θυμάστε, στη δεύτερη θέση, πολύ πιο ψηλά από εκεί που φανταζείτε κάποιος. Θα το δείτε αυτό.
0: Ναι,
1: και
0: ωραία.
1: Στις δημοσκοπήσεις πρώτα. Σύντομα,
0: αυτό,
1: αλλά και το βράδυ,
0: αυτό
1: και το βράδυ των εκλογών θα το δει.
0: Άρα πιστεύετε ότι σιγά σιγά μετά τη ΔΕΘ θα αρχίσει να δείχνει μια ανάκαμψη το Πασόκ?
1: Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Η interview σήμερα για ό,τι αξίζει μια δημοσκόπηση, αλλά τη μελετάμε όλες, τι έδειξε? Την περασμένη πριν τις γιορτές ο κύριος Τσίπρας στο 15,8, την περασμένη εβδομάδα στο 14,5, σήμερα στο 13,7. Εμείς πριν τις γιορτές στις 10, την περασμένη εβδομάδα 10. 11,9 σήμερα. Η διαφορά των 5,8 έχει γίνει 1,8. Ή κάνω λάθος?
2: Σωστά.
1: Εντάξει.
0: Σωστά, εντάξει.
1: Και εγώ σας λέω το πραγματικό αποτέλεσμα είναι ανάποδο. Το πραγματικό αποτέλεσμα είναι ανάποδο. Να το θυμάστε αυτό. Και θα το δείτε μετά τη ΔΕ.
0: Κύριε Βαρδακαστάνη.
1: Την ίδια δημοσκόπηση.
0: Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Απόψε από το Ηράκλειο.
2: Χρόνια σας πολλά.
1: Πανίσχυρο πολιτικό οστικό κύμα σε όλη τη χώρα.
0: Να είστε καλά.
1: Το Πασόκ είναι εδώ ενωμένος για τη χώρα, για την κοινωνία.
2: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Επειδή οι υπηρεσίες δουλεύουν, Αντώνη, το λέω κάθε μέρα, τα 18 δις που ανέφερες του, που είχε πει ο κύριος Κοντογιώργης, περιέλαμβαναν μέσα και μια άλλη υπόσχεση του κυρίου Τσίπρα, την απόσβεση του αναβαλλόμενου φόρου σε 3 χρόνια για τις τράπεζες.
0: Mm-hmm.
2: Που το κόστος για αυτό μόνο, όπως μου λένε τουλάχιστον, είναι 8 δις.
0: Εσύ, Γιάννη.
2: Είναι 8 δις. Που χθες το ανέφερε ο κύριος Τσίπρας χωρίς να πει κοστολόγηση. Τουλάχιστον έτσι λένε από την κυβέρνηση.
0: Πώς κοστολογείς κάτι χωρίς να το έχεις μπροστά σου? Αυτό δεν καταλαβαίνω εγώ. Γιατί εντάξει, η κοστολόγηση χθες έγινε πάρα πολύ γρήγορα από το Υπουργείο Οικονομικών και σου είπα ένα παράδειγμα με τις κατοικίες που είναι σε βάθος τετραετίας και δεν θα χτιστούν από νωρίς. Κοστολογείς κάτι χωρίς να ξέρεις ολοκληρωμένο το πρόγραμμα. Αυτό δεν είναι, δεν είναι μπακαλιστικό καν.
2: Συγγνώμη, μερικά
0: είναι
2: μέτρα.
0: Κάτι περισσότερο.
2: Μάχηρεση, μισό λεπτό. Κάποια μέτρα, όταν ανακοίνωσε ένα μέτρο, τι χρειάζεται? Πώς να υπολογίσεις πόσο είναι, αν έχεις τα στοιχεία?
0: Όχι, δεν έχεις όλα τα μέτρα όμως και πρέπει να βάζεις μέσα και τα έσοδα. Και πρέπει να βάλεις, πρέπει να βάλεις μέσα και ένα αποθηματικό το οποίο θα βρει η επόμενη
2: κάνεις
0: κυβέρνηση.
2: Κάνεις για το συνολικό. Αλλά τι εννοείς, ότι θα βάλουν χέρι και στο αποθηματικό?
0: Όχι, δεν υπάρχει κάτι που αυτό δίνεται σαν πλεόνασμα όπως τώρα δίνει η κυβέρνηση.
2: Θα πλέον, τα 2 δις.
0: Δεν λέω για τα 37 δις.
2: Τα 2 δις είναι το
0: πλεόνασμα. Ναι, αυτά λοιπόν. Αυτά δεν θα υπολογίζονται.
2: Υπολογίζει το πλεόνασμα.
0: Δεν είδα κάτι πάνω στην ανακοίνωση.
2: Τέλος πάντων, προϋπολογισμό των επόμενη χρονιά.
0: Ότι δεν μπορούσε τον Ιούλιο. Τον Ιούλιο δεν είχε εξαγγείλει καν ο Τσίπρας το πρόγραμμά του. Πώς του βγάζει 18 δις?
2: Είχε εξαγγείλει όμως συγκεκριμένα μέτρα.
0: Εσύ έλεγε δύο-τρία πράγματα.
2: Και τα πήρε πίσω. Τα μισά.
0: Δεν είχε πει ούτε τα μισά από αυτά που είπε χθες. Και αυτά βγήκαν 18 δις.
2: Και κάποια τα πήρε πίσω.
0: Δεν θα μπορούσε να βάλει και 500. Όλα αυτά σου είπα και εμένα μου φάνηκαν πάρα πολλά. Και 500 στους νοσηλευτές και 500 στους
2: εκπαιδευτές. Εγώ επιμένω.
0: Και 500, ξέρεις πόσοι φοιτητές σπουδάζουν εκτός του τόπου τους.
2: Εγώ επιμένω ότι για ΣΥΡΙΖΑ, συγγνώμη, για Τσίπρα ήταν λίγα.
0: Εντάξει.
2: Θεωρώ ότι ήταν συντηρητικός. Φιδωλός θα μπορούσα να χαρακτηρίσω.
0: Εγώ μιλάω σοβαρά και στο πας στην πλάκα. Εντάξει, okay.
2: Σοβαρά το λέω ότι ήταν φιδωλός.
0: Συμφωνείς μαζί μου ότι για να κοστολογήσεις πρέπει να έχεις μπροστά σου όλο το πρόγραμμα και χρειάζεσαι και μία μέρα τουλάχιστον να το κάτσεις να το αναλύσεις καλά.
2: Εξαρτάται πόσο καλός και γρήγορος είσαι.
0: Α, εντάξει. Αφού είναι πάρα πολύ καλή.
2: Συγγνώμη.
0: Και
2: στο Υπουργείο λοιπόν. Οικονομικών έχουν τα νούμερα, αφού καλάνε και αυτοί οι μέτρα και θα παρουσιάσουν.
0: Γι' αυτό λοιπόν μετά το διαφημιστικό διάλειμμα θα περάσουμε σε Κουκουέ και Δημήτρη Κουτσούπα που έχει κάνει φοβερό βίντεο. Πριν να σου πω ότι έχετε παρατηρήσει ότι πλέον για να παραγγείλουμε μία πίτσα ή έναν καφέ κάνουμε ολόκληρη μελέτη προσφορών. Στο box δεν χρειάζεται να μελετήσεις τίποτα γιατί μπορείς να συνδυάσεις πόντους, εκπτώσεις και προσφορές σου σε κάθε παραγγελία. Πιστέψτε με, μόλις δεις πόσα κερδίζεις θα θέλεις ακόμα και να φιλήσεις τον Deliveroo από τη χαρά σου. Και αυτό το λέω χωρίς υπερβολή. Με κάθε παραγγελία λοιπόν από φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop μέχρι φαρμακείο, παρήγγειλε box. Το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
4: Η παραγγελία σας.
3: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3.80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
5: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
7: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
8: Το κτήμα Παλιβού στην αρχαία Νεμαία σας προσκαλεί σε ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο του Αγιοργήτικου. Εκεί όπου το κρασί συναντά τις τέχνες, την ιστορία και τον πολιτισμό. Το Σάββατο 5 και την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου απολαύστε ένα δίμερο γεμάτο γευσιγνωσίες, ξεναγήσεις, μουσική και αξέχαστες στιγμές. Μεγάλες ημέρες της Νεμαίας 2026 στο κτήμα Παλιβού. Η γιορτή του Αγιοργήτικου ξεκινά εδώ. Περισσότερες πληροφορίες στο www.palivos.gr.
9: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.

0: το είπες πολύ ωραία στον κύριο Βαρδακαστάλη και εμένα...
1: Και πολύ ωραία έστριψε.
0: Ναι, ναι, δεν το συζητάω. Γιατί όντως, άμα κατά 80% είναι ίδια τα προγράμματα, ρε παιδιά, και θέλετε να πέσει ο Μητσοτάκης, καθίστε, βρείτε τα και όλα θα πάνε καλά. Ξέρω που κολλάει το πράγμα. Πάντα εκεί κολλάει
1: το
0: πράγμα.
1: Λέει ότι δεν κάνει ο Τσίπρας. Αυτό απάντησε. Σου λέει, κρίθηκε αυτός, δεν κάνει. Είναι αυτό που λέει ο Ανδρουλάκης.
0: Ναι.
1: Εγώ.
0: Και από την Ελλάδα λέει, δεν κάνει ο Ανδρουλάκης. Τόσα χρόνια μόνο του τον άφησα και έχει μείνει στο 11%.
1: Και είναι η λύση αυτό, Αντώνη.
0: Ένας τρίτος.
1: Αντώνης Σαμαράς. Γι' αυτό προτάθηκε από το Σκορδά.
0: Με Πασόκ, ναι.
1: Λέει, δεν μπορούν αυτοί.
0: Πασόκ, Ελλάς.
1: Ένα καλό πρωθυπουργό χρειάζονται. Τα άλλα τα έχουν.
0: Κοίτα να δεις τώρα. Αυτό δεν το είχα σκεφτεί. Γιατί είχα σκεφτεί λίγο να έχει και λίγο δεξιά μέσα, να έχει και Βελόπουλο και τέτοια. Λατινοπούλου, Ανδρή, λίγο Καριστιανού, Σαμαράς.
1: Αλλά Καριστιανού πρέπει να μπει στη Βουλή πρώτα.
0: Ναι, εντάξει, όλοι αυτοί πρέπει να μπουν στη Βουλή.
1: Ποιος είναι ο μόνος που
0: όλα.
1: Ποιος είναι ο μόνος που δεν θα μπει.
0: Ποιος.
1: Ποτέ.
0: Ποιος.
1: Κουτσούμπας, ρε Αντώνη.
0: Κουτσούμπας, ναι. Κουτσούμπας δεν θα μπει ποτέ, το έχει ξεκαθαρίσει και έχει ξεκινήσει τα πολύ ωραία βιντεάκια. Τις ΚΝΕ δεν υπάρχουν, είναι αξεπέραστα, αλλά και ο Δημήτρης Κουτσούμπας καλά το πάει.
2: Δεν υπάρχει μόνο ένας δρόμος για το 2030.
3: Συνεχίζουμε. Επόμενος σταθμός το 2030.
4: Ορίστε προορισμό.
2: Ελλάδα 2030.
4: Υπολογισμός διαδρομής. Σε 500 μέτρα, στρίψτε δεξιά για 13 ώρη. Δουλειά.
2: Όχι, όχι, άλλο δρόμο, άλλο δρόμο.
4: Επαναυπολογισμός διαδρομής. Συνεχίστε ευθεία μέσα από την ακρίβεια και τους μισθούς που τελειώνουν πριν τελειώσει ο μήνας.
2: Άλλον, άλλον.
4: Επαναυπολογισμός διαδρομής. Στην επόμενη έξοδο, ακολουθήστε τις πινακίδες. Δισεκατομμύρια για πολεμικούς εξοπλισμούς και νατοϊκές δεσμεύσεις.
2: Άλλο δρόμο δεν έχει.
4: Αδυναμία έβρεσης εναλλακτικής διαδρομής.
1: Και η λύση προτείνει ο κύριος Κουτσούμπας όλα αυτά, ποια είναι?
0: 5
1: Όχι, στο συλλαλητήριο, 5 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη.
0: Εντάξει, είναι ωραίο όμως, λέει άλλο δρόμο.
1: Έχει καλή ερμηνεία.
0: Είναι πάρα πολύ καλός, είναι πάρα πολύ καλός. Αλλά εντάξει, χρειάζεται για το κουκουένα κάποια στιγμή λίγο μια πρόταση έτσι πιο κυβερνητική, πιο ρεαλιστική.
1: Έχει στείλει ένα ωραίο μήνυμα ο Νίκος Χαραλάμπου που λέει αυτό για τον πανηγυρισμό της δεύτερης θέσης μου θύμισε το παλιό ανέκδοτο ότι ο Κένεντι και ο Χρουτσόφ, Αμερική, η Σοβιετική Ένωση, αποφασίζουν να λύσουν διαφορές τους με έναν αγώνα τρεξίματος ενός χιλιόμετρου. Στον αγώνα ο Αμερικανός τερματίζει πρώτος, ενώ ο Σοβιετικός έρχεται δεύτερος. Την επόμενη μέρα η Πράβδα, Σοβιετική Εφημερίδα, κυκλοφορεί με τον εξής τίτλο στην πρώτη σελίδα. Μεγάλη επιτυχία για την πατρίδα μας, στο χθεσινό διεθνή αγώνα τρεξίματος, ο σύντροφος Γενικός Γραμματέας, παρά την ηλικία του, κατέκτησε την ένδοξη δεύτερη θέση. Ο πολύ νεότερος Αμερικανός Ιμπεριαλιστής Πρόεδρος τερμάτισε πρώτο-τελευταίος.
0: Πολύ καλό. Εντάξει, μωρή, γιατί αυτό θα συζητάμε τώρα προεκλογικά. Αν μείνει έτσι η εικόνα και η Νέα Δημοκρατία έχει μια απόσταση ασφαλείας, θα είναι μια εκλογική διαδικασία να δούμε ποιος θα είναι ο δεύτερος. Και αν το Πασόκ δεν καταφέρει να αναγκάψει, βέβαια, ακούω όλα τα στελέχη πολύ αισιόδοξα. Βέβαια, εγώ νομίζω, Γιάννη μου, ότι οι πολίτες δεν ψηφίζουν προγράμματα, ψηφίζουν πρόσωπα.
1: Παίζει και αυτό, αλλά έχει μια σωτήριση πριν κύριος για τα σπίτια που έχει κάνει ανάρτηση και ο κύριος Κέρτσος για τον κύριο Τσίπρα.
0: Εκεί είχε
1: στιάσει. Στο ποσό. Ναι, στο ποσό που. Ναι, γιατί έχει πάρει πάνω το στεγαστικό και τα είχε ψάξει. Ναι. Λέει εδώ ο Σωτήρης πως αφού είναι πολιτικός μηχανικός ο κύριος Τσίπρας, θα τα χτίζει ο ίδιος αφιλοκερδός. Άρα θα μειωθεί το κόστος.
0: Εντάξει, μπορεί να προλάβει.
1: Βάζει ένα ερώτημα ποιος θα μπαίνει, λέει.
0: Θα προλάβει να τα χτίσει όλα 50.000. Α, πάρει τα μισά.
1: Εντάξει, εσύ. Τουλάχιστον θα δείξει πώς γίνεται.
0: Κερδίζει όμως, γιατί
1: τα σχέδια.
0: Δεν πληρώσει και μηχανικό. Πληρώσει μόνο τον αρχιτέκτονα.
1: Αν δεν πέφτει το κόστος.
0: Ναι, θες απλώς μετά τον μηχανολόγο, τον ηλεκτρολόγο, εντάξει, αλλά ένα κόστος θα το κερδίσεις, ναι. Δεν το είχα σκεφτεί έτσι. Ούτε στην Ελλάδα το σκέφτηκαν έτσι.
1: Λοιπόν, ο Γιώργος Ελευθερίου ήθελε Κάρμινα Μπουράνα. Ναι, αλλά βρήκαμε όμως τη θεϊκή ατάκα από την τούρτα της μαμάς με την Χρύσα Ρόπα και τη Λιδία Φωτοπούλου που έγινε viral.
0: Ναι, ήταν πολύ καλή αυτή η ατάκα. Να πάμε λίγο σε ΔΕΘ, γιατί αύριο έχεις ταξίδι.
1: Έχω ταξίδι και εσύ έχεις ταξίδι.
0: Ναι, εντάξει, όμως η εκπομπή κανονικά εδώ πέρα, έτσι, το πρωί,
1: 10 η ώρα. Εννοείται.
0: Να πούμε ό,τι ξέρουμε και ό,τι νεότερο και ό,τι έχεις από το ρεπορτάζ σου. Είπες και χθες στο δελτίο πάρα πολλά πράγματα.
1: Προσπαθούν από το Μέγαρο Μαξίμου να κρύψουν όσο μπορούν, να κλείσουν την στρόφιγγα της ενημέρωσης για την ακρίβεια των μέτρων που θα ανακοινώσει ο κύριος Μητσοτάκης. Πιστεύω ότι από αύριο όλο και κάτι θα τσιμπήσουμε περισσότερο. Αυτό που καταλαβαίνω είναι θα είναι περίπου 10, 12, 14 μέτρα συγκεκριμένα. Νομίζω ότι φέτος δεν θα ακούσουμε κάτι που θα πούμε wow. Θα είναι όμως μέτρα που θα είναι ένα κέρδος για κάθε κοινωνική ομάδα. Mm-hmm. Κάτι λίγο θα πάρουν οι οικογένειες με παιδιά. Κάτι λίγο. Μα θα αυτό... πάρουν κάτι λίγο παραπάνω οι συνταξιούχοι.
0: Ναι,
1: θα πάρουν.
0: Επειδή κάτι είπε χθες ο Μαρινάκης, αυτό δεν έχω καταλάβει. Θα διευρυνθεί πιο το επίδομα του Νοεμβρίου.
1: Κάθε Νοέμβριο, μόνιμα, οι συνταξιούχοι έχει ψηφιστεί να παίρνουν 300 ευρώ.
0: Ναι.
1: Μαθαίνω ότι ο κ. Μητσοτάκης τα 300 ευρώ από αυτό το Νοέμβριο θα τα πάει περίπου
0: στα 310.
1: Στα 440 ευρώ.
0: Α, καλό.
1: Α, τώρα έκανες α, ε.
0: Άμα μου λέγεις 325.
1: Στα 440 ευρώ. Και ταυτοχρόνως, επειδή υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια, αυτά θα διευρυνθούν και θα τα πάρουν περισσότεροι συνταξιούχοι από αυτούς που αρχικά έχει υπολογιστεί ότι θα τα πάρουν.
0: Ναι. Γιατί είπαμε ότι οι συνταξιούχοι των 800 ευρώ δεν είναι πλούσιοι, έτσι.
1: Ούτε των 1000.
0: Ναι.
1: με την ακρίβεια που υπάρχει.
0: Ναι, αυτό ακριβώς.
1: Θα υπάρχουν μέτρα για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Θα υπάρχουν. Μπορεί να είναι και ανακατηγορία. Ας πούμε, αν οι οδηγοί ταξί είναι πλήρως συμμορφωμένοι με τα POS, με όλα τα τεχνολογικά που έχει εισαγάγει η ΑΔΕ, τότε μπορεί να έχουν κάποια μεγαλύτερη έκπτωση στο τεκμήριο ή να έχουν κάποιο άλλο είδους φοροαπαλλαγή. Πάει στοχευμένα σε κοινωνικές ομάδες η κυβέρνηση. Mm-hmm. 500 ευρώ να φεύγουν έτσι όπως χθες από τον κύριο Τσίπρα, σίγουρα δεν θα ακούσουμε.
0: Ναι, εντάξει. Έτσι κι αλλιώς η επιδοματική πολιτική δεν είναι. Α, εννοείς σε μισθούς και αυξήσεις.
1: Ναι, ναι. Ναι. Αν και να σου πω κάτι, στις συζητήσεις που γίνονταν στις αρχές του καλοκαιριού για τα μέτρα που θέλανε να δουν στην κυβέρνηση και στον κύριο Μαξίμου. Προς τα πού θα πάνε τα χρήματα. Είχε πέσει η ιδέα, όπως παλιότερα είχαν δοθεί χρήματα σε νοσηλευτές και ιατρικό προσωπικό, να δοθούν φέτος σε εκπαιδευτικούς. Mm-hmm. Αλλά νομίζω δεν προχώρησε.
0: Στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο θα καταθέσει η Νέα Δημοκρατία το πρόγραμμά της.
1: Εννοείται.
0: Ναι, τις 10 προτάσεις αυτές είναι από 1η Νοεμβρίου.
1: Εννοείται.
0: Μπορείς να το καταθέσεις και πρόσεξε, είναι το ωραίο αυτό ότι το καταθέτεις, κάνει εκτίμηση το Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Και μετά την γνωρίζει βεβαίως το κόμμα.
5: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
6: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
5: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
6: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
1: Και τον καφέ, μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο, η επιλογή είναι μία για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Box. Ο Μάς, καλησσμέρα.
0: Καλησσμέρα. Ακολουθούν Γιώργος Μουρούτης, Δημήτρης Τούμπος.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
9: Σχολείο! Μουστάκα!
8: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
9: Σχολείο! Μουστάκα!
8: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
10: Καλά, έγινε χαμός στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
11: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
12: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
13: Μαχητές, μαθητές ήθελα να πω, προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες, Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands, Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες,
14: Nova 931. Η ώρα είναι 11.
15: Nova 931.
16: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
17: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
18: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
19: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
18: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
19: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
20: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
21: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
22: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
23: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
22: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
23: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
24: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
25: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουνε μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις ξεμπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
24: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
26: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-77-1266.
22: Καθημερινά στις 11 λέμε «Καλημέρα Ξάνθη» στο Nova 931.
0: Ο Στέφανος Στεφανόπουλος και οι συνεργάτες του Nova Radio και novaradio.gr σας φέρνουν σε πραγματικό χρόνο τα νέα της Ξάνθης, της Θράκης και της Ελλάδας. Αποκλειστικότητες, συνεντεύξεις, επικαιρότητα, θέματα που αφορούν όλους μέσα από την πολιτική, την κοινωνία, τον αθλητισμό. Καλημέρα Ξάνθη καθημερινά στις 10, στο Nova 931 News Today.
1: Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά από το κτήμα. Coffee, desserts, restaurant, όλη μέρα, κάθε μέρα. Το κτήμα, ο προορισμός της αληθινής αναψυχής. Και παρέα με την εταιρεία ανακύκλωσης
2: Scrap Afi Momjaki στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. 2-54-10-266-55.
3: Nova 931.

0: με τον Γιάννη Κότσιρα από ζωντανή εμφάνιση. Εδώ είμαστε στο Nova 931. Καλημέρα Ξάνθη, από το ραδιόφωνο που σας ενημερώνει για τα νέα της Ξάνθης, της Θράκης, Ελλάδας και του κόσμου. Ζωντανές συνδέσεις και με Sky 100,3, με πολύ ενδιαφέρουσα και δυναμική ειδησιογραφική ομάδα. Με δύο συνεντεύξεις που θα ξεκινήσουν σε πολύ λίγο, ο Αθανάσιος Σαμπέρης, ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ξάνθης, θα μας μιλήσει για το συλλαλητήριο στις 5 του μήνα στη Θεσσαλονίκη, ενώ για την λειτουργία της αστυνομικής σχολής ο πρόεδρος της Συνδικαλιστικής Κίνησης Αστυνομικών Ξάνθης, ο κ. Παναγιώτης Δροσίδης, θα είναι κοντά μας λίγο μετά τις 11.30. Στην ταυτότητα της ημέρας, χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια, άνθιμος ανθυμία στο εορτολόγιο, αρχοντίον αρχοντής αρχοντία, πολύδωρος πολυδώρα φίβος και φίβη. Σαν σήμερα 1783, με την υπογραφή της συνθήκης των Παρισίων μεταξύ Βρετανίας και Ηνωμένων Πολιτειών, τελειώνει επίσημα ο Αμερικάνικος εμφύλιος ή πόλεμος αν θέλετε, ως ανεξάρτητο κράτος πλέον αναγνωρίζεται οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Δύο σημαντικά γεγονότα για την ελληνική πολιτική ιστορία. 1843, οι επαναστάτες με τον συνταγματάρχη Καλλέργη υποχρεώνουν τον Όθωνα, τον τότε μονάρχη και βασιλιά της Ελλάδας, να παραχωρήσει σύνταγμα, το πρώτο σύνταγμα στην στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος. 1958, σαν σήμερα, η απόφαση της κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραμαλή ορίζει την αστυνομία σαν υπεύθυνη στο κούρεμα με την Ψηλή ως μέσο καταστολής των νεαρών τετιμπόιδων. Ο προπομπός του νόμου 4000. 1974, με την διακήρυξη της 3ης Σεπτεμβρίου, ο Ανδρέας Παπανδρέου ιδρύει το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα, το ΠΑΣΟΚ. Το πρώτο κίνημα, το πρώτο κόμμα μαζών μετά το ΚΚΕ και το πρώτο σοσιαλιστικό επίσημο κόμμα στην Ελλάδα. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Φέρντιναντ Πόρσε, ο αυστριακός κατασκευαστής αυτοκινήτων, 1875. Το 1926 η Ειρήνη Παπά, η Ελληνίδα ηθοποιός, ο Μάριο Ντράγκη, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, 1947. Ενώ φεύγουν σαν σήμερα το 1983 η επίσης πετυχημένη με διεθνή καριέρα Έλλη Λαμπέτη, η Ελληνίδα ηθοποιός, και ο Νίκος Γκίκας, ο Νίκος Χατζηκυριάκος Γκίκας, ο Έλληνας ζωγράφος και γλύπτης, 1944. 1994. Αυτά με την ταυτότητα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, είστε πάντα συντονισμένοι στο Nova 931. Με το κτήμα στην παρέα μας απολαμβάνετε κάθε σας έξοδο εξαιρετικό φαγητό. Τώρα μάλιστα και για κάποιες μέρες ακόμη είναι ανοιχτά από νωρίς το πρωί για τον αγαπημένο σας καφέ και προτάσεις για πρωινό και φρεσκοσημένους χυμούς, για να ψυχαγωγηθούν και η οικογένεια αλλά και οι μικροί μας φίλοι παίζοντας στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο. Κτήμα όλη την ημέρα, εξαιρετικό φαγητό, μοναδικά πιάτα, όλα για εσάς, όλα στο 5ο χιλιόμετρο προς Λάγος και κοντά σας με ένα τηλεφωνικό αριθμό ο οποίος σας εξυπηρετεί για πληροφορίες και κρατήσεις. 254-10-210-10. Κτήμα, ο προορισμός της αληθινής αναψυχής και το φθινόπωρο.
1: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
2: Nova Radio News Today.
0: Η σκράπ των αδερφών μου Τζάκη δυναμικά δίνει το παρόν, όπως κάνει από το 1980 στα θέματα της ανακύκλωσης. Μέταλλα, υλικά, συσκευές, αλλά και απόσυρση αδειοδοτημένη των οχημάτων. Σε κάθε περίπτωση παίρνετε τα μετρητά στο χέρι και το ανάλογο πιστοποιητικό. Καλημέρα σε όλους. Η σκράπ των αδερφών μου Τζάκη στο 3ο χιλιόμετρο προς Καβάλα. Απαντά και στο 254-10-266-55. Ένα τηλέφωνο πολύ χρήσιμο και για την ενοικίαση κάδων μπαζών. 266-55. Οπότε, περισυλλογή και απόσυρση οχημάτων, ανακύκλωση μετάλλων και υλικών συσκευών, αλλά και ενοικίαση κάδων μπαζών από την κορυφαία εταιρεία για την ευρύτερη περιοχή της Ξάνθης, της σκράπ των αδερφών μου Τζάκη.
1: Nova 931 και www.novaradio.gr.
2: Nova Radio News Today.
0: Σε πολύ λίγο ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ξάνθης κοντά μας.

0: Νόβα 931. Ενημέρωση για τη Ξάνθη, τη Θράκη, την Ελλάδα. Συνεντεύξεις, ζωντανές μεταδόσεις, διαγωνισμοί. Καθημερινά κοντά σας από τη Ξάνθη. Στο ραδιόφωνο, στο κινητό, στο τάμπλετ και στο www.novaradio.gr. Νόβα 931 News Today.
1: Καλημέρα Ξάνθη, καλημέρα από το Nova 931, στο μικρόφωνο Στέφανος Στεφανόπουλος, στο ημερολόγιο 5η σήμερα, 3 του Σεπτέμβρη, δύο μέρες πριν την ομιλία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, την ομιλία ορόσημο για κάθε κυβέρνηση και φυσικά όλο αυτό το που θα ακολουθήσει και αφορά την τις δράσεις που θα πάρει και τις αποφάσεις και τις παροχές που θα δώσει σε διάφορους τομούς της κοινωνίας, βρίσκει παράλληλα την αντίδραση από τους εργαζόμενους με ένα μεγάλο συλλαλητήριο που έχει προγραμματιστεί για, για αυτό το Σάββατο, θέλοντας να δώσουν ένα δυναμικό παρόν και να καταθέσουν τις διεκδικήσεις τους. Γι' αυτό το λόγο έχουμε στην γραμμή μας τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Ξάνθης, τον κύριο Αθανάσιο Σισαμπέρη, να μας μιλήσει σε πρώτη φάση για αυτό το συλλαλητήριο και τη συμμετοχή των ξανθιωτών εργαζόμενων. Καλημέρα κύριε Σισαμπέρη.
2: Καλημέρα κύριε Στεφανόπουλο, εσάς και στους ακροατές σας.
1: Έχουμε κινητοποιήσεις, έχουμε διεκδικήσεις, έχουμε αυτό το Σάββατο την μεγάλη κινητοποίηση με το συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη.
2: Ακριβώς. Αύριο θα είμαστε, να ενημερώσω λίγο τον κόσμο, αύριο θα είμαστε στην Θεσσαλονίκη, θα δοθεί συνέντευξη τύπου από τον πρόεδρο της ΓΕΣΕ και στη συνέχεια θα ακολουθήσει από τον διευθυντή του είναι ΓΕΣΕ μια ενημέρωση για την οικονομία, την απασχόληση και τον χρόνο εργασίας. Και το Σαββάτο στις 6 ώρα στο άγαλμα του Βενιζέλου θα πραγματοποιηθεί το συλλαλητήριο. Εμείς ως εργατικό κέντρο πήραμε απόφαση, ομόφωνη απόφαση να συμμετέχουμε στο συλλαλητήριο. Οπότε έχουμε ενημερώσει τα σωματεία, μέλη μας έχει μια κίνηση, έχει ενδιαφερόμενους που θέλουν να έρθουν στο συλλαλητήριο. Οπότε το Σαββάτο στις 10.30 το λεωφορείο θα φύγει από εδώ, από το εργατικό κέντρο προς την
1: Θεσσαλονίκη.
2: Να διαδηλώσουμε για αυτά που τα αυτονόητα, να διαδηλώσουμε για την ακρίβεια που σαρώνει τα εισοδήματα και ξανεμίζει την αγοραστική δύναμη των εργαζομένων και των συνταξιούχων, για μείωση του ΦΠΑ σε είδη διατροφής, για επαναφορά της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης όπως ορίζουν οι κοινωνικοί εταίροι και όχι μονομερώς από την κυβέρνηση, για περισσότερες συλλογικές συμβάσεις, για το υψηλό κόστος στέγασης, για την πάταξη της εσωτερικής, για σταθερή και πλήρη εργασία και το πιο βασικό, υγεία και ασφάλεια σε όλους τους εργαζόμενους.
1: Αυτά είναι τα πάγια αιτήματα τα οποία ταλανίζουν τον εργατικό κόσμο, τον κόσμο της εργασίας πιο σωστά. Και με τις τριετίες, τι γίνεται κύριε Σισαμπέρη, έχουμε κάποια ενημέρωση?
2: Οι τριετίες μας από μία πρώτη του 27 θα δοθούν οι πρώτες τριετίες στον κόσμο.
1: Έχει ψηφιστεί?
2: Ναι.
1: Οπότε είναι τελειωμένο αυτό.
2: Οπότε μέσα από μία πρώτη του 27 θα μπουν στους εργαζόμενους. Μάλιστα. Είναι 10%.
1: Οπότε θα πάρει κάτι πάνω λίγο. Αλλά
2: έχω πληροφορίες ότι θα δοθεί και η αύξηση από μία πρώτη, όχι από μία τετάρτου. Θα δοθεί από μία πρώτη του 27 η αύξηση αυτή που δίνει τον Απρίλιο. Θα δούμε. Εμείς περιμένουμε να πάει γύρω στα 1000, ακούγεται γύρω στα 960-970. Οπότε θα περιμένουμε τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης.
1: Αυτό ακριβώς ήθελα να σας ρωτήσω, πού προσδιορίζεται ότι μπορεί να πάει. Παρόλα αυτά, αν δεν ελεγχθούν όλοι αυτοί οι παράμετροι που είπατε, η στέγαση, ο πληθωρισμός και παράλληλα η ακρίβεια των προϊόντων, αν δεν δοθούν κάποια μέτρα τα οποία αφορούν όλη την κοινωνία,
2: υπουργός εργασίας εδώ στο εργατικό κέντρο Ξάνθης.
1: Μας
2: είπε ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας από τα 650 έχει φτάσει το μισθό στα 9,20 και θα το πάει, θα περάσει τα 9,50 αυτό που έχει υποσχεθεί. Εμείς δεν αμφιβάλλουμε γι' αυτά. Τον είπα, ενημέρωσα και τον υφυπουργό ότι καλώς έγινε, αλλά το θέμα είναι ότι η ακρίβεια εξανεμίζει όλη αυτή την...
1: Τρέχει πιο γρήγορα από τις αυξήσεις.
2: Το θέμα είναι, μπορούσε να ήταν και 8 κατσουτάρικα, αν οι τιμές ήταν πολύ πιο κάτω, θα ήμασταν πολύ καλύτερα. Δυστυχώς, το κόστος έχει ανεβεί πάρα πολύ. Τα είδη διατροφής και όλα τα υπόλοιπα, όπως λέμε, στέγαση, ενέργεια, έχουν πάει στα ύψη, οπότε ο κόσμος δεν μπορεί να τα αποκριθεί. Αυτό λέμε και αυτό θα πιέζουμε ώστε να μπορέσουμε να ζούμε αξιοπρεπώς όλοι μας, όχι μόνο εργαζόμενοι, όλος ο κόσμος.
1: Είπατε για την επίσκεψη του υφυπουργού, του κυρίου Καραγκούνη, ο οποίος μεταξύ άλλων έθεσε την λειτουργία, την δημιουργία ενός νέου κέντρου επιθεώρησης εργασίας που θα αφορά τους νομούς Ξάνθης και Ροδόπης.
2: Ναι,
1: έδρα την Ξάνθη. Αυτό είναι ένα ζήτημα που το έχουμε ξανασυζητήσει, ότι οι εργαζόμενοι είναι υπέρ των ελέγχων, υπέρ της νομιμότητας της εργασίας αλλά και της ασφάλειας.
2: Το βασικό, ακούστε λίγο, αυτό το νεοσύστατο τμήμα θα έχει αρμοδιότητα στην υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων. Στο άλλο το κομμάτι είναι οι κοινωνικοί επιθεωρητές όσον αφορά το τι δικαιούνται, το τι κάνουν οι εργαζόμενοι. Αυτό το κομμάτι που ζητούσαμε ένα πάγιο αίτημα του εργατικού κέντρου Ξάνθης να συσταθεί ένα τμήμα υγείας και ασφάλειας στο νομό μας, έχουμε 6.085 επιχειρήσεις στο νομό με 26.000 εργαζόμενους, για να ξέρει λίγο ο κόσμος το τι γίνεται. Ένα πάγιο, όπως είπα, αίτημα του εργατικού κέντρου Ξάνθης, και να σας πω κάτι, το συζητήσαμε και με τον υφυπουργό. Αυτό το τμήμα δεν θα συσταθεί για να κόβει κλήσεις χιλιάδων ευρώ στις εταιρείες. Αυτό το τμήμα θα προλαμβάνει η προόλευση των εργατικών ατυχημάτων. Θα πηγαίνει στις εταιρείες και θα λέει ότι ένα, δύο, τρία πράγματα πρέπει να γίνουν. Τώρα, αν ο εργοδότης δεν θέλει να τα κάνει, τότε θα αναγκαστεί να κόβει πρόστιμα. Αλλά το θέμα είναι ότι οι εργοδότες έχουν την υποχρέωση να παρέχουν υγεία και ασφάλεια στους εργαζόμενους τους και το κράτος να ελέγχει αν κάνουν σωστά οι εργοδότες τη δουλειά τους.
1: Πιστεύετε ότι θα υπάρξει το έμψυχο δυναμικό για να στηρίξει αυτή την προσπάθεια?
2: Κοιτάξτε να δείτε, ο υφυπουργός, ο κ. Καραγκούνης, μας είπε ότι έτσι πως το βλέπω κι εγώ, από το νέο έτος θα έχει συσταθεί το νέο τμήμα. Τώρα, το τι θα κάνουν δεν μπορώ να το ξέρω.
1: Εγώ θα σας πω, κύριε Σαμπέρη, ότι βλέπω σε πολλά πράγματα, παράδειγμα θα πω, τις ανακαινήσεις που γίνονται σε τμήματα επειγόντων περιστατικών με την άφηξη και ενός άλλου υπουργού της Υγείας. Γίνονται λοιπόν οι ανακαινήσεις χωρίς να υπάρχει μέσα έμψυχο δυναμικό να τη στηρίξει, γιατί είναι νοσοκόμα.
2: Σήμερα το πρωί έβλεπα βιντεάκια και ο υπουργός, ο κύριος Άδωνης, έλεγε πήγα στο νοσοκομείο αυτό, πήγα στο νοσοκομείο εκείνο, πήγα στη Σταυρούπολη, πήγα. Το θέμα είναι τα κτίρια. Από μόνο τους δεν κάνουν κάτι. Αν δεν υπάρχει προσωπικό να εξυπηρετεί τον κόσμο, τα κτίρια τι να τα κάνω?
1: Αυτό...
2: Να πάω και να ξαπλώσω το κρεβάτι χωρίς να έχω κάποιον να με...
1: Αυτό σκέφτομαι μήπως και με την επιθεώρηση εργασίας, γιατί όλα αυτά τα κτηριακά γίνονται μέσα από κάποια προγράμματα, από το Ταμείο Ανάκαμψης μέχρι στιγμής ή από κάποια άλλα ΕΣΠΑ, και παρόλα αυτά όμως η επάνδρωσή τους δεν είναι μέχρι στιγμής ικανοποιητική, και πολύ φοβάμαι ότι και για την επιθεώρηση εργασίας θα ισχύσει αυτό, γιατί δεν έχουμε κάποια δέσμευση.
2: Κοιτάξτε, ενημέρωσα τον υφυπουργό το τι επικρατεί πάνω στα εργασιακά στο νομό μας. Ενημέρωσα ότι και υπάρχουν επιθεώρηση εργασίας, οι κοινωνικοί επιθεωρητές είναι υποστελεχωμένες, τα κουρίσκια που τις τηλεφώνουν υπερβάλλουν αυτό να κάνουν τους ελέγχους. Τώρα το καινούργιο τμήμα μας είπε ότι προϊστάμενος αν είναι ο ίδιος υπάρχουν στη Δράμα, θα μετακινηθεί δηλαδή στην Ξάνθη ο κύριος Πετρίδης. Από εκεί και πέρα δεν μας έδωσε λεπτομερή αναφορά για το πώς θα στελεχωθεί, εάν θα έρθουν από άλλους νομούς ή θα γίνουν νέες προσλήψεις. Ας ελπίσουμε ότι το νέο τμήμα θα ξεκινήσει από τη νέα χρονιά, ώστε οι εργαζόμενοι όπως πηγαίνουν στην εργασία τους να γυρίζουν πίσω και στην οικογένειά τους.
1: Ασφαλής. Μάλιστα. Πιστεύετε ότι η προεκλογική περίοδος από την εμπειρία σας βοηθά στις διεκδικήσεις?
2: Σίγουρα. Σίγουρα αυτοί οι πολιτικοί τα ξέρουν καλύτερα από εμάς, βλέπουν τα νούμερα, βλέπουν τα ποσοστά και προσπαθούν με διάφορες παροχές να πάρουν τον κόσμο προς το μέρος τους. Άλλωστε, γι' αυτό και όλοι οι υπουργοί και οι υφυπουργοί της κυβέρνησης έχουν βγει στους δρόμους και προσπαθούν να αλλάξουν το κλίμα. Βέβαια, τον είπα τον κύριο Καραγκούνη ότι δεν πρέπει να γίνεται προεκλογικά αυτό. Πρέπει να είσαι καθημερινά στον κόσμο, να αφουγκράζεις τα προβλήματα, γιατί κάποια πράγματα που του είπα δεν του άρεσαν για το όνομό μας. Εμείς εδώ είμαστε εκλεγμένοι από το 2013 στο εργατικό κέντρο Ξάνθης. Μας αγαπάει η τοπική κοινωνία. Δεν μας βλέπουν σαν πράσινα, κόκκινα, κίτρινα χρώματα. Μας βλέπουν σαν ανθρώπους, οπότε αφουγκραζόμαστε τα προβλήματα και σας τα λέμε.
1: Αυτό συζητούσαμε και με τον κύριο τον Δημήτρη τον Καραγεωργόπουλο, που πριν από περίπου μια εβδομάδα, 10 μέρες, με αφορμή το συλλαλητήριο στη ΔΕΘ, κάναμε μία συζήτηση. Ακριβώς αυτή την ίδια θέση έχει και είναι λογικό, γιατί λειτουργείται παράλληλα προς όφελος του εργαζόμενου, ότι δεν έχει κάποια πολιτική ή χρωματική ταύτιση η προσπάθεια αυτή. Όμως έχουμε δει τα τελευταία χρόνια διεκδικήσεις οι οποίες με αίμα και αγώνες είχαν δοθεί προς όφελος των εργαζόμενων και της κοινωνίας, να καταλύονται με ένα νόμο μέσα σε μια νύχτα χωρίς να ανοίγει μύτη. Αυτό ίσως θα πρέπει να γίνει πιο οργανωμένα, δηλαδή και η συνδικαλιστική πυκνότητα και οι εργαζόμενοι να μπουν στους συνδικαλιστικούς φορούς και να εγγραφούν και να είναι ενεργοί στις διεκδικήσεις μέσα από το εργατικό κέντρο, ώστε να μπορέσουμε να πετυχαίνουν αποτελέσματα.
2: Τεφανόπουλε, θα σας πω λίγο κάτι για να ξέρει και ο κόσμος. Ο νομός μας, όπως είπα και πριν, έχει 26.000 εργαζόμενους. Εμείς εδώ στο εργατικό κέντρο Ξάνθης έχουμε γεγραμμένους 5.000 μόνο. Και να σας πω κάτι. Τώρα, πριν μιλήσουμε, ήρθε ένας εργαζόμενος ο οποίος δεν είναι γεγραμμένος και λέει: «Πρόεδρε, αυτό και αυτό και αυτό. Με έδιωξαν από την δουλειά μου. Θέλω να διεκδικήσω αυτά που δικαιούμαι». Δηλαδή το εργατικό κέντρο το βρίσκουν μόνο όταν έχουν τα ζόρια τους. Εμάς δεν μας πειράζει, αυτή είναι η δουλειά μας, αλλά κανονικά, όπως είπατε, πρέπει μέσα από διεκδικήσεις, όπως είπα και πριν, ένα πάγιο αίτημα του εργατικού κέντρου Ξάνθης, έχω εδώ και τις ημερομηνίες από το 2020 και πιο μπροστά, έχω βαρεθεί να στέλνω επιστολές προς το Υπουργείο Εργασίας για τη σύσταση νέου τμήματος υγείας και ασφάλειας. Κάποια στιγμή πιάσανε τόπο. Μετά από 5 από 6 χρόνια, εμείς όμως συνεχίζουμε να ζητάμε. Θα στηθεί το τμήμα, θα έχει 2-3 εργαζόμενους. Θα ζητήσουμε να στελεχωθεί με περισσότερο. Οπότε, αν δεν ζητάς, δεν διεκδικείς, δεν πρόκειται να κερδίσεις τίποτα.
1: Έτσι ακριβώς.
2: Να το καταλάβει, το καταλαβαίνω, έχουν γίνει τόσο από την εποχή των μνημονίων, αλλά πρέπει να ξαναμπεί σιγά σιγά στα συνδικάτα, να αρχίσει να διεκδικεί πράγματα, αλλιώς μονομερώς δεν γίνεται τίποτα.
1: Ναι, είναι ο μόνος τρόπος. Και από την άλλη, να μην το βλέπουμε σαν μια εναντίωση σε οποιαδήποτε κυβέρνηση, γιατί δεν είναι κάτι το επαναστατικό, δεν είναι κάτι το αντιδραστικό. Είναι μια διεκδίκηση η οποία είναι πολύ και νόμιμη και πολύ υγιής. Ο εργαζόμενος πρέπει να διεκδικεί για να μπορέσει να έχει. Με αυτά τα νόμιμα μέσα, μέσα από την συνδικαλιστική εκπροσώπηση, μέσα από τους φορείς οι οποίοι έχουν την ιδιότητα να αντιπροσωπεύουν τον εργαζόμενο, και όλο αυτό θα φέρει ένα καλό αποτέλεσμα, γιατί και η κυβέρνηση, και η κυβέρνηση θέλει να δίνει με το σταγονόμετρο όπως είπαμε, όλα αυτά για να υπάρχει μια ηρεμία στην κοινωνία.
2: Όλοι μας, ας πούμε, εμείς οι εργαζόμενοι έχουμε τους συνδικαλιστικούς μας φορείς, όπως είναι το Εργατικό Κέντρο, όπως είναι η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος. Όλοι μας, οι καταστηματάρχες έχουν το εμπορικό επιμελητήριο, όλοι έχουμε κάτι. Οπότε όλοι από πλευράς μας πρέπει να πιέζουμε προς την κυβέρνηση ώστε να κερδίζουμε κάτι. Όπως είπατε και εσείς, δεν λέμε να κερδίζουμε εκατομμύρια, να κερδίζουμε λίγα πράγματα, ουσιώδη πράγματα, ώστε να μπορούμε να ζούμε αξιοπρεπώς. Οπότε όλοι μας από πλευράς, ο καθένας δικιά του, πρέπει να διεκδικεί.
1: Έτσι ακριβώς. Μάλιστα, να δώσουμε πάλι το στίγμα, κύριε Σισαμπέρη. Ο κύριος Σισαμπέρης είναι ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ξάνθης. Μιλήσαμε με αφορμή το συλλαλητήριο της 5 του Σεπτέμβρη, αυτό το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη, λίγο πριν την ομιλία του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Να κάνω μια επανάληψη: 10.30 το πρωί από το Εργατικό Κέντρο στην Πλατεία Ελευθερίας θα ξεκινήσει λεωφορείο. Η συγκέντρωση είναι στις 6. Να κάνω μια επανάληψη: 10.30 το πρωί από το Εργατικό Κέντρο στην Πλατεία Ελευθερίας θα ξεκινήσει λεωφορείο. Η συγκέντρωση είναι στις 6.

0: που όπως είπαμε μπαίνει ένα λιθαράκι με την επιθεώρηση εργασίας και την ασφάλεια των εργαζόμενων.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή συνέχεια. Καλημέρα σε όλους.
1: Καλημέρα.
0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, πρωινό της 5ης 3 Σεπτέμβρη, ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε.
2: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 11:30.
3: Νόβα 9:31.
4: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
3: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
5: Στις ξένες γλώσσες, expert.
6: Στους υπολογιστές, master.
5: Στην εκπαίδευση, και experts
6: και masters.
5: Level Up Education, κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
6: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
5: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
6: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
5: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
3: Καθημερινά στις 11 λέμε «Καλημέρα Ξάνθη» στο Nova 931. Ο Στέφανος Στεφανόπουλος και οι συνεργάτες του Nova Radio και novaradio.gr σας φέρνουν σε πραγματικό χρόνο τα νέα της Ξάνθης, της Θράκης και της Ελλάδας. Αποκλειστικότητες, συνεντεύξεις, επικαιρότητα, θέματα που αφορούν όλους μέσα από την πολιτική, την κοινωνία, τον αθλητισμό. Καλημέρα Ξάνθη καθημερινά στις 10 στο Nova 931 News Today.
7: Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά από το κτήμα. Coffee, desserts, restaurant, όλη μέρα, κάθε μέρα. Το κτήμα, ο προορισμός της αληθινής αναψυχής. Και παρέα με την εταιρεία ανακύκλωσης
8: Scrap Αφήμου Μτζάκι, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. 25410-266-55.

0: Ξάνθη από το Nova 931, μέρος δεύτερο, αμέσως μετά τις 11.30. Πάντα στο πρωινό της 5ης 3 Σεπτεμβρίου, έχουμε συνέχεια στην επικαιρότητα και στα θέματα που αφορούν την πόλη μας.
1: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
2: Nova Radio News Today. Η καλή μέρα από το Nova φαίνεται. Για να τα μαθαίνετε και να τα ακούτε όλα από το πρωί, άμεσα και έγκυρα. Κάθε πρωί στις 10 από το Nova 931. News Today.
0: Ένα από τα σημαντικά θέματα που αφορούν την κοινωνία μας και βρίσκεται στο επίκεντρο συζητήσεων εδώ και αρκετό καιρό μετά την πανδημία, προσπάθησε να βρεθεί μια λύση, αλλά από ό,τι φαίνεται αυτή η οριστική και ολοκληρωμένη λύση θα αργήσει. Πρόκειται για την λειτουργία της αστυνομικής σχολής Ξάνθης σε μια πλήρη μορφή, έτσι όπως αρχικά έχει σχεδιαστεί. Για το ζήτημα αυτό θα συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο της Συνδικαλιστικής Κίνησης Αστυνομικών Ξάνθης, τον κύριο Παναγιώτη Δροσίδη, που είναι κοντά μας. Καλημέρα.
3: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Ένα ζήτημα το οποίο και πάλι έχει ανακύψει μετά την μη είσοδο των δοκίμων αστυφυλάκων στη σχολή Ξάνθης, έτσι όπως είχε αρχικά προβλεφθεί να λειτουργήσει σε πλήρη μορφή. Τι συμβαίνει, είναι το κτηριακό το ζήτημα, τι ακριβώς συμβαίνει, κύριε Δροσίδη?
3: Αρχικά και πρωτού μπούμε σε αυτή τη συζήτηση, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι αύριο είναι η πανελλαδική ένστολη διαμαρτυρία ενώπιον των εγγενείων της ΔΕΘ, στην οποία θα λάβει μέρος και η Ένωσή μας, με κύρια αιτήματά μας, κυρίως όσα αφορούν οικονομικά ζητήματα, αλλά και μερικά θεσμικά δικά μας. Τώρα, όσον αφορά το τοπικό, το δικό μας, τη σχολή μας, εδώ και καιρό είχαμε πληροφορηθεί ότι δεν θα εισαχθούν πλέον νέοι δόκιμοι, κάτι το οποίο το είχαμε καταλάβει από πολύ καιρό πριν, όταν δεν είχαν ξεκινήσει οι εργασίες οι οποίες απαιτούνται για να εισαχθούν νέοι δόκιμοι. Ο χώρος ο οποίος έχει απομείνει για την χρήση της σχολής μπορεί να φιλοξενήσει έως 150 δοκίμους, τους οποίους και θα έχουμε, θα είναι η τριτοετής μας, θα έρθουν οι δόκιμοι να κάνουν το τρίτο τους έτος τέλη Οκτώβρη μετά την πρακτική τους εκπαίδευση. Οπότε για νέους δοκίμους τουλάχιστον για φέτος δεν μιλάμε. Και το πρόβλημα όντως είναι το κτηριακό. Υπήρχαν κάποιες διαβεβαιώσεις ότι θα γίνουν κάποιες εργασίες προκειμένου να μπορέσουμε να υποδεχτούμε κι άλλους, να δούμε ξανά τη σχολή να λειτουργεί σε μεγαλύτερους ρυθμούς, με μεγαλύτερους δοκίμους στις φύλακες, αλλά δεν ικανοποιήθηκαν, δεν επιβεβαιώθηκαν αυτές οι υποσχέσεις.
0: Να πούμε ότι η αστυνομική σχολή είχε χρησιμοποιηθεί ένα αρκετό διάστημα σαν ένας χώρος φιλοξενίας μεταναστών. Αυτό δημιούργησε φθορές και μια κατάσταση η οποία χρειάζεται σίγουρα μια βελτίωση για να μπορέσει να φιλοξενήσει δόκιμους αστυφύλακες. Άρα μιλάμε για ένα σχετικά εφικτό ποσό, δεν είναι κάτι μεγάλο, γιατί οι υφιστάμενες κτηριακές εγκαταστάσεις είναι καλές.
3: Ναι. Είναι λίγο σύνθετο το πρόβλημα. Το 2012, όταν αποφασίστηκε μέσα σε μια ημέρα ότι οι χώροι της μισής σχολής θα μετατραπούν σε προαναχωρησιακό κέντρο κράτης αλλοδαπών, βέβαια τότε τα λόγια ήταν και οι υποσχέσεις πάλι ήταν ότι θα είναι προσωρινό σαν μέτρο, πιάσανε τους μισούς χώρους σχολής, πιάσανε τους κοιτώνες τους οποίους τότε κοιμόταν και διέμεναν οι δόκιμα στη φύλακα και είχε μείνει ο υπόλοιπος χώρος που τις εκπαιδευτικές κυρίως χρήσεις, ήταν τα εκπαιδευτήρια, ήταν αίθουσες πληροφορίες αυτοάμυνας. Οι κοιτώνες είναι πλέον, ανήκουν στη χρήση του ΠΡΟΚΕΚΑ, του κέντρου, αλλά και του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης. Μην ξεχνάμε ότι όταν κάνουμε πλέον αυτή την κουβέντα θα πρέπει να μιλάμε για δύο υπηρεσίες οι οποίες στεγάζονται εκεί.
0: Μάλιστα.
3: Και θεωρώ ότι δεν αρμόζει σε κανένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος, αν θέλουμε να λεγόμαστε, το να έρχεται μια υπηρεσία και να μπαίνει σε μια άλλη, να παίρνει τους χώρους της είναι προχειροδουλειές.
0: Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, το προβλεπόμενο κόστος για να μπορέσει να επαναλειτουργήσει με το αρχικό δυναμικό η αστυνομική σχολή Ξάνθης έχει προϋπολογιστεί? Έχουμε ένα μέτρο, ένα ταβάνι που μπορεί να στοιχήσει?
3: Ναι. Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Αν υπάρχουν δύο παράμετροι. Αν στην πρώτη υπόθεση υποθέσουμε ότι θα πρέπει να λειτουργούν ταυτόχρονα και το κέντρο και η σχολή, θα πρέπει να γίνουν στο κεντρικό κτίριο. Το κεντρικό κτίριο είναι αυτό που φαίνεται από το δρόμο. Το κεντρικό κτίριο ήταν το κτίριο το οποίο φιλοξενούσε τους δοκίμους στην έναρξη της σχολής. Μιλάμε το 96. Μιλάμε ότι εκεί απαιτούνται περισσότερες εργασίες, διότι καταλαβαίνετε λόγω παλαιότητας και μη χρήσης του κτίριου θέλουμε περισσότερες εργασίες. Αν υποθέσουμε τώρα, η δεύτερη υπόθεση είναι ότι φεύγει το προκεκά, βρίσκει αλλού χώρο να μεταστεγαστεί και πάμε στους κοιτώνες ξανά τους παλιούς με την πρώτερη κατάσταση όπως ξέραμε εμείς στη σχολή, θεωρώ ότι θα χρειαστεί ένα κόστος το οποίο δεν θα είναι και τόσο μεγάλο κατά τη γνώμη μου, για να επισκευαστούν οι κοιτώνες, γιατί καταλαβαίνετε ότι τόσα χρόνια οι αλλοδαποί που κρατούνται εκεί έχουν προκαλέσει πολλές φθορές, θα πρέπει να ξαναεπισκευαστούν και να μπορέσουν να φιλοξενήσουν εκεί πλέον τους δοκίμους. Στη δεύτερη υπόθεση μιλάμε ότι θα μπορέσουμε σίγουρα να φιλοξενήσουμε 450 με 500 δοκίμους, όπως ήταν η κατάσταση πρώτου 12.
0: Μάλιστα.
3: Στην πρώτη περίπτωση, άμα πάμε, το κόστος δεν ξέρω που μπορεί να φτάσει. Το κόστος μπορεί να μεταβληθεί ανάλογα και με το πόσους νέους δοκίμους θέλουμε να βάλουμε. Αν κάνουμε μια υπόθεση ότι θέλουμε άλλους 100, το κόστος δεν θεωρώ ότι είναι μεγάλο. Αν όμως πούμε ότι πρέπει να υποδεχτούμε άλλους 300, θεωρώ ότι το κόστος θα είναι πολύ μεγαλύτερο.
0: Μάλιστα. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο οποίος όταν έρχεται, έχω καταλάβει ότι σε όλα αυτά τα χρόνια της θητείας στο Υπουργείο έχει μια πολύ καλή σχέση με το προσωπικό, ήταν πολύ θετικός στο να γίνουν όλες αυτές οι ενέργειες και να ξαναζωντανέψει η σχολή και ταυτόχρονα να δώσει και μια όθεση και στην τοπική κοινωνία. Μου είπατε ότι η δέσμευση δεν ήταν το να το υλοποιήσει αλλά το να παραμείνει ανοιχτή. Τελικά τι από τα δύο είναι?
3: Η δέσμευση του Υπουργού όταν ήρθε και για την επαναλειτουργία της σχολής ήταν ότι η σχολή της Ξάνθης πλέον θα ξαναλειτουργεί. Σε προφορικό επίπεδο πολύ μετά είχαμε μια δέσμευση ότι θα ξεκινήσουν κάποιες εργασίες ανάλογα και με το κόστος, ανάλογα και με τα υπάρχοντα διαθέσιμα οικονομικά που θα υπάρχει στο Υπουργείο μας. Αλλά ξέρετε ποιο είναι πλέον το γεγονός. Το γεγονός είναι ότι σε όλη την Ελλάδα αρχίζουν και μπαίνουν πολλές αστυνομικές σχολές στο χάρτη.
0: Μάλιστα, μοιράζεται η πίθα.
3: Υπάρχουν πλέον πολλοί δήμοι, αρκετές περιφέρειες που χρηματοδοτούν οι ίδιοι την ίδρυση νέας αστυνομικής σχολής.
0: Με σκοπό αυτό, την ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας.
3: Της τοπικής τους κοινωνίας, ναι.
0: Γιατί θυμόμαστε στην πλήρη λειτουργία πόσο αυτό συνέβαλε στην τοπική μας κοινότητα εδώ πέρα.
3: Βέβαια. Φανταστείτε ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, σε εμάς φοιτούν 150 δόκιμοι, ενώ στην γειτονική κομμωτήνη φοιτούν 1000.
0: Ναι, έχει τεράστια διαφορά.
3: Τεράστια διαφορά, γιατί οι 1000 αυτοί δόκιμοι κάθε Παρασκευή, κάθε Τετάρτη και κάθε Παρασκευή Σαββατοκύριακο είναι έξω, δραστηριοποιούνται οικονομικά στην τοπική κοινωνία.
0: Έτσι,
3: προσφέρουν έτσι και στην τοπική αστυνομική διεύθυνση.
0: Όλα μαζί, έχετε δίκιο. Με λίγα λόγια, η διεκδίκηση υπάρχει. Τι προβλέπετε και τι θα έπρεπε να γίνει?
3: Ναι. Θεωρώ ότι, όπως είπαμε και στην αρχή, θεωρώ ότι θα πρέπει να δούμε ξανά σοβαρά το ενδεχόμενο της συνύπαρξης αυτών των τριών υπηρεσιών, αν είναι εφικτό πλέον. Αν θέλουμε να μιλάμε για μια σχολή η οποία θα δουλεύει στην προ του 12 κατάσταση, θα πρέπει να δούμε το ενδεχόμενο της μετεγκατάστασης των άλλων δύο υπηρεσιών, του Τμήματος Συνοριακής Φύλακης αλλά και του Κέντρου Κράτησης. αν μπορούν να μεταστεγαστούν σε άλλο χώρο εντός του νομού ή αν θα πρέπει να φύγουν εκτός νομού, κυρίως στο κέντρο ή το τμήμα θα βρεθεί κάποιος χώρος να το φιλοξενήσει. Οπότε πρέπει να ξεκινήσουμε από εκεί.
0: Μάλιστα. Αυτό ποιος θα το αποφασίσει? Την τελική έγκριση θα δώσει το Υπουργείο, αλλά λέω.
3: Είναι δύο τα εμπλεκόμενα πλέον Υπουργεία. Είναι το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.
0: Μάλιστα.
3: Όπου καθορίζει την τύχη των κέντρων.
0: Ναι.
3: Και είναι φυσικά μετά και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, το οποίο θα κάνει μάλλον την εισήγηση και θα αποφασίσει το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου
0: για την μεταστέγαση του συνεργασίας, ώστε να μείνει κενό και μετά να βρεθούν αυτό το προϋπολογισμό που χρειάζεται της βελτίωσης των εγκαταστάσεων. Θα μπορούσε να γίνει, δεν είναι και μακρινό, αλλά θα μπορούσε να γίνει με βάση μια οργανωμένη πίεση, με μια οργανωμένη όχληση προς αυτά τα δύο Υπουργεία, συντονισμένη και, γιατί όχι, και εσωκομματικά ακόμη. Δεν είναι θέμα να έχει αντίρρηση η κυβέρνηση σε αυτό το πράγμα ή οποιαδήποτε κυβέρνηση. Το ζήτημα είναι να μπει σε μια προτεραιότητα, θα λέγαμε, να δοθεί μια σοβαρότητα σε αυτή τη διεκδίκηση και να μπορέσει να επιτευχθεί. Μέχρι στιγμής αυτό, έτσι όπως το συζητάμε, δεν μου φαίνεται να υπάρχει. Δηλαδή δεν υπάρχει μια συντονισμένη και στοχευμένη όχληση από κάπου.
3: Υπήρξε τις προηγούμενες μέρες, θεωρώ όπως το διαβάσατε και εσείς, το είδατε, υπήρξε μια κινητοποίηση των αρχών ως προς την αντίδραση της δημιουργίας της μετεγκατάστασης μάλλον του κέντρου στο στρατόπεδο στη Σταυρούπολη. Πλην όμως εμείς ως επιχειρησιακοί αλλά και συνδικαλιστικοί φορείς δεν κληθήκαμε ποτέ να πάρουμε θέση επί τούτου. Δεν γνωρίζουμε το τι ανέφερε ή αν ανέφερε κάποιο έγγραφο πάνω στο οποίο θα έπρεπε αρχικά να αποφασίσει ο αστυνομικός διευθυντής Ξάνθης το κατά πόσο επιχειρησιακά είναι κατάλληλο στρατόπεδο, το κατά πόσο μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε περίπτωση που το κέντρο πάει στο στρατόπεδο της Σταυρούπολης. Θα πρέπει δηλαδή να βρούμε μία λύση η οποία να είναι κοινά αποδεκτή από όλους, κυρίως επιχειρησιακά να μπορούμε να διασφαλίσουμε την ασφάλεια του κέντρου αλλά και των πολιτών στο χώρο που θα βρίσκεται, και μετά θα πρέπει να το αποδεχτούμε ως τοπική κοινωνία. Αν θέλουμε ένα κέντρο σε κάποια περιοχή του νομού, θα πρέπει να το αποδεχτούμε μετά ως κοινωνία, με τα συν, τα πλην, και να πάρουμε μια απόφαση, γιατί όλα αυτά θα φέρουν και αποτελέσματα μετά και συνέπειες στη σχολή.
0: Μάλιστα. Όλα αυτά λοιπόν εγώ δεν τα βλέπω άμεσα, κύριε Δροσίδη, και πρέπει εσείς και σαν πρόεδρος της Ένωσης Συνδικαλιστικής Εκπροσώπησης έχετε την καθημερινότητα, έχετε την εργασία σας, δίνετε πολύ από το χρόνο σας στα θέματα που αφορούν αυτή τη δράση της Συνδικαλιστικής Εκπροσώπησης. Χρειάζεται μία προσπάθεια και ένα πνεύμα έτσι διεκδίκησης, το οποίο δεν το βλέπω να μπορεί να γίνει αυτή τη στιγμή. Όλοι θα το ευχόμασταν να δοθεί μια λύση. Όλοι πιστεύουμε και είναι εύκολα αντιληπτό ότι θα συνέβαλε στην τοπική μας κοινωνία, αλλά μάλλον θα ξανασυζητήσουμε για αυτά τα ζητήματα σε δεύτερο χρόνο, γιατί κάτι άμεσο δεν το βλέπω. Ίσως εγώ βάζω και έτσι στο πίσω μέρος του μυαλού μου, λίγο, αν θέλετε, λίγο πιο πολιτικό πονηρά, την σκέψη ότι ακριβώς επειδή δεν υπήρχε αυτή η πίεση από τον Υπουργό, από τον Υφυπουργό που είχε έρθει, ο κύριο Λαμπρόπουλο, να βάλουν μια προτεραιότητα. Δηλαδή, ναι, ναι, αλλά θα το δούμε. Τι λέτε?
3: Γι' αυτό και εμείς πολύ πριν να φτάσουμε σε αυτό το σημείο φωνάζαμε ότι θα πρέπει η σχολή να υποδεχτεί και νέους δοκίμους. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε μια συνεχή ροή εισαγωγής δοκίμων στη φυλάκων. Ακόμη και αν ο αριθμός δεν φτάσει στα επιθυμητά αποτελέσματα, θα μπορούσαμε πολύ άνετα να φιλοξενήσουμε έως 300 δοκίμους σε μόνιμη βάση με πολύ μικρό κόστος στο κεντρικό κτίριο. Αυτό είχαμε ως είχαμε θέσει ως πρωτοβουλία, γιατί η μετεστέγαση του κέντρου δυστυχώς είναι κάτι μακρινό. Θεωρώ ότι θα είναι ευχής έργων το να φύγει από το χώρο της σχολής. Η μετεστέγαση δεν ξέρω πού άλλο θα μπορούσε να πάει, αλλά μια συνύπαρξη αυτών των υπηρεσιών τουλάχιστον τα δύο χρόνια αυτά δεν δημιούργησε κανένα πρόβλημα. Θεωρώ οπότε ότι πιο εφικτό και ως πρώτη στη λύση για μας ήταν το να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε μια συνεχή ροή τουλάχιστον εισαγωγής δοκίμων. Αυτό δεν το καταφέραμε. Και αυτό που μας φοβίζει είναι ότι μπαίνουμε πλέον σε χρονιά εκλογών. Δεν ξέρουμε ποιος θα είναι αύριο μεθαύριο στη θέση του Υπουργού, ποιος θα αναλάβει τις αποφάσεις αύριο μεθαύριο. Δεν ξέρω ποιο θα είναι το μέλλον της σχολής του χρόνου τέτοιο καιρό, γιατί του χρόνου τέτοιο καιρό θα συζητάμε πλέον για το αν θα έχουμε σχολή ή όχι.
0: Αυτό κατάλαβα και εγώ από την κατηδίαν συζήτηση που είχαμε και αυτό να μεταφέρουμε και στους ακροατές μας. Σίγουρα, κύριε Δροσίδη, και με αφορμή την αστυνομική σχολή αλλά και με εξελίξεις που θα έχουμε μέσα από τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ και τις διεκδικήσεις από την πλευρά σας, θα μας δοθεί ευκαιρία να ξαναμιλήσουμε σύντομα. Έτσι, να σε ευχαριστήσω που κάναμε αυτή την πρώτη συζήτηση. Να σε ευχαριστήσω για την ενημέρωση, να πω ότι η συζήτησή μας θα είναι διαθέσιμη στο www.novaradio.gr και καλή συνέχεια στο έργο σας, γιατί έχει πολύ τρέξιμο εκεί στη Θεσσαλονίκη αυτές τις μέρες, φαντάζομαι.
3: Να είστε καλά, ναι, έχει τρέξιμο. Θα πρέπει και εμείς να θέσουμε τα δικά μας αιτήματα, θα πρέπει να διεκδικήσουμε και εμείς τα δικά μας αιτήματα. Είμαστε κομμάτι και εμείς κοινωνίας. Όπως όλη η κοινωνία δοκιμάζεται, έτσι και εμείς. Όπως όλη η κοινωνία αγωνιά, έτσι και εμείς. Και πρέπει να τα θέσουμε για να μπορέσουμε να κατακτήσουμε κάποια από αυτά.
0: Μάλιστα. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Να είστε καλά.
0: Εδώ, κυρίες και κύριοι, μην ξεχνάτε ότι στο www.novaradio.gr θα είναι διαθέσιμα όλα αυτά που είπαμε. Μια μικρή μουσική ανάσα και επιστρέφω.
4: Ήμουνα στον πάτο, ήταν όλα χαμ.

0: Αυτός είναι ο δικός μας ο Bloody Hawk. Αυτό ήταν το Κόσμος Γυρίζω. Έτσι για να δώσουμε μια πινελιά ανάσα μουσική. Πολύ κοντά στο φινάλε για σήμερα, κυρίες και κύριοι, είχαμε τον κύριο Αθανάσιο Σισαμπέρη, τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Ξάνθης, για το συλλαλητήριο στις 5 του μήνα στην Θεσσαλονίκη, το πανεργατικό συλλαλητήριο. Είχαμε τον κύριο Παναγιώτη Δροσίδη, το οποίο είναι ο πρόεδρος της συνδικαλιστικής κίνησης Ένωσης Εκπροσώπησης των Αστυνομικών στην Ξάνθη. Μιλήσαμε για την λειτουργία της αστυνομικής σχολής. Όλα αυτά θα υπάρχουν αναρτημένα στο www.novaradio.gr. Φτάνοντας στις 12, μαζί μας το Κτίμπα, ένας προορισμός πραγματικά απολαυστικός. Μοναδική αναψυχή μέσα από τα υπέροχα πλούσια πιάτα του, ένα μενού που είναι έτοιμο να ικανοποιήσει και τον πιο απαιτητικό, σε ένα χώρο που είναι από μόνος του έμπνευση. Κάτω από τα δέντρα, μέσα στα κιόσκια και τις βεράντες, μπορούμε να απολαύσουμε αυτό το φθινόπωρο με απολαυστικές στιγμές γευστικές, αλλά και με τη δροσιά και την ατμόσφαιρα, την φροντίδα μέσα από την παροχή υπηρεσιών, την εξυπηρέτησή μας, και μικροί και μεγάλοι να βρεθούν σε ένα χώρο που θα τους ικανοποιήσει απόλυτα. 5ο χιλιόμετρο προς Λάγος, το Κτίμα είναι ένας προορισμός αληθινής αναψυχής. 254-10-210-10, ένα τηλέφωνο άμεσης επικοινωνίας για να μάθετε και εσείς όλα όσα σας ενδιαφέρουν σχετικά με τη λειτουργία του κτήματος. Καλημέρα σε όλους, μείνετε κοντά μου. Η Αλεξάνδρα Κουσίδου και το Nova Magazine έτοιμο να δώσουν συνέχεια αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα που ακολουθεί στις 12, με τη σκράπ των αδερφών Μουτζάκη. Ανακύκλωση έχει σάρκα και οστά από το 1980. Απόσυρση οχημάτων με τα μετρητά στο χέρι και το τελικό πιστοποιητικό απόσυρσης στα χέρια σας. Μέταλλα, υλικά, συσκευές, αλλά και ενοικίαση κάδων μπαζών. Όλα από τη μεγάλη εταιρεία στην ανακύκλωση, της σκράπ των αδερφών Μουτζάκη. Στο 3ο χιλιόμετρο προς Καβάλα, 254-10-266-55, και για κάδους ενοικιάσεων μπαζών. Καλημέρα σε όλους, ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου. Καλή συνέχεια με τον Nova στο ραδιόφωνο.
1: Nova 931.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 12.
1: Νόβα 931.
2: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
1: Phone Masters.
2: Δεν κρατάει μπαταρία.
1: Phone Masters.
2: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
1: Phone Masters.
2: Τι ακριβώς κάνουν?
1: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
2: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
1: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
2: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
1: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
3: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
4: Τασί, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
3: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
4: Μα έχουν υδραυλικό!
3: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
4: Μα αυτή δεν είναι οι ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι ή τα πάντα όλα!
5: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
6: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
5: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
6: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
5: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
6: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
7: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
8: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
9: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
10: Eco Green Energy.
9: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
10: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
9: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
10: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
9: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
10: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
9: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
11: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
12: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
11: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
12: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
11: Και φυσικά παγωτό παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
12: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη. 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
11: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη. Ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
12: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
13: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
12: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένι 107, Ξάνθη.
13: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
14: Νόβα Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική. Πολιτική. Κοινωνία. Κοινωνία. Πολιτισμός. Πολιτισμός. Αθλητισμός. Αθλητισμός. Όλα εδώ στο Νόβα 931. News Today.
15: Νόβα 931.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε, φίλοι ακροατές του Nova 931. Συντονισμένοι στο Nova 931, τον ημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Είναι 5η, 3 του Σεπτέμβρη, 10 λεπτά ακριβώς πριν από τις 12. Πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς, η Αλεξάνδρα Κουσίδου. Καθημερινά μαζί για την καλύτερη ενημέρωσή σας. Εδώ που ακούμε και επιλέγουμε τα καλύτερα για εσάς μαζί με εσάς. www.novaradio.gr. Μας ακούτε και διαδικτυακά. Έχετε τη δυνατότητα να κατεβάσετε και την εφαρμογή μας. Ως τις 2 ακριβώς θα είμαστε παρέα. Θα δούμε τα θέματα της ημέρας, όλο όσο έχουμε ετοιμάσει για εσάς. Ρίχνοντας μια ματιά ωστόσο στη ταυτότητα της ημέρας, να ευχηθούμε και να πούμε χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Λοιπόν, χρόνια πολλά και σε εσάς που έχετε τα γενέθλιά σας, αλλά και σε εσάς που γιορτάζετε σήμερα. Και από ό,τι βλέπω, είστε αρκετοί. Λοιπόν, χρόνια πολλά θα πούμε στον Άνθιμο, στην Ανθιμία, στον Αρχοντίο, στην Αρχοντία, στον Πολύδωρο, στην Πολυδώρο, στο Φίβο και στη Φίβη. Χρόνια πολλά και καλά. Θα δούμε και τα σημαντικά γεγονότα της Ελλάδας και του κόσμου σαν σήμερα. Αρχικά θα δούμε τα νέα της ημέρας αμέσως τώρα. Μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931, τον ημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Τα νέα της Ξάνθης στο Nova 931.

0: Ψάνε τις μέρες για σήμερα 5η 3 του Σεπτέμβρη στην Ξάνθη. Αύριο Νίκος Δένδια στην Ξάνθη λοιπόν μετεβαίνει σήμερα 5η 3 Σεπτεμβρίου. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας κύριος Νίκος Δένδια. Στο πρόγραμμα της επίσκεψης του περιλαμβάνεται το 316 συνεργείο περιοχής τεχνικού τεχνικού του Στοξότας Ξάνθης. Η επίσκεψη πραγματοποιείται λίγες μέρες πριν από την έναρξη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, σήμερα ολοκληρώνονται οι δηλώσεις για το συλλαλητήριο της ΔΕΘ. Το Εργατικό Κέντρο Ξάνθης έχει ορίσει την 5η σήμερα, 3 του Σεπτέμβριου, ως τελευταία ημέρα για δηλώσεις συμμετοχής στην κινητοποίηση της Θεσσαλονίκης. Η αναχώρηση των λεωφορείων έχει προγραμματιστεί για τις 10.30 το πρωί του Σαββάτου, 5 Σεπτέμβριου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Εργατικό Κέντρο Ξάνθης. Αντιδράσεις για την συστέγαση του 3ου Γυμνασίου αλλά και του 3ου Γενικού Λυκείου. Ομόφωνο όχι στην συστέγαση του 3ου Γυμνασίου και του 3ου Γενικού Λυκείου εκφράζει ο Σύλλογος Διδασκόντων του 3ου ΓΕΛ. Οι εκπαιδευτικοί μάλιστα επικαλούνται ζητήματα ασφάλειας, συνωστισμού αλλά και λειτουργικότητας, καθώς με τη συγκεκριμένη λύση το σχολικό συγκρότημα θα μπορούσε να φιλοξενεί καθημερινά περίπου 700 μαθητές. Νέα εποχή για το νοσοκομείο Ξάνθης. Εγκαινιάστηκε χθες το νέο τμήμα πηγών των περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης. Παρουσία του Υπουργού Υγείας κ. Άδωνη Γεωργιάδη. Το έργο έχει προϋπολογισμό 3.205.000 ευρώ και συνολική επιφάνεια περίπου 1.100 τετραγωνικά μέτρα. Ενώ στο επίκεντρο παραμένουν η σταλέκωση αλλά και η επαναλειτουργία της ΜΕΘ. Ανακαινισμένο κέντρο υγείας Αιχίνου εγκαινιάστηκε την 1η Σεπτεμβρίου παρουσία του Άδωνη Γεωργιάδη αλλά και της Ειρήνης Αγαπηδάκη. Οι παρεμβάσεις ανήλθαν σε 1.766.000 ευρώ. Η δομή εξυπηρετεί περισσότερους από 37.000 κατοίκους και υποστηρίζει μάλιστα από 8 περιφερειακά ιατρία. Μηδενικά τα κρούσματα Δυτικού Νείλου στην Ξάνθη, χωρίς καταγεγραμμένο ανθρώπινο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου, παραμένει η Ξάνθη σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία. Η επιτήρηση συνεχίζεται στην περιοχή, καθώς η περίοδος μετάδοσης δεν έχει ολοκληρωθεί. Σε εθνικό επίπεδο τα περιστατικά παραμένουν αυξημένα και οι υγειονομικές αρχές συστήνουν μέτρα προστασίας από τα κουνούπια. Κινητές ομάδες υγείας στο Δήμο Τοπείρου. Συνεχίζεται το πρόγραμμα των ΚΟΜΕΑ και ΕΟΔΙΣ στους οικισμούς του Δήμου Τοπείρου. Οι κινητές ομάδες πραγματοποιούν προληπτικούς ελέγχους και εξετάσεις κατοίκων με στόχο την πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες υγείας σε περιοχές όπου η μετακίνηση προς μεγαλύτερες δομές είναι δυσκολότερη. Το Δημοτικό Κολυμβητήριο ανοίγει στις 7 Σεπτεμβρίου. Το Δημοτικό Κολυμβητήριο Ξάνθης ξεκινά τη νέα περίοδο λειτουργίας του τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Ο Δήμος έχει ανακοινώσει το πρόγραμμα διάθεσης των διαδρομών για ελεύθερα, αθλούμενα, αμαία αλλά και αθλητικούς συλλόγους για την περίοδο 2026-2027. Δωρεάν φοίτηση στις ΑΕ Ξάνθης. Σε εξέλιξη βρίσκονται ηλεκτρονικές αιτήσεις για δωρεάν φοίτηση στις ΑΕ Ξάνθης. Η προθεσμία λήγει την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 3 ώρα το μεσημέρι και αφορά 9 ειδικότητες. Οι υποψήφοι απόφοιτοι λυκείου μπορούν να δηλώσουν έως 3 επιλογές. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 31, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Μουσική ανάσα και σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας.
1: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
2: Nova Radio. News Today.

0: κάτι. Να ρισκάρω στην αγάπη.
1: Τα νέα της Ξάνθης στο Nova 931.
2: Στα νέα της ημέρας για σήμερα, κυρίες και κύριοι, 5η 3 Σεπτεμβρίου. Ιστορική περιήγηση στα Χνάρια του Μάνου Χατζηδάκη. Σήμερα στις 18:30 στην οικία του Μάνου Χατζηδάκη πραγματοποιείται η ιστορική περιήγηση ακροβαδίζοντας τα Χνάρια του Μάνου Χατζηδάκη με τον καθηγητή ιστορίας Δημήτρη Κασαπίδη. Πρόκειται για μία από τις παράλληλες πολιτιστικές δράσεις των γιορτών παλιάς πόλης. Πλούσιο το σημερινό πρόγραμμα των γιορτών. Σήμερα, εκτός από τη βραδινή συναυλία της Νίνας Μαζάνη, το πρόγραμμα περιλαμβάνει 18:30 παιδικό εργαστήρι στην αυλή του Λυκείου Ελληνίδων, στις 7 ανοιχτό μάθημα σύγχρονο αλλά και μοντέρνο χορού στο Λιμνίου και στις 7:30 συναυλία με Μουζαδές Music School στη Νεανική Σκηνή, στις 7:30 μουσικοχορευτική εκδήλωση των παιδικών τμήματων του Κοινωνικού Κέντρου Σταύρος Χαλιορής. Περισσότεροι από 35 σύλλογοι συμμετέχουν στις γιορτές παλιάς πόλης στα Στέκια, περισσότερων από 35 πολιτιστικών συλλόγων παραμένουν στο επίκεντρο των παράλληλων εκδηλώσεων στα σοκάκια της παλιάς πόλης. Μάλιστα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει ζωντανή μουσική, παραδοσιακά γλέντια και τοπικές γεύσεις, ενώ ο Δήμος έχει επικαιροποιήσει και το σχέδιο εκένωσης για την ασφάλεια των κατοίκων και επισκεπτών. Απόψε η Νίνα Μαζάνη στην κεντρική σκηνή. Συνεχίζονται οι 35ες γιορτές παλιάς πόλης. Απόψε 5η 3 Σεπτεμβρίου στις 8:30 στην κεντρική σκηνή της πλατείας Μητρόπολεως εμφανίζεται η ξανθιώτισσα Νίνα Μαζάνη. Οι γιορτές ολοκληρώνται το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου.

Από το αστυνομικό δελτίο της ημέρας, κυρίες και κύριοι, για σήμερα στην Ξάνθη. 3 Σεπτεμβρίου, ημέρα Πέμπτη. Κινείται η αστυνομική μονάδα σε οικισμού τη Ξάνθη. Συνεχίζεται έως και τις 6 Σεπτεμβρίου το εβδομαδιαίο πρόγραμμα της κινητής αστυνομικής μονάδας της Διεθνής Αστυνομίας Ξάνθης. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει οικισμού των Δήμων Αυδείρων, Μίκης και Τοπίρου, καθώς και Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης, με στόχο την εξυπηρέτηση κατοίκων απομακρυσμένων περιοχών. Στην Κομωτινή συνελήφθη την 1η Σεπτεμβρίου 68χρονος αλλοδαπός μετά από έρευνα της υποδιέθησης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Σύμφωνα μάλιστα με την ΕΛΑ, στην κατοικία του βρέθηκε πιστόλι χειροβομβίδα και πυροκροτητής και 66 φυσίγγια. Η αστυνομία αναφέρει ότι ο συλληφθής φέρεται να κατέχει τίτλο Βορ Ζακών. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο Νοβα 9.31, μουσική ανάσα, το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγη ώρα και πάλι κοντά σας.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 12:30.
1: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
2: Νόβα 931.
3: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπωλείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζετοπωλείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το πότε.
2: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
2: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
2: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλία στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
3: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλίας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
4: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
5: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
6: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
7: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ διάγνωση. Για μοτοσικλέτες, ιόταχοι, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ικτεοδιάγνωση.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
8: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
9: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
10: Νόβα Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική. Πολιτική. Κοινωνία. Κοινωνία. Πολιτισμός. Πολιτισμός. Αθλητισμός. Αθλητισμός. Όλα εδώ στο Νόβα 931. News Today.
11: Νόβα 931.

Καλό πρωινό σε όλους. Εδώ είμαστε αμέσως μετά το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Στα 35 λεπτά ακριβώς μετά τις 12 συνεχίζουμε Nova Magazine με την Αλεξάνδρα Κουσίδου κοντά σας. Είναι 5η 3 του Σεπτέμβρη και μαζί παρέα βλέπουμε καθημερινά τα θέματα της ημέρας. Έτσι λοιπόν πάμε να δώσουμε συνέχεια στην ενημέρωσή σας. Νέα χρηματοδότηση 4,1 εκατομμύρια ευρώ για το ΔΠΔΟΥ. Χρηματοδότηση ύψους 4,1 εκατομμυρίων ευρώ εξασφάλισε η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την ανέγερση νέων εγκαταστάσεων και την προμήθεια εξοπλισμού του τμήματος κτηνιατρικής του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης. Η ανακοίνωση έγινε χθες, 2 Σεπτεμβρίου, και αποτελεί μία από τις σημαντικότερες πρόσφατες παρεμβάσεις για το Πανεπιστημίο στην περιοχή. Ο Νίκος Δένδιας σήμερα σε Εύρο και Ξάνθη. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας επισκέπτεται σήμερα τη Θράκη. Στην Ξάνθη, μάλιστα, θα βρεθεί στο Συνεργείο Περιοχής Τεχνικούς του Στοξότες, ενώ το πρόγραμμα περιλαμβάνει και στρατιωτικές εγκαταστάσεις στον Εύρο. Η επίσκεψη εντάσσεται στο κυβερνητικό πρόγραμμα παρουσία υπουργών στην περιοχή εν ώψη της ΔΕΘ. Κυβερνητικό κλιμάκιο σήμερα στην Καβάλα, στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας, βρίσκεται σήμερα ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γεώργιος Φλωρίδης και ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας, στο πλαίσιο των κυβερνητικών επισκέψεων στη Βόρεια Ελλάδα πριν από τη ΔΕΘ. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συναντήσεις με τοπικούς φορείς και επαφές για ζητήματα που αφορούν την περιοχή. Το ανακαινισμένο κέντρο υγείας Εχήνου παραδόθηκε στους κατοίκους της ορεινής Ξάνθης. Το έργο ανήλθε σε 1.766.000 ευρώ και η δομή εξυπηρετεί περισσότερους από 37.000 κατοίκους, ενώ υποστηρίζεται από 8 περιφερειακά ιατρεία. Νέο τμήμα επειγόντων στο νοσοκομείο Ξάνθης. Το νέο τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου Ξάνθης τέθηκε σε λειτουργία μετά τα εγγένεια που είχαν πραγματοποιηθεί εχθές 2 Σεπτεμβρίου. Η παρέμβαση αφορά περίπου 1.100 τετραγωνικά μέτρα και κόστισε περίπου 3,2 εκατομμύρια ευρώ. Φίλες και φίλοι, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931. Επιστρέφω σε λίγη ώρα και πάλι κοντά σας με περισσότερα θέματα της ημέρας. Θέματα που αφορούν την Ελλάδα, που αφορούν τα οικονομικά και αμέσως μετά διεθνή ενημέρωση. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο ραδιόφωνο της πόλης.

0: Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, για σήμερα στο Nova είναι 31, 15 λεπτά ακριβώς πριν το ρολόι μας να δείξει μία, πριν να συμπληρώσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής μας. Το επίκεντρο ΙΔΕΘ 2026. Η Θεσσαλονίκη κινείται σε ρυθμούς διεθνούς έκθεση Θεσσαλονίκης, ενώ η κυβέρνηση προετοιμάζει το μεγάλο πακέτο οικονομικών μέτρων που θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός μας Κυριάκος Μητσοτάκης. Φορολογία, μισθοί και συντάξεις στο κυβερνητικό πακέτο. Οι κυβερνητικές ανακοινώσεις στη ΔΕΘ αναμένεται να δώσουν έμφαση σε φορολογικές ελαφρύνσεις, εισοδήματα στα εξούχους, αγρότες και στα εργαστική πολιτική. Αλέξης Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη με οικονομικό πρόγραμμα. Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε το πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης με προτάσεις για μισθούς, φόρους, υγεία και παιδεία, προκαλώντας πολιτικές αντιδράσεις. Νέα ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Το Αιγαίο παραμένει ψηλά στην επικαιρότητα, καθώς η Άγκυρα επαναφέρει σκληρή ρητορική για τα ελληνικά νησιά αλλά και την αποστρατικοποίηση. Νέα επιχείρηση διάσωσης μεταναστών στη Γάβδο. Οι μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης παραμένουν σημαντικό ζήτημα. Νέα επιχείρηση είχε ως αποτέλεσμα τη διάσωση 33 ανθρώπων, οι οποίοι μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στη Γάβδο. Υιός του Δυτικού Νείλου, 58 νέα κρούσματα. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, καταγράφηκαν 58 νέα κρούσματα μέσα σε μία εβδομάδα, ενώ συνολικά φέτος έχουν καταγραφεί 290 κρούσματα και 24 θάνατοι. ΟΣΕ, ψηφιακές αλλαγές σε 30 σταθμούς. Ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος του ψηφιακού μετασχηματισμού, το ΟΣΕ, με παρεμβάσεις σε 30 σταθμούς και στόχο έναν περισσότερο διασυνδεμένο αλλά και φιλικό προς τον επιβάτη σιδηρόδρομο. Πανεπιστήμια, αντίστροφη μέτρηση για περίπου 80.000 αιώνιους φοιτητές. Περίπου 80.000 φοιτητές αντιμετωπίζουν την τελευταία τους ευκαιρία στην επανελκτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο των αλλαγών για τη διάρκεια φοίτησης. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931.
1: Nova 931.

Νόβα 931. Ενημέρωση για την Ξάνθη, τη Θράκη, την Ελλάδα. Συνεντεύξεις, ζωντανές μεταδόσεις, διαγωνισμοί. Καθημερινά κοντά σας από την Ξάνθη. Στο ραδιόφωνο, στο κινητό, στο τάμπλετ και στο www.novaradio.gr. Νόβα 931 News Today.

καρδιά μου την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Με επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις. Η νύχτα με μάλλον.

μηνύματα αδιάβαστα. Μηνύματα αδιάβαστα. Μηνύματα αδιάβαστα.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Πλησιάζουμε σιγά σιγά στη μία ακριβώς, όπου θα ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα. Πάμε, συνεχίζουμε παρέα εδώ στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Μην ξεχνάτε, www.novaradio.gr, μας ακούτε και διαδικτυακά όπου κι αν είστε. Πάμε να προχωρήσουμε παρακάτω. Εκτόξευση στις τιμές καυσίμων. Η αμόλυβδη κινείται πλέον πάνω από 2 ευρώ το λίτρο, ενώ η άνοδος στις διεθνείς τιμές πετρελαίου πιέζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ακριβότερο φυσικό αέριο και ηλεκτρικό ρεύμα. Η νέα άνοδος στις τιμές ενέργειας δημιουργεί πρόσθετη πίεση στο διαθέσιμο εισόδημα αλλά και στο κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων. Ανεβαίνει το κόστος δανεισμού. Τα νέα δάνεια στα νοικοκυριά προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις παραμένουν ακριβά, με το μέσο επιτόκιο νέων δανείων να βρίσκεται περίπου στο 4,67%. Πολιτικά δάνεια χωρίς καθορισμένη διάρκεια είναι ακόμη ακριβότερα. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931, μουσική ανάσα, διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγη ώρα και πάλι κοντά σας εδώ στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς, η Αλεξάνδρα Κουσίδου, μαζί θα φτάσουμε ως τις 2 ακριβώς.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι μία.
1: Νόβα 931.
2: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
3: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
2: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
3: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
2: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
4: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
5: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία.
5: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
4: Ακόμη, τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
5: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία, με μεθοδικότητα και μελέτη.
4: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
5: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Δρεμψίζης Ιωάννης, στην 28 Οκτωβρίου 101, Ξάνθη, και στο 254-10-63-704.
5: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Μαζί σου, χαράσουμε πορεία για την επιτυχία.
4: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου Λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
6: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
7: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
8: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
9: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
8: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
10: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
11: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
10: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
12: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
10: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-78-014.
11: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
10: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
13: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
14: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
15: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
14: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
15: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
16: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
17: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
16: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
17: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
18: Και τώρα, Nova Magazine με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική. Πολιτική. Κοινωνία. Κοινωνία. Πολιτισμός. Πολιτισμός. Αθλητισμός. Αθλητισμός. Όλα εδώ στο Nova 931. News Today.
19: Πρόγραμμα είναι μια προσφορά.
20: Άλλο ένα καλοκαίρι, ντυμένο στα λευκά. Άλλη μια στιγμή, στο Beach Bar White. Κρυστάλλινη θάλασσα, πεντακάθαρη αμμουδιά και Time for White. Time for White. Διασκέδασε μέσα και έξω από το κύμα, απόλαυσε το αγαπημένο σου ρόφημα, ακολούθησε το ρυθμό της παρέας. Beach Bar White, στην παραλία Ερασμίου. Another summer in white.

0: δεύτερη ώρα εκπομπής. Εδώ είμαστε στο Nova 31, τον ημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Σε 10 λεπτά ακριβώς μετά τη μία, πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς η Αλεξάνδρα Κουσίδου και συνεχίζουμε παρέα την ενημέρωσή σας. www.novaradio.gr, μας ακούτε και διαδικτυακά όπου και αν είστε. Παρέα μας είναι το Beach Bar White, έτσι για να δροσιστούμε και να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τον ήλιο και τη θάλασσα και αυτές τις τελευταίες ηλιόλουστες ημέρες. Λοιπόν, παρέα μας στο Beach Bar White στην παραλία Ερασμίου καθημερινά απολαμβάνετε την εξυπηρέτηση και φυσικά όλες τις παροχές Beach Bar White στην παραλία Ερασμίου. Στο σημείο αυτό να σας ενημερώσω πως στη διάρκεια της εκπομπής μας θα έχουμε καλεσμένους, μουσική και πάρα πολλή ενημέρωση όσον αφορά τα θέματα που ξεχωρίζουν. Θέματα που αφορούν την οικονομία, θέματα που αφορούν την κοινωνία, θέματα από την διεθνή επικαιρότητα της ημέρας, όλα αυτά στο νούμερο 1 ραδιόφωνο της πόλης, στο Nova 931 και η Αλεξάνδρα Κουσίδου κοντά σας, στην παρέα σας, ως τις 2 ακριβώς. Είναι το δικό μας καθημερινό Nova Μαγκαζίνο μέσα από το κέντρο της πόλης, όπου κάνουμε φυσικά το δικό σας πρωινό, το μεσημέρι σας πιο ευχάριστο, ενώ εσείς έχετε δυνατότητα να επικοινωνείτε μαζί μας και μέσω των social media, όπως επίσης και στο τηλεφωνικό μας κέντρο 2541-083-330. Καλό μεσημέρι σε όλους, θα είμαι στην παρέα σας ως τις 2 και σας περιμένω όλους.
1: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
2: Nova Radio News Today.

0: στο Nova 931. Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center.
1: Μουσική διαγωνισμή, μα πάνε απ' όλα ενημέρωση στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, καλώς βρεθήκαμε και πάλι. Πάμε να δούμε μαζί παρέα τα θέματα της ημέρας, θέματα τα οποία αφορούν την οικονομία και όχι μόνο. Μείνετε συντονισμένοι. www.novaradio.gr, να θυμηθούμε ότι μας ακούτε και διαδικτυακά. Εδώ είμαστε και παρακολουθούμε τα νέα και τις εξελίξεις. Σπίτι μου 2. Πάμε να δούμε τι γίνεται σχετικά με το πρόγραμμα. Πάνω από 14.000 νοικοκυριά απέκτησαν δικό του σπίτι. 1,54 δισεκατομμύρια ευρώ για πρώτη κατοικία. Ολοκληρώθηκε στις 31 Αυγούστου συγκεκριμένα η φάση του 2026 συμβασιοποίησης του προγράμματος Σπίτι μου 2, του μεγαλύτερου προγράμματος στεγαστικής πίστης. Για την απόκτηση πρόσιτης πρώτης κατοικίας που έχει υλοποιηθεί στη χώρα. Έτσι, το πρόγραμμα το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα παρέχει ακόμη δανειακή χρηματοδότηση κατά 50% από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και κατά 50% από πόρους των συμμετοχών των πιστωτικών ιδρυμάτων. Πολύ ενδιαφέρον το πρόγραμμα το οποίο εντάσσεται στην ευρύτερη πολιτική της κυβέρνησης αλλά και την αντιμετώπιση του στεγαστικού που περιλαμβάνει δράσεις ύψους 6,5 δισεκατομμυρίων ευρώ πέτυχε τον κοινωνικό στόχο του καθώς κατευθύνθηκε σε νοικοκυριά που είχαν περιορισμένη πρόσβαση σε τραπεζική στεγαστική πίστη. Μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931 να τα μαθαίνετε όλα πρώτοι.

στο ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Το στίγμα των ανακοινώσεων Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, παρεμβάσεις για τη μεσαία τάξη αλλά και το στεγαστικό. Για πάμε να μάθουμε περισσότερα σχετικά με το θέμα. Στραμμένα είναι πλέον τα βλέμματα στις ανακοινώσεις που αναμένεται να κάνει ο Πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ. Με επίκεντρο τη στήριξη της μεσαίας τάξης και των συνταξιούχων, το οικονομικό πακέτο που θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Θεσσαλονίκη θα κινηθεί στην λογική ότι όλες οι κοινωνικές ομάδες θα ωφεληθούν από τις εξαγγελίες σε μια λογική ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος και μείωση των φορολογικών βαρών. Έτσι, στην κυβέρνηση αναδεικνύουν για την ώρα την κοστολόγηση του προγράμματος και τη συνέπεια λόγω των έργων, 2-24 ώρα πριν από την ανακοίνωση των μέτρων από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Όπως επισημαίνω, μάλιστα, τα όσα εξανήγγειλε ο Πρωθυπουργός θα είναι πλήρως κοστολογημένα και όπως έγινε από τις προηγούμενες ΔΕΘ, θα εφαρμοστούν κανονικά. Καλό μεσημέρι σε όλους. Μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς η Αλεξάνδρα Κουσίδου. Θα φτάσουμε παρέα ως τις 2 ακριβώς και έχουμε να πούμε και να ακούσουμε πολλά. Καλό μεσημέρι λοιπόν, παρέα μας το Beach Bar White. Απολαμβάνουμε τον ήλιο και τη θάλασσα, κάνουμε βουτιές, χαλαρώνουμε και βεβαίως απολαμβάνουμε την άψογη εξυπηρέτηση στην παραλία Ερασμίου, που αλλού στο Beach Bar White.

0: www.novaradio.gr. Επικοινωνείτε μαζί μας διαδικτυακά εντελώς δωρεάν. Έχετε δυνατότητα να κατεβάσετε την εφαρμογή μας εντελώς δωρεάν και φυσικά να είμαστε μαζί όλο το 24ωρο συντονισμένοι στο Nova 931, τον ημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Μειωμένα τα μπλε τιμολόγια, φθηνότερο το σταθερό ρεύμα, τι να προσέξουν οι καταναλωτές στην επιλογή, οι εξελίξεις και όλα όσα θέλετε να μάθουμε. Δυνατότητα κλειδώματος χαμηλότερων χρεώσεων ηλεκτρικής ενέργειας για τους επόμενους 12 μήνες έχουν πλέον οι καταναλωτές, καθώς τα νέα σταθερά τιμολόγια Σεπτεμβρίου εμφανίζονται φθηνότερα από τα πράσινα κειμενόμενα. Η ΔΕΗ διαθέτει το πλέον σταθερό τιμολόγιο στα 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα με διάρκεια ενός έτους, προσφέροντας σημαντικά χαμηλότερη χρέωση σε σχέση με τα πράσινα τιμολόγια που ξεκινούν από 14,7 λεπτά. Και φτάνουν έως 21,7 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Το φθηνότερο πράσινο τιμολόγιο είναι αυτή τη στιγμή τουλάχιστον 28% ακριβότερο από το φθηνότερο σταθερό. Μάλιστα, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, η δυνατότητα αυτή δεν θα υπήρχε αν η ΔΕΗ δεν ήταν οικονομικά ισχυρή. Με την επιχείρηση, μάλιστα, να απορροφά μέρος του κόστους αντί για να το μεταφέρει στον καταναλωτή. Όπως τόνισε, η ΔΕΗ από τα πρόθερα χρεοκοπία στο 19 λειτουργεί σήμερα ως ασπίδα προστασίας για κάθε ελληνικό νοικοκυριό. Αυτά και ακόμα περισσότερα από τα οικονομικά θέματα της ημέρας. Μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931. Ακολουθεί το διαφημιστικό μας διάλειμμα, ενώ σε λίγη ώρα θα είμαστε και πάλι μαζί για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Εδώ στο Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Καλό μεσημέρι σε όλους. Σας περιμένουν να φτάσουμε παρέα στις 2 ακριβώς. Nova Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου κοντά σας καθημερινά, σταθερά, πιστά, στο ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Δευτέρα ως Παρασκευή τα λέμε παρέα. Και μαζί μας το Beach Bar White. Ένας είναι ο προορισμός στην παραλία Ρασμίου, έτσι για να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τον ήλιο και τη θάλασσα και φυσικά το υπέροχο σέρβις. Καλό μεσημέρι σε όλους όπου και αν είστε.
1: Nova 931. Ενημέρωση για τη Ξάνθη, τη Θράκη, την Ελλάδα. Συνεντεύξεις, ζωντανές μεταδόσεις, διαγωνισμοί. Καθημερινά κοντά σας από τη Ξάνθη. Στο ραδιόφωνο, στο κινητό, στο τάμπλετ και στο www.novaradio.gr. Nova 931 News Today.
2: Nova 931. Η ώρα είναι 1:30.
1: Nova 931.
3: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
4: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
3: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
4: Καζανόβα, απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
5: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
6: Τι να φτάρει, ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
7: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
8: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
9: Κάθε παιδί έχει τη
8: δυνατότητα. Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
9: Κάθε παιδί.

0: Πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον, ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25 410 81 130 και 6984 613 795. Ξανθή.
1: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο. Αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
2: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
3: Τασί, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
2: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
3: Μα έχουν υδραυλικό!
2: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
3: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
0: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
4: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
0: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
4: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
0: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
4: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
5: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και ΣΥΑ Ω.Ε, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
2: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
4: 25 410 20 006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25 410 20 006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Και τώρα, Nova Magazino με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική. Πολιτική. Κοινωνία. Κοινωνία. Πολιτισμός. Πολιτισμός. Αθλητισμός. Αθλητισμός. Όλα εδώ στο Nova 931. News Today.
7: Πρόγραμμα είναι μια προσφορά.
8: Άλλο ένα καλοκαίρι ντυμένο στα λευκά. Άλλη μια στιγμή στο Beach Bar White. Κρυστάλλινη θάλασσα, πεντακάθαρη αμμουδιά και Time for White. Time for White. Διασκέδασε μέσα και έξω από το κύμα, απόλαυσε το αγαπημένο σου ρόφημα, ακολούθησε το ρυθμό της παρέας. Beach Bar White στην παραλία Ερασμίου. Another summer in white.

9.31. Καλό μεσημέρι σε όλους. Συντονισμένοι στον ημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης, εδώ που βλέπουμε μαζί παρέα τα θέματα της ημέρας. Πάμε στην διεθνή επικαιρότητα της ημέρας. Ιταλία, πάνω από 400 συμμετέχοντες σε πολυήμερη νεοσυστική εκδήλωση στις Άλπεις, μεταξύ των παρευρισκόμενων και μέλος νεοσύστατου ακροδεξικού σώματος. Πάμε να μάθουμε ωστόσο περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον διεθνή τύπο. Ιδιαίτερο θερμό, όχι μόνο λόγω του καύσωνα, αναμένεται να είναι το επόμενο τετραήμερο στην περιφέρεια Τρεντίνο, στις Ιταλικές Άλπεις. Στο ξενοδοχείο λοιπόν, στο μικρό γραφικό αλπικό χωριό, θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση «Επιστροφή στο Κάμελοτ», μια τετραήμερη συγκέντρωση που παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Καλεί ουσιαστικά περίπου 400 νεοναζί από όλη την Ευρώπη. Αναμένονται ομιλίες, συναυλίες αλλά και εκδηλώσεις ευάθυνσης, όπως μεταδίδει ο κρατικός ιταλικός ιστότοπος Ray News. Στον διεθνή τύπο της ημέρας παραμένουμε, φίλες και φίλοι, μαθαίνοντας περισσότερα. Πάμε στην Βρετανία. Στο σημείο αυτό, ο ηγέτης των Πρασίνων θα διεκδικήσει νέα έδρα που έμεινε κενή μετά την παρέτηση Στάρμερ υπό την Βουλή. Συγκεκριμένα, ο ηγέτης του Αριστερού Κόμματος των Πρασίνων στη Βρετανία σκοπεύει να είναι υποψήφιος στις εκλογές για μία έδρα στο Κοινοβούλιο που έμεινε κενή μετά την παρέτηση του πρώην Πρωθυπουργού των Εργατικών Κιρ Στάρμερ, ανέφερε σήμερα τοπική εφημερίδα. Στον διεθνή τύπο της ημέρας παραμένουμε, κυρίες και κύριοι, πάμε στην Ινδονησία. Σχεδόν 800 άνθρωποι δηλητηριάστηκαν από τα δωρεάν γεύματα της κυβέρνησης. Σχεδόν 800 Ινδονησίοι, απίστευτο, έχουν νοσήσει σε διαφορετικά περιστατικά δηλητηρίασης που συνοδεύονται με το πρόγραμμα δωρεάν γευμάτων της κυβέρνησης, όπως δήλωσε μέλος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής αρμόδιο για την υγεία, περιλαμβανομένων φυσικά και 500 μαθητών από την επαρχία της Ανατολικής Ιάβας της Ινδονησίας. Αυτήν την εβδομάδα μείνετε συντονισμένοι στο Nova 9.31. Ακολουθεί περισσότερη ενημέρωση. Έχουμε στη διάθεσή μας 15 ολόκληρα λεπτά. Προλαβαίνουμε να δούμε περισσότερα θέματα της ημέρας εδώ στο Nova 9.31, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Καλό μεσημέρι σε όλους.

0: Τα νέα του κόσμου στο Nova 931, το ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, παραμένουμε στον διεθνή τύπο. Πάμε να δούμε τα νέα αλλά και τις εξελίξεις. Το FBI επιστρέφει στο Λίβανο και από ό,τι φαίνεται μιλάμε για σπάνιο αρχαιολογικά ευρήματα που είχαν διακινηθεί παράνομα στη Νέα Υόρκη. Τι ακριβώς συμβαίνει εδώ? Ανακοινώθηκε από την Ομοσπονδία Γραφείου Ερευνών των ΗΠΑ FBI η επιστροφή αρχαιολογικών ευρημάτων στην κυβέρνηση του Λιβάνου μετά τον εντοπισμό και την αποτροπή της παράνομης διακίνησής τους από την πόλη του Τύρου προς τη Νέα Υόρκη. Την επιχείρηση συντώνησε η ομάδα καταπολέμησης εγκλημάτων κατά της πολιτιστικής κληρονομιάς του FBI, η οποία τόνισε ότι η ενέργεια αυτή ενισχύει το κοινό μας αγώνα αλλά και κατά της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών. Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον. Πάμε να συνεχίσουμε και να προχωρήσουμε παρακάτω. Πούτιν, υπάρχει πιθανότητα να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία. Να, ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε σήμερα, Πέμπτη νωρίτερα, ότι υπάρχει πιθανότητα να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία. Πρόσθεσε όμως ότι οι δύο πλευρές πρέπει πρώτα να καταλήξουν σε συμφωνία μεταξύ τους. Μιλώντας μάλιστα στο Ανατολικό Οικονομικό Φόρουμ, επιβεβαίωσε ότι η επικοινωνία με το Κίεβο συνεχίζεται κυρίως μέσω των υπηρεσιών πληροφοριών. Παράλληλα, κατηγόρησε την Ουκρανία για κρατικά υποστηριζόμενη τρομοκρατία, υποστηρίζοντας ότι οι ενέργειες της δυσχεραίνουν την διπλωματική διαδικασία. Φίλες και φίλοι, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931.

www.radio.gr. Πλησιάζουμε στις 2 σιγά σιγά. Ένα ακόμη νόβο μαγκαζίνο ολοκληρώνεται και φτάνει στο τέλος του. Νομίζω πως είναι η κατάλληλη στιγμή να ρίξουμε μια ματιά στην πρόγνωση του καιρού αμέσως τώρα. Μείνετε συντονισμένοι για λίγο ακόμη μαζί σας. Yeah.

0: καιρός σήμερα. Στη Ξάνθη, στη Φράκη, στην Ελλάδα. Στο Nova 931. News Today.
1: Καιρός, κυρίες και κύριοι, μέσα από τη συχνότητα του Nova 931 έρχεται ξανά αφρικανική ζέστη, η μέρα που ξεκινούν ξανά τα 37 αριανάς δροσιάς, αλλά για λίγο σύμφωνα με πληροφορίες. Τρεις ημέρες με βροχές και τοπικές καταιγίδες προβλέπονται σε μεγάλο μέρος της χώρας, με άστατο καιρό και ισχυρούς βόρειους ανέμους. Οι ισχυροί βοριάδες που θα φτάνουν στο 8 Μποφόρ θα επηρεάσουν κυρίως το Αιγαίο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Ο συνδυασμός άστατου καιρού αλλά και ισχυρών ανέμων αυξάνει τον κίνδυνο πυρκαγιών, απαιτώντας αυξημένη προσοχή από την Κυριακή. Τα μελτέμια θα εξασθενήσουν και από τη Δευτέρα αναμένεται σημαντική άνοδο της θερμοκρασίας έως 36-37 βαθμούς Κελσίου. Η επάνωδο στη ζέστη θα φέρει σταθερότερες και θερμότερες καιρικές συνθήκες σε ολόκληρη τη χώρα. Πάμε να δούμε τι κατάσταση επικρατεί στην Ξάνθη αυτή την ώρα, να δούμε τις θερμοκρασίες. 30 βαθμοί Κελσίου στην Ξάνθη αυτή την ώρα, 30 στο Παρανέστη, Δράμα, Συννεφιά και 29 βαθμοί αυτή την ώρα που μιλάμε. 30 βαθμοί Καβάλα και Θάσο, Σαμοθράκη 28, Κομωτινή 31, Σάπες Αλεξανδρούπολη 30, Σουφλή περισσότερη συννεφιά όπως και στους Μεταξάδες και στην Οροστιάδα, αρκετά σύννεφα και 31 βαθμοί Κελσίου αυτήν την ώρα. Και κάπως έτσι ολοκληρώνουμε την πρόγνωση του καιρού για σήμερα στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
0: Nova Radio. News Today.
1: Και κάπως έτσι σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής μας για σήμερα. Παρέα μας, κυρίες και κύριοι, το Beach Bar White στην παραλία Ερασμίου, όπου χαλαρώνουμε και απολαμβάνουμε την άψογη εξυπηρέτηση. Συνεχίζουμε δυναμικά, 32 Αυγούστου σήμερα. Το Nova Magazine ολοκληρώνεται, όμως εγώ σας προτείνω τα καλύτερα. Κάντε βουτιές, απολαύστε τον ήλιο, τη θάλασσα, στους κατάλληλους χώρους. Beach Bar White στην παραλία Ερασμίου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους και όλες εσάς που ήσασταν κοντά μου για αυτές τις 2 ώρες. Θα ευχηθώ καλή συνέχεια, ένα όμορφο υπόλοιπο Πέμπτη. Ραντεβού αύριο Παρασκευή στις 12 ακριβώς με πολλά περισσότερα από μένα, την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Καλή συνέχεια.
3: Η μοναξιά πάντα στην ώρα της χαράματα γυρνάει. Κι εγώ

0: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
1: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
2: Eco Green Energy.
1: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
2: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
1: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
2: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
1: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
2: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01-021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
1: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
3: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
4: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
3: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
4: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
5: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες. Με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
2: Στις ξένες γλώσσες, expert.
6: Στους υπολογιστές, master.
2: Στην εκπαίδευση, και experts
6: και masters.
2: Level Up Education, κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
6: Στο χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
2: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
6: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 254-10-27-804.
2: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
7: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
3: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
7: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
3: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
7: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
3: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
7: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
8: Nova 931. Η ώρα είναι 2.
9: Nova 931.
10: Και τώρα, το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με το Σπύρο Μάλι. Σε ζωντανή σύνδεση με το Nova 931.
11: Sky 100,3.
12: Πανελλαδικό επίπεδο, σύμφωνα με την χθεσινή έκθεση του ΕΟΔΗ, κατά την τελευταία εβδομάδα σημειώθηκαν 5 νέοι θάνατοι και 58 ακόμη κρούσματα. Από την αρχή της περίοδου επιτήρησης του ιού του Δυτικού Νείλου έχουν διαγνωστεί και δηλωθεί συνολικά 290 εγχώρια κρούσματα λίμωξης από τον ιό και είχαμε 24 θανάτους. Ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, μίλησε στο ραδιόφωνο του Sky και εφιστά την προσοχή ειδικά στις ευπαθείς ομάδες, δηλαδή τα άτομα άνω των 60 ετών, διότι σε αυτές τις ηλικίες είχαμε τις ανθρώπινες απώλειες.
13: Μέχρι χθες το βράδυ είχαμε 290 κρούσματα. Τα 182 που νοσηλεύτηκαν έχουν λάβει εξιτήριο. 63 συμπολίτες μας νοσηλεύονται ακόμα σε νοσοκομείο και δυστυχώς κρίνησαμε 24 απώλειες. Επειδή είμαστε την κορυφή του φαινομένου, ήθελα να εφιστήσω την προσοχή ιδίως στις ευπαθείς ομάδες να προσέχουν φορώντας μακρυμάνικα ρούχα, χρησιμοποιώντας έντομα αποθετικά σώματος αλλά και χώρου. Και ένας ανεμιστήρας να μας χτυπάει στα πόδια, πρέπει και εμείς να ψεκάσουμε, να απομακρύνουμε ό,τι νερό είναι στάσιμο, έτσι ώστε να μειωθεί η εξαπλώση.
14: Είναι αυτό που είπε Σοφία Γαλάνη και αυτή βεβαίως είναι, προκύπτει από τα στοιχεία του ΕΟΔΗ αυτό, γιατί βλέπω στην εβδομαδιαία έκθεση ότι η διάμεση ηλικία των θανόντων είναι τα 83 χρόνια. Είναι από 66 έως 92 ετών οι άνθρωποι που κατέληξαν από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Έχουμε στοιχεία για το που εντοπίζονται? Μας είπες ότι λόγω κρουσμάτων γίνονται κάποιοι ψεκασμοί στο Παλαιοφάλιρο. Υπάρχουν στοιχεία για το ποιοι δήμοι είναι στο κόκκινο?
12: Ο Δήμος Σπάρτων Αρτέμιδος έχει τα πρωτεία. Σπήραμε 19 κρούσματα που έχουν επιβεβαιωθεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Ακολουθεί ο Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογείας με 14 κρούσματα και της Αγίας Παρασκευής επίσης με 14 κρούσματα. Και έχουμε και τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και του Χαλανδρίου, οι οποίοι έχουν καταγράψει, ναι, 12 κρούσματα από τον ιό.
14: Αυτά λες στην Αττική,
12: εντός Αττικής,
14: στη,
12: ναι,
14: χώρα, στην υπόλοιπη επικράτεια.
12: Η Λάρισα έχει τα πρωτεία με 27 συνολικά επιβεβαιωμένα κρούσματα μέχρι τώρα. Επίσης, να σου πω ότι η ΕΟΔΗ έχει χαρακτηρίσει και κάποιους δήμους ως δήμους υψηλού κινδύνου, οι οποίοι είναι οι πρώτοι υποψήφοι στο ένα λόγο και γεωμορφολογικών χαρακτηριστικών και στάσιμο νερό. Είναι κάποιοι δήμοι που είναι στο κόκκινο, το Ηράκλειο της Αττικής για παράδειγμα, η Νέα Σμύρνη, η Νέα Φιλαδέλφια, ο Δήμος Ηλίου και ο Δήμος Δάφνης Ημιτού.
14: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ερχόμαστε τώρα να δούμε πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό. Υπάρχουν έντονες αντιδράσεις, όπως ήταν αναμενόμενος και από την πλευρά της κυβέρνησης και από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, μετά την ομιλία Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη. Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματός του, τις βασικές κατευθύνσεις. Με την κοστολόγηση του προγράμματος κατά τον κύριο Τσίπρα, και εκεί βεβαίως υπάρχουν οι αιτιάσεις που διατυπώνονται από τα υπόλοιπα κόμματα. Αλλά όταν είναι ο Αντώνης Τσαντολέτος στο στούντιο, εγώ τι να πω. Καλώς ήρθες. Τα έχεις γράψει βεβαίως εσύ και στην αρθρογραφία σου στην Καθημερινή, και εδώ πέρα στο Sky τα έχεις πει. Τα ανακοίνωσε και ο κύριος Τσίπρας και θα περάσουμε σε λίγο να δούμε τις αντιδράσεις. Αλλά ας σταθούμε πρώτα έτσι σε 2-3 βασικά σημεία, Αντών.
15: Ναι, είναι ένα πακέτο οικονομικό το οποίο στηρίζεται εν πολύ σε κάποιες αυξήσεις σε μισθούς. Δηλαδή προανήγγειλε ότι στο πρόγραμμά του θέλει να αυξήσει τους μισθούς στους εκπαιδευτικούς κατά 300 ευρώ, στους υγειονομικούς, γιατρούς και νοσηλευτές 500 ευρώ. Επίσης δεσμεύτηκε για ένα επίδομα στους φοιτητές για 10 μήνες το χρόνο, στους φοιτητές που σπουδάζουν μακριά από τον τόπο τους, στα 500 ευρώ. Με διπλασιασμό της έκπτωσης φόρου για τις οικογένειες με παιδιά, κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος για κάθε επιχείρηση, κατάργηση της προκαταβολής φόρου για τις ατομικές επιχειρήσεις, μείωση της προκαταβολής φόρου για τα νομικά πρόσωπα. Μίλησε για μια επαρκέστερη φορολόγηση των τυχερών παιγνίων και κατάργηση των φοροαλλαγών του μεγάλου πλούτου. Εξήγησε τι ακριβώς είναι η πατριωτική εισφορά, όπου το 1% των ισχυρότερων Ελλήνων θα κληθεί να επιβαρυνθεί κατά 1% από την περιουσία που δηλώνει. Κατώτατος μισθός στα 1.000 ευρώ το 2027 και είπε ότι αυτό θα μπορούσε να φτάσει ο μέσος κατώτατος μισθός τα 1.800 ευρώ στο τέλος της επόμενης τετραετίας.
14: Άρα αντιλαμβάνομαι μέτρα που οδηγούν σε αύξηση εισοδημάτων και ταυτόχρονα μέτρα, όπως για παράδειγμα αυτά που είπε για το φθηνό ρεύμα ή τη μείωση
15: 30%.
14: Μέτρα που αφορούν την αντιμετώπιση της ακρίβειας.
15: Ναι.
14: Αυξάνονται εισοδήματα, μειώνεται η ακρίβεια. Παρουσίασε. Α, πρώτα, επειδή άκουγα την εκπομπή σας με τον Γιάννη Καντέλη που μπήκατε πολύ βαθιά, την αναλύσατε, είπατε στις 10 η ώρα, παρεπιπτόντως σας ακούω κάθε πρωί. Δεν είπε πολλά πράγματα για τους ενταξιούχους.
15: Ναι.
14: Υπάρχει περίπτωση να κρατάει κάτι για τη δεύτερη φορά που θα ανέβει Θεσσαλονίκη?
15: Όχι. Αυτό είναι το πρόγραμμα. Για τους συνταξιούχους εξήγηλε τα δωρεάν φάρμακα.
14: Μέχρι
15: τα οποία,
14: εκεί.
15: Ναι, τα οποία μάλιστα τα κοστολόγησε ότι φτάνουν μέχρι 720 ευρώ το χρόνο.
14: Είτε 13, 14, 15. Δεν μπήκε σε αυτή την ιστορία.
15: Δεν μπήκε προφανώς γιατί έκανε μια αλλαγή στο πρόγραμμά του και ο 13ος δεν έμπαινε σε αυτή τη φάση γιατί ήδη, για παράδειγμα, με τις 50.000 προσιτές κατοικίες που θέλει να φτιάξει, ανεβαίνει επίσης πολύ ο λογαριασμός.
14: Τα δις πόσα είναι?
15: Τα δις σύμφωνα με τον Αλέξη Τσίπρα είναι 7,3 δις, όπου σε αυτά υπολογίζει η έσοδα γύρω στα 2 δις, χωρίς να βάζει την πατριωτική εισφορά. Άρα βλέπει ότι υπάρχει ένας χώρος διαθέσιμος περίπου 5,6 δις.
14: Ικανοποιημένο το επιτελείο του από τη χθεσινή παρουσία?
15: Είναι ικανοποιημένο γιατί τονίζουν ότι είναι μια ρεαλιστική πρόταση, τονίζουν πως μπορεί να σταθεί, τονίζουν πως μπορεί από τα μέσα τα οποία ακούσαμε, τα μέτρα, μπορεί να υπάρχει μια εισδοχή πόρων, και από την άλλη ασκούν αρκετά σκληρή κριτική και αυτοί από την πλευρά τους στην κυβέρνηση και στο οικονομικό επιτελείο που έσπευσε, όπως λένε, να βγάλουν μέσα σε 10 λεπτά την κοστολόγηση του προγράμματος. Λένε πως θα το καταθέσουν στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο προκειμένου να το κοστολογήσει, όπως μπορεί το κάθε κόμμα από την 1η Νοεμβρίου και μετά. Και βέβαια μένουν μετά σε επιμέρους στοιχεία τα οποία ανέφερε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, όπως σε δήλωσή του, και ο Υπουργός Οικονομικών, και τα αναλύουν και αυτοί με τη σειρά τους.
14: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη.
15: Ευχαριστώ.
14: Ο Αντώνης Ατζολέτος. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα. Έθεσε χθες ο κ. Τσίπρας ένα δίλημα, διαφθορά ή εντιμότητα, όπως είπε χαρακτηριστικά.
16: Όλη η εξουσία σε λίγα χέρια και καμία ευθύνη με όνομα και επώνυμο. Αυτή η θλιβερή πραγματικότητα όμως έχει απομακρύνει τη χώρα μας από αυτό που ονομάζουμε ευρωπαϊκό κεκτημένο. Και θαρώ πως αυτή η πραγματικότητα είναι που ορίζει ήδη το δίλημα των επόμενων εκλογών. Και το δίλημα είναι ένα: διαιώνιση της διαφθοράς ή κυβερνητική αλλαγή? Διαφθορά ή εντιμότητα?
14: Αμέσως μετά την ομιλία βεβαίως υπήρχαν αντιδράσεις από κυβερνητικά στελέχη, τα οποία ανέφεραν πως το κόστος των μέτρων που παρουσίασε ο κ. Τσίπρας δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Μάλιστα αναφέρθηκε σε αυτά πριν από λίγο και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
17: Χθες ήρθε ο κύριος Τσίπρας στην αγαπημένη του Θεσσαλονίκη. Δυστυχώς ο κύριος Τσίπρας εμφανίζεται κάθε τόσο και εξαπολύει το ένα ψέμα μετά το άλλο και είπε στον κόσμο ότι θα του δώσει 13 δισεκατομμύρια παραπάνω το χρόνο και για να πετάξει ένα πυροτέχνημα εμφάνισε ένα φόρο που δεν τον ανέλησε και σκόρπισε υποσχέσεις και δεν βρήκε μία λέξη να πει για όλα όσα έκανε στη χώρα.
14: Είναι Γιάννη Καντέλη, καλό μεσημέρι. Επειδή άκουγα και τη δική σου ανάλυση και το σχόλιο στην πρωινή εκπομπή με τον Αντώνη Ατζολέτο στις 10, είναι μια επιχείρηση αποδόμησης, θα έλεγα, του προγράμματος Τσίπρα. Από το πρώτο λεπτό, αμέσως μόλις τελείωσε την ομιλία του, έχει αρχίσει μια επιχείρηση αποδόμησης.
13: Του προγράμματος και του ίδιου του κυρίου Τσίπρα,
14: ναι.
13: Σου προσθέτω. Σπύρο, διότι στην κυβέρνηση τα στελέχη της που έχουν βγει σήμερα και τοποθετούνται στην ουσία περιγράφουν ένα πρόγραμμα Θεσσαλονίκης νούμερο 2 για τον κύριο Τσίπρα, τονίζοντας κυρίως την αναξιοπιστία των όσων λέει ο πρώην Πρωθυπουργός και στέκονται πάρα πολύ το θέμα της κοστολόγησης. Ο κύριος Τσίπρας λέει ότι το καθαρό κόστος θα είναι 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ, 13 δισεκατομμύρια λέει το Υπουργείο Οικονομικών και η κυβέρνηση. Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος λίγο νωρίτερα, ο κύριος Μαρινάκης, την ώρα της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, όταν απαντούσε σε ερωτήσεις για τα μέτρα του κ. Τσίπρα, έβγαλε το κινητό του
18: και άρχισε να κάνει πράξεις για το πόσο θα κοστίσουν τα 50.000 σπίτια τα οποία ανακοίνωσε ο κ. Τσίπρας ότι θα φτιαχτούν σε βάθος τετραετίας, καταλήγοντας στο τελικό κόστος του μέτρου που είναι 8 δισεκατομμύρια ευρώ.
14: Μόνο αυτό 8 δις, μόνο αυτό.
18: Μόνο αυτό 8 δις υπολογίζει η κυβέρνηση, το οποίο δεν το βάζει μέσα στα 13 δις τα οποία υπολογίζει όλες τις άλλες ανακοινώσεις που έκανε ο κ. Τσίπρας. Και μάλιστα τον προκάλεσε να πάει στο Γενικό Λογιστήριο για να γίνει αξιολόγηση των μέτρων, ώστε να δει ακριβώς και ο ίδιος, όπως λένε από την κυβέρνηση, πόσο κοστίζει αυτό, το οποίο θα σημειώνει προφανώς ότι δεν μπορεί να γίνει και πράξη.
14: Φαντάζομαι, Γιάννη, από τις πληροφορίες που έχεις και την εκτίμησή σου δηλαδή, ότι δεν θα απαντήσουν μόνο υπουργοί στον κύριο Τσίπρα, δηλαδή δεν πιστεύω ότι ο κύριος Μητσοτάκης να μην έχει κάτι να πει το Σαββατοκύριακο.
18: Δεδομένα θα υπάρχουν αιχμές. Προφανώς υπάρχει η συνέντευξη τύπου της Κυριακής. Αλλά φαντάζομαι και στην ομιλία του, παρότι συνηθίζει στις ομιλίες που κάνει στη ΔΕΘ να μην αναφέρει την ιδιαίτερα.
14: Ναι, μένει στο τεχνικό κομμάτι, κυρίως στα μέτρα που ανακοινώνει.
18: Και στην πολιτική που θέλει να εξαγγείλει. Ωστόσο, μέσα στις γραμμές σίγουρα θα υπάρχουν αιχμές. Και σίγουρα θα θελήσει να πει ότι αυτά τα οποία ο ίδιος λέει έχουν μια ακριβή κοστολόγηση, ακριβώς επειδή θα γίνουν και άμεσα πράξη και θα περάσουν στον προϋπολογισμό, άρα θα κρυθούν. Και κατά δεύτερον, προφανώς θα αφήσει αιχμές για το ανεκπλήρωτο των υποσχέσεων από την πλευρά του κυρίου Τσίπρα.
14: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Να είσαι καλά. Στήκια. Τώρα θα περάσουμε, ή μάλλον δεν θα περάσουμε ακόμα σε άλλο κλίμα. Λέω θα περνούσαμε σε άλλο κλίμα, γιατί το ΠΑΣΟΚ γιορτάζει σήμερα τη γέννησή του, η ιδρυτική διακήρυξη της 3ης Σεπτέμβρη. Αλλά πριν από αυτό, αφού έχουμε τη Δέσποινα Βλεπάκη στο στούντιο μαζί μας, να πιάσουμε το νήμα από Τσίπρα και τις αντιδράσεις που καταγράφονται από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ πριν πάμε στα εορταστικά.
19: Ήταν άμεση αντίδραση του ΠΑΣΟΚ ήδη από χθες με ανακοίνωση. Λένε ότι ουσιαστικά αντέγραψε και έκανε copy-paste το Άλεξ Τσίπρα στο 80% του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ. Βεβαίως ήταν ακόμη πιο αιχμηρή η δήλωση που έκανε σήμερα ο Νίκος Ανδουλάκης. Βρίσκεται στην Κρήτη, για την 3η Σεπτέμβρη που θα εορταστεί τώρα το απόγευμα στην κεντρική πλατεία του Ηρακλείου της Κρήτης. Εκεί έδωσε συνέντευξη σε συναδέλφους μας στο Ράδιο Κρήτη και έκανα για μια ακόμη φορά λόγο για την αξιοπιστία που πρέπει να έχουν οι πολιτικοί και θύμισε ότι ο κύριος Τσίπρας έλεγε κανένα σπίτι σε χέρια τραπεζίτη, μιλούσε για τη συσάχθεια, για τα κόκκινα δάνεια των συνεταιρισμών και ότι είναι ο πρωθυπουργός που με δικό του νόμο ξεπουλήθηκαν σχεδόν από τις τράπεζες δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ κόκκινα δάνεια σε funds. Οπότε για μια ακόμη φορά θίγει το θέμα της αξιοπιστίας και ζητά από τον ελληνικό λαό να στηρίξει το κόμμα του, να στηρίξει τον Νίκο Ανδρουλάκη και το ΠΑΣΟΚ για να έχουμε την πολιτική αλλαγή.
14: Πριν να σας
19: και μάλιστα έχει πει και μια ακόμα τάκα ο κύριος Ανδρουλάκης. Όλο αυτό το διάστημα χαρακτηρίζουν ένα προσωποκεντρικό κόμμα, το κόμμα Τσίπρα, που δεν έχει στελέχη, που δεν έχει πρόγραμμα. Και είπε σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης ότι εμείς δεν είμαστε παρέα. Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι η παρέα του Νίκου Ανδρουλάκη. Δεν είναι Ανδρουλάκης and Friends, όπως έχει εξελιχθεί και η Νέα Δημοκρατία και το κόμμα Τσίπρα. Λέει, εμείς το ΠΑΣΟΚ είμαστε παράταξη με ιστορία, με πρόγραμμα και στελέχη και γι' αυτό εμπιστευτείτε μας.
14: Και μόλις τώρα, και βρισκόμαστε μάλλον μόλις στην αρχή όλου αυτού του πράγματος. Θα σε ρωτήσω γιατί προγραμματίζετε για σήμερα στην Κρήτη, αφού πρώτα ακούσουμε το γραμματέα του ΠΑΣΟΚ βγήκε στην εκπομπή τον Γιάννη Καντέλη και Αντώνη Ατζολέτου εδώ στο Sky 100,3 στις 10 το πρωί ο κύριος Βαρδακαστάνης και ασκώντας κριτική βέβαια στον κύριο Τσίπρα.
20: Ο κύριος Τσίπρας κάποτε πρέπει δημόσια να πάρει θέση και να πει ή έκανα λάθος. Δεν μπορεί να φταίνε όλοι οι συνεργάτες του και αυτός θα είναι ο Δίας στο μύτικα του Ολύμπου. Έχει κρυθεί. Τι θέλει δηλαδή ο κύριος Τσίπρας να επανακριθεί πάλι με τον κύριο Μητσοτάκη σε ένα κατευθυγμένο δίπολο.
14: Τώρα ας περάσουμε στο εορταστικό κομμάτι, Δέσποινα. Τι περιμένουμε σήμερα?
19: Έχουν ξεκινήσει από χθες. Μάλιστα, μάλλον από τη Δευτέρα κιόλας υπάρχουν κλιμάκια με βουλευτές και στελέχη του ΠΑΣΟΚ που περιοδεύουν σε όλη την Κρήτη από άκρη σ' άκρη. Χθες όμως ο Νίκος Ανδρουλάκης παρέθεσε δείπνο στους προσκεκλημένους του στο ψυχρό που τελικά, όπως είπε και ο ίδιος έτσι χαριτολογώντας, το ψυχρό ήταν πολύ θερμό για το ΠΑΣΟΚ.
14: Και με καμία τσικουδιά πολύ ωραία. Είναι ακόμη περισσότερο θερμό.
19: Ήταν έτσι. άνθρωποι που παρίσταντο εκεί και συνδετημόνες μας περιγράφουν μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα με τον Νίκο Ανδρουλάκη σε πολύ χαλαρή διάθεση, με τα αστεία να παίρνουν και να δίνουν. Του χάρισαν έναν νερόμυλο, μάλιστα χαρακτηριστικό της περιοχής, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να λέει: ελάτε, παιδιά, να φυξήξουμε όλοι μαζί, να έρθει ο αέρας της αλλαγής, να φύγει η Νέα Δημοκρατία. Φυσικά, εκτός από τσικουδιά, είχε και άφθονο απάκι το τραπέζι.
14: Περνάει ένα κλίμα ενός του όλων Πασόκ, του...
19: Ναι, ότι εμείς εδώ ενωμένοι το έχουμε κάνει και θα το ξανακάνουμε. Αυτό ήθελε να πει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Και πάμε όλοι μαζί να φέρουμε την αλλαγή. Και σηματοδοτεί γι' αυτό ο Πασόκ η σημερινή μέρα ένα μήνυμα εκκίνηση για τη νίκη, όπως είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του Πασόκ. Θα τα δούμε όλα αυτά. 3η Σεπτέμβρη, πλατεία Ηρακλείου. Το ρώτησαν πολλές φορές: γιατί στο Ηράκλειο, πρόεδρε? Είπε: γιατί το Ηράκλειο μας τιμά. Και εμείς θέλουμε να τιμήσουμε το δημοκρατικό λαό. Να σου θυμίσω ότι είναι πολύ μεγάλα τα ποσοστά του Πασόκ στην Κρήτη. Και ο στόχος του είναι βέβαια να γίνει καταπράσινο το νησί.
14: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δέσποινα. Η Δέσποινα Βλεπάκη, και για τις εκδηλώσεις που προγραμματίζει το ΠΑΣΟΚ για απόψε στην Κρήτη. Και θα πάμε τώρα στο οικονομικό σκέλος. Από την πολιτική περνάμε στην οικονομία με τον Νίκο Φιλιππίδη, όπως πάντοτε, αλλά θα ήθελα εισαγωγή στον Νίκο Φιλιππίδη. Αλέξης Τσίπρας, πατριωτική εισφορά.
16: Θεσπίζουμε πατριωτική εισφορά για το ισχυρότερο 1% των Ελλήνων. 1 ευρώ λοιπόν το χρόνο για κάθε 100 ευρώ καθαρής περιουσίας, σε αντικατάσταση των άλλων γενικών επιβαρύσεων πάνω στην ίδια περιουσία.
14: Ένα από τα μέτρα που εξήγηλε ο κύριος Τσίπρας. Όπως ξέρεις, Νίκο, δεν αποφεύγω εγώ να σε εμπλέκω στις πολιτικές αντιπαραθέσεις, αλλά για το τεχνικό κομμάτι μόνο μπορούμε να πούμε κάτι? Δηλαδή, είναι χρήματα που μπορούν να φέρουν έσοδα στο κράτος, αυτά που περιέγραψε ο κύριος Τσίπρας?
18: Κοίτα, αν καταλαβαίνω καλά, το πρόγραμμά του, γιατί δεν ανέφερε ο ίδιος ποσό, αλλά υπήρχε μια διαρροή από την Ελλάδα, ήταν για 2 δισεκατομμύρια
14: 1.950 έσοδα. Από αυτό το πατριωτικό?
18: Όχι.
14: Α, γενικότερα.
18: Αυτά που παρουσίασε ήταν δύο πηγές εσόδων. Ήταν η πατριωτική εισφορά 1%, το οποίο το ακούσαμε πώς το είπε, δεν μπήκε σε πολύ πιο εξειδικευμένα πράγματα. Δηλαδή, προφανώς είναι ένας φόρος στους πλουσίους, είναι ένα μέτρο το οποίο πολλές χώρες το σκέφτονται. Κάποιες που το δοκίμασαν να πέτυχε παταγωδός, κάποιες άλλες το πλήρωσαν με αποχώρηση κεφαλαίων και φυγή επενδύσεων. Το δεύτερο μέτρο, που μου φαίνεται πιο προσωποφόρο και πιο εύκολο, θα έλεγα, στην εφαρμογή, φτάνει να υπάρχουν εταιρείες και εργοφόρες, είναι η ιστορία των μερισμάτων, όπου ανέφερε ότι σκέφτεται να επαναφέρει μια προοδευτική κλίμακα φορολόγηση των μερισμάτων. Θα θυμίσουμε ότι αυτή τη στιγμή ο φόρος των μερίσματων, δηλαδή το κέρδος για να γίνει στην ουσία έσοδο για τον επιχειρηματία, πρέπει να πληρώσει ένα φόρο 5%. Έχει κατέβει από 15% που ήταν, ο ίδιος το είχε μειώσει στο 10%, αν δεν κάνω λάθος. Τώρα λέει ότι θα υπάρχει μια κλιμάκωση, δηλαδή θα ξεκινάει από 5% προφανώς, χωρίς να πει ο ίδιος ποια θα είναι αυτή η κλιμάκωση, για τα χαμηλά, για τις μικρές επιχειρήσεις, για τα μικρά κέρδη, και θα ανεβαίνει ανάλογα με το ύψος του κέρδους. Αυτό φαίνεται πιο προσωποφόρο, αλλά φαίνεται και μια εξαιρετικά δυσμενής αλλαγή και μεταχείριση για κάθε επιχείρηση στη χώρα. Και έχουμε πολλές επιχειρήσεις στη χώρα, μικρές, μεσαίες. Έχουμε επαγγέλματα που κρύβονται πίσω από επιχειρήσεις, για παράδειγμα ελεύθερων επαγγελματιών, το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον. Βέβαια, ανακοίνωσε και θετικά μέτρα πολλά για αυτούς, δηλαδή μηδενισμό της προκαταβολής για τις ατομικές επιχειρήσεις και κατάργηση πολλών τελών.
14: Νίκο, ήθελα, δεν θέλεις να προσθέσεις κάτι πάνω σε εξαγγελίες Τσίπρα, γιατί υπάρχει μια ιδιαίτερη ανησυχία στο χώρο της ενέργειας, για τις τιμές ενέργειας. Θέλω λιγάκι να ακούσουμε τι λέει ο κύριος Ασμάτογλου. Καταρχάς, πριν από λίγο είδα την τιμή του Brent. Εσύ μας έχεις μάθει να τα παρακολουθούμε αυτά. Είδα την τιμή του Brent να πλησιάζει πάλι τα $100, είναι κοντά στα 97, αν δεν κάνω λάθος. Ο κύριος Ασμάτογλου μίλησε στο Άξιον από τους βενζινοπόλες, αλλά θα ήθελα να προσέξεις και τον επόμενο κύριο. Πρώτα μιλάει ο Ασμάτογλου από τους βενζινοπόλες. Αμέσως μετά μιλάει ο κύριος Καλομύρης από την Ομοσπονδία των Φορτηγών, των Αυτοκινητιστών. Ήταν στο Άξιον 24. Άκου λιγάκι αυτά τα δύο ηχητικά.
0: Μέχρι τέλος της εβδομάδας το πετρέλαιο κίνησης έχει μια αύξηση της τάξης των 20 λεπτών και η αμόλυντη βενζίνη στα 10 λεπτά, που σημαίνει ότι για δεύτερη φορά έρχεται να ροκανιστεί αυτή η επιδότηση. Δηλαδή το πετρέλαιο κίνησης που ήταν 1,91 θα πάει 2,10 μέχρι τέλος της εβδομάδας.
1: Η αύξηση που έχουν βάλει οι αυτοκινητιστές από την αρχή της κρίσης μέχρι σήμερα κυμαίνεται από 5, 8, 10%. Αν βάλετε ένα φορτίο με 22 τόνους εμπορεύματα που έρχονται στη λαχαναγορά, το κόστος δεν είναι πάνω από 0,045 το κιλό. Άρα όλη αυτή η αύξηση δεν δικαιολογείται μόνο από το πετρέλαιο κίνησης.
14: Βγαίνουν οι βενζινοπόλες και λένε αυτό το οποίο βλέπουμε και εμείς στο ταμπλό. Ανεβαίνει η τιμή των καυσίμων. Βγαίνουν οι οδηγοί των φορτηγών και λένε μάλιστα, έχουν αυξηθεί τα πετρέλαια και εμείς πληρώνουμε παραπάνω. Αλλά μη μας πούνε, μη μας λένε κιόλας ότι οι αυξήσεις σε προϊόντα πρέπει να αποδοθούν όλες στο πετρέλαιο και στα μεταφορικά. Αν το κατάλαβα καλά, Νίκο.
18: Γι' αυτό και δεν έχουν υπάρξει σημαντικές. Δηλαδή στις αυξήσεις στο σούπερ μάρκετ.
14: Όχι, επειδή για να δικαιολογηθούν κάποιες αυξήσεις στους τομείς που υπάρχουν, αμέσως ξέρεις, είναι το ότι αυξήθηκαν.
18: Επικαλούνται. Κυρίως στις υπηρεσίες συμβαίνει αυτό. Ακόμα χειρότερο είναι ότι συμβαίνει στις υπηρεσίες. Στις υπηρεσίες πράγματι υπάρχουν αυξήσεις και σημαντικές. Οι οποίες τροφοδοτούνται βέβαια και από τη ζήτηση που υπάρχει, την αυξημένη. Ναι. Και βρίσκουν και με πρόστιμα ή επικαλούνται πραγματικό ή όπως κρίνει ο καθένας το θέμα της ακρίβειας, που είναι άλλο κομμάτι από τον πληθωρισμό και αν έχουν γίνει αυξήσεις φέτος ή τα προηγούμενα χρόνια, προχωρούν και αυτοί σε ανατιμήσεις.
21: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
22: Phone Masters.
21: Δεν κρατάει μπαταρία.
22: Phone Masters.
21: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
22: Phone Masters.
21: Τι ακριβώς κάνουν?
22: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
21: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
22: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
21: Δημοκρίτου 25, 1 Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
22: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
23: Πρωί την ατυχία μου!
24: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
23: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
24: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
23: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές?
24: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγείς. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
23: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
24: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν Dictel Xanthis. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
25: Κοτόπουλο, με πατάτες στο φούρνο. Όχι, όχι, όχι. Πανέ. Ή κοτόπουλο στη σχάρα. Ή μήπως κοτόπουλο με χυλοπίτες όπως το έφτιανε η γιαγιά. Ή κοτόπουλο με πίτες.
26: Όπως και να το μαγειρέψετε, η συνταγή είναι μία. Πίντος. Γιατί τα κοτόπουλα Πίντος είναι μοναδικά και εγγυημένα. Γι' αυτό είναι στην κορυφή της γεύσης.
27: Πίντος στη γάστρα με πατάτες. Πίντος σνίτσελ. Πίντος κοκκινιστό με κρεμμύδια. Πίντος λεμονάδα.
26: Πίντος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
28: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
29: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίντος.
30: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες. Με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
31: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
32: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
31: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
32: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
31: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα,
2: και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 hours. All day, all night, your spot.
3: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
4: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
3: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
4: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
3: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410 78 014.
4: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
3: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
5: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 2.30.
6: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
5: Νόβα 931.
7: Και τώρα το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με το Σπύρο Μάλι. Σε ζωντανή σύνδεση με το Νόβα 931.
8: Sky 100,3.
9: Μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.therapia. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.therapia.

0: παλιών εποχών.
1: Παλαιών εποχών.
0: Προδιακήρυξη Αθηνών.
1: Προέπο, ναι.
0: Και εκεί που έλεγε μια νύχτα θα έρθουμε ξαφνικά, θα εκτοξεύσουν τον ταϊφούν. Και μετά πράγματι όμως άνοιξε μια νέα σελίδα σε ελληνοτουρκικές σχέσεις. Αλλά τώρα πάλι όταν λέει ότι ακουγόμαστε από το ΚΑΣ, απέναντι του Καστελόριζο, και ότι θυμηθείτε την ιστορία, τι έχουμε κάνει, δηλαδή μην κάνετε λάθη, ναι, μην εξοπλίζετε τα νησιά, μην στρατιωτικοποιείτε τα νησιά. Έχουμε, εδώ υπάρχει ζήτημα. Εδώ είναι ουσιαστικά είναι μια προειδοποίηση προς την Αθήνα, αλλά και μια εντολή προς επιτελεία.
1: Πριν μπει στην ανάλυση σου, άκουσα και την άποψη ότι ίσως το κάνει για λόγους εσωτερικής κατανάλωσης.
0: Μην μου το πείτε αυτό. Εγώ αυτό δεν το ακούω. Ο Ερντογάν δεν έχει καμία ανάγκη για εσωτερική κατανάλωση. Ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή είναι πάντο δύναμος. Οι πολιτικοί του αντίπαλοι είτε έχουν εξαφανιστεί είτε είναι στη φυλακή. Σήμερα, πριν από λίγο, ανακοινώθηκε ότι ξεκίνησε μια έρευνα, εισαγγελική έρευνα για τον πρώην πρωθυπουργό Αχμέντ Νταβούτογλου, επειδή είχε πει ότι πλούτησε ο Ερντογάν κτλ. Δηλαδή, όλοι έχουν κάτι στο βάρος. Ο Ερντογάν σε επόμενες εκλογές θα βγει με 60%. Ό,τι και να γίνει. Λοιπόν, άρα υπάρχει εδώ ζήτημα ζωτικής σημασίας για την Τουρκία, έστω διαβάζουν, η συνεργασία της Ελλάδος με το Ισραήλ και τα όπλα που θα εγκατασταθούν στα νησιά.
1: Εσύ, από ό,τι σε διαβάζω κάθε φορά, διαβάζω την αρθρογραφία σου για τις αναλύσεις σου στην Καθημερινή και στην τηλεόραση τις αναλύσεις και στο ραδιόφωνο. Με όλα που βάζεις και απλώνεις στο τραπέζι για τις κινήσεις της Τουρκίας, κάπου σε μία άκρη ή πολλές φορές και στο κέντρο βάζεις τη σχέση Ελλάδας-Ισραήλ. Ότι αυτή η σχέση είναι κάτι που επηρεάζει και τις κινήσεις της Τουρκίας στο πεδίο.
0: Η Τουρκία με τα σημερινά δεδομένα θα σας το πω έτσι, αυτή η λογική επικρατεί, θα δούμε πώς θα εφαρμοστεί. Ναι. Δεν θα επιτρέψει, δηλαδή αυτό που έχω στο μυαλό, αυτό είπε ο Ερντογάν χτες, δεν θα επιτρέψει η Τουρκία να εγκατασταθούν Ισραηλινά συστήματα σε περιοχές που είναι κοντά στην Τουρκία. Αυτό έχει στο μυαλό η Τουρκία. Και γι' αυτό είπε ο Ερντογάν, δεν αντιδρούμε, αλλά μπορούμε να κάνουμε. Το ΚΑΣ είναι απέναντι από το Καστελόριζο. Τώρα, σε αυτούς τους 35 μήνες που θα μεσολαβήσουν, σιγά σιγά θα έρχονται τα οπλικά συστήματα. Το τι μπορεί να γίνει διπλωματικά.
1: Αυτό που είπες, το ότι εμείς δεν θα το επιτρέψουμε, τι μπορεί να σημαίνει σε επίπεδο κινήσεων ή πρωτοβουλειών από την άλλη πλευρά.
0: Μπορεί να είναι και διπλωματικές και στρατιωτικές. Ναι. Δηλαδή, στο καλώδιο, με την ΚΑΣΟ, τι είχε γίνει. Στην ΚΑΣΟ επιχείρηκε κάτι να γίνει, μετά εμποδίστηκε από μια φρεγάτα. Από πέντε, αν θυμάμαι. Θέλω να πω, ο στόχος είναι να μην επιτρέψει η Τουρκία, στην Άγκυρα, να μην γίνει αυτό το πράγμα. Γιατί θεωρούν ότι το Ισραήλ μαζί με την Ελλάδα έχουν μια θεωρία περικύκλωσης της Τουρκίας και ότι αυτά τα υπερόπλα του Ισραήλ, γιατί είναι υπερόπλα.
1: Αυτό είναι σωστό. Πώς να το πω, δηλαδή, στις δημόσιες συζητήσεις της Τουρκίας το σενάριο ότι θα εμπλακούν σε πόλεμο με το Ισραήλ είναι σοβαρό, δηλαδή μπαίνει σοβαρά στη συζήτηση.
0: Στις πολιτικές αναλύσεις, ναι. Η τουρκική ηγεσία πάντως δεν έχει τέτοιο σκοπό, όμως δεν θα ήθελουν να το Ισραήλ κοντά τους. Δηλαδή, αυτό που έγινε στη Συρία στα 70 χιλιόμετρα που βομβάρδισαν οι Ισραηλοί.
1: Βεβαίως.
0: Φοβούνται ότι μπορεί να συμβεί κάτι παρόμοιο από κάποιο ελληνικό νησί, να φύγει κάτι και να χτυπήσει, δηλαδή αργότερα, όχι τώρα.
1: Και δεν χρειάζεται να φύγει, γιατί αυτά τα υπερόπλα που αγοράζουμε από το Ισραήλ διαθέτουν ραντάρ τα οποία μπορούν, νομίζω, να...
0: Οι Τούρκοι αναλυτές χθες το βράδυ έλεγαν ότι, οι ίδιοι τα λένε, στο CNN Turk, έλεγαν ότι τα υπερόπλα αυτά μπορούν να εμποδίσουν οτιδήποτε εκτοξευθεί από την Τουρκία. Drones, απογειωθεί, βαλιστικός πύραυλος, αεροσκάφος σε βάθος πολλών εκατοντάδων χιλιόμετρων. Σκεφτείτε τώρα πώς βλέπει ο Ερντογάν και το επιτελείο του ότι αυτό το σύστημα μπορεί να εγκατασταθεί στη Χίο ή στη Σάμο και να έχει αυτές τις δυνατότητες.
1: Μπορεί να βγάζει αυτές οι κινήσεις, μπορούμε να τις αποδώσουμε και σε έναν εκνευρισμό, επειδή βλέπει ότι δεν προχωράει και η ιστορία με τα F-35 και τα υπόλοιπα.
0: Ναι, ναι. Γιατί η Τουρκία... Έχουν αντισυσταθεί τα πράγματα. Δηλαδή αυτό το βλέπουν κυρίως στην αεροπορία. Η Τουρκία σήμερα θα διέθετε 100 F-35. Σήμερα, το 2026-27.
1: Συμπαραγωγός.
0: Συμπαραγωγός θα έχει 100. Δεν έχει κανένα. Περιμένει, μιλάει με τον Πούτιν, μιλάει με τον Τραμπ. Θα δούμε. Κάποια στιγμή να τα πάει. Δεν ξέρω, θα δούμε. Και έχει μια Ελλάδα, μια μικρή Ελλάδα. Σας το λέω πόσο είναι και πολλές

0: τις αναλύσεις τους. 10 εκατομμυρίων, μικρή χώρα, με μικρό στρατό και έχει και 20 F-35, 24 Rafale, 80 F-16, φρεγάτες, 8 φρεγάτες ανανεώνονται ή έρχονται καινούριες.
1: Και τώρα έρχονται
0: οι Ισραηλινοί. Εδώ το Ισραήλ είναι η κόκκινη γραμμή. Όλα τα υπόλοιπα είναι νατοϊκές χώρες, εξοπλίζονται. Το Ισραήλ με τις δυνατότητες που έχει είναι η κόκκινη γραμμή για την Τουρκία.
1: Άρα γι' αυτό εσύ το επισημαίνεις πάντοτε στις αναλύσεις το θέμα του Ισραήλ.
0: Το Ισραήλ και οι σύμμαχοί του.
1: Τώρα να σε ρωτήσω για το τι μπορεί να δούμε τον επόμενο μήνα. Όχι, θέλω να πω, τρέχει και ένα νομοσχέδιο για την Γαλάζια Πατρίδα.
0: Α, εκεί έχουμε ζητήματα. Τώρα, δηλαδή, είδατε, μας ευνηδιαστήκαμε.
1: Κατά το Καστελόριζο, εκεί στο θαλάσσιο πάρκο που ανακοίνωσε, έτσι, έχει βγάλει ένα ερευνητικό.
0: Τον Αύγουστο ανακοίνωσε τον θαλάσσιο πάρκο. Τώρα πια αλλάζουν οι κανόνες εμπλοκής και σε διπλωματικό επίπεδο. Δηλαδή, θα είναι πιο ευνηδιαστικά τα πράγματα. Γιατί όταν μιλάει ο Ερντογάν, μετά από κάτω επιτελείς προσπαθούν να ικανοποιήσουν απόλυτα τον Ερντογάν.
1: Τη γραμμή. Γραμμιτζίδες. Υπάρχουν κατά την εκτίμησή σου, το ρεπορτάζ σου, τις πληροφορίες σου, την αντίληψή σου, υπάρχουν ακόμα διάβλοι επικοινωνίας που να υπάρχουν οπωσδήποτε, αλλά που να είναι ανοιχτοί σε...
0: Ναι, είναι. Υπάρχουν. Υπάρχουν και σε διπλωματικό επίπεδο, υπάρχουν. Το είδαμε και σε μυστικές υπηρεσίες εδώ. Αλλά αυτά καλύτερα να μην τα ξέρουμε. Εγώ πάντα λέω, μου ρωτάγανε, το ξέρεις, λέω.
1: Για το Καλίν, λες.
0: Ναι, και να το ξέρω, δεν σας το έλεγα, λέω πολλές φορές. Γιατί είναι οι μυστικές υπηρεσίες. Εκεί είναι άλλο θέμα για μένα. Άλλο η διπλωματία και άλλο οι μυστικές υπηρεσίες.
1: Ωραία. Να σου το πω αλλιώς, για μήπως το πιάσουμε από την άλλη. Ο Καλίν πάντως είναι ένα πρόσωπο πολύ...
0: Δεν είναι κλασικός πράκτορας που λέμε. Είναι ο άνθρωπος, ήταν για πολλά χρόνια διπλωματικός σύμβουλος του Ερντογάν και είναι ουσιαστικά μαζί με τον Φιντάν και τον Ερντογάν κυβερνούν την Τουρκία. Τρέχουν μια χώρα που λέγεται Τουρκία.
1: Δεν θα τον είχε και επικεφαλής στις μυστικές υπηρεσίες.
0: Οποιαδήποτε επαφή του Φιντάν, ο Καλίν, έχει επαφές και με τους Ισραηλινούς.
1: Ναι. Και διατηρεί καλές σχέσεις, αυτό το έχω διαβάσει σε Ισραηλινές αναλύσεις, όχι καν σε τουρκικές.
0: Δηλαδή, άρα είναι ένα όνομα που δεν μιλάς μόνο για τρομοκράτες μεταναστευτικό. Μιλάς όλα, μπορεί να μιλήσει με τον Καλίν όλα τα θέματα.
1: Έχει μια ατζέντα ανοιχτή εντελώς. Μανώλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Όχι, μιλήσανε εδώ, δεν το ξέρω. Δεν σα το έλεγα.
1: Και χάρηκα πολύ που ήσουν εδώ στο στούντιο σήμερα μαζί μας.
0: Εγώ χάρηκα πολύ.
1: Ο Μανώλης Κωστίδης, εδώ στο στούντιο. Μπορέσαμε και είπαμε δύο πράγματα παραπάνω. Όχι πως δεν μπορούμε και με τις τηλεφωνικές επικοινωνίες που είχαμε, αλλά εκμεταλλευτήκαμε την παρουσία του εδώ. Να ακούσουμε και τον κύριο Φίλη. Ο κύριο Φίλη, ο κύριο Κωνσταντίνο Φίλη, το πρωί ήταν μαζί με τον Μανώλη Κωστίδη στην τηλεόραση του Sky και έκαναν όλες αυτές τις ανάλυσεις. Νομίζω ότι αξίζει έτσι να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
2: Το αφήγημα το οποίο χτίζεται τώρα λέει ότι η Τουρκία είναι περισσότερο σε άμυνα παρά σε επίθεση, ότι δηλαδή είναι μια χώρα σταθεροποιητή στην περιοχή. Εμάς μας εμφανίζουν ως μια χώρα η οποία προσπαθεί και λειτουργεί αποσταθεροποιητικά. Αυτό το αφήγημα χτίζει κάτι. Και τι χτίζει? Την πιθανότητα, όχι απαραίτητος μιας κρίσης ή ενός θερμού επεισοδίου, μπορεί και αυτό να συμβεί, αλλά πάντως να φανεί ότι η Τουρκία δεν είναι ο υπεύθυνος για ό,τι πρόκειται να συμβεί από εδώ και πέρα.
1: Ήταν ο κύριος Φίλης και ο κύριος Συρίγος, ο κύριος Άγγελος Συρίγος, ο καθηγητής το πρωί στο ραδιόφωνο, στον Άρη Πορτοσάλτε.
3: Είναι μια ιστορία την οποία προβάλλει η Τουρκία, θέλοντας να πει, το είπε και μέσος και ο Τούρκος πρόεδρος χθες, το Καστελόριζο είναι λάθος σε εκείνο το σημείο. Εάν δούμε το Καστελόριζο αποκομμένο από τα υπόλοιπα νησιά της περιοχής, θα μπορούσαμε να πούμε ναι, πράγματι, δεν υπάρχει κάτι άλλο κοντά. Στην πραγματικότητα όμως στην περιοχή έχουμε τις υφαλοκρηπίδες, τις επίρειες των νησιών της Κρήτης, της Κάσου, της Καρπάθου, της Ρόδου, επί της υφαλοκρηπίδας.
1: Τώρα θα πάμε στον ανταποκριτή μας στη Βρετανία, το Γιάννη Χανιωτάκη, γιατί έχουμε κινήσεις από ευρωπαϊκές χώρες, μάλλον από ευρωπαϊκή έως τώρα, μπορεί να ακολουθήσουν άλλες, που μεταφέρουν το χρυσό τους από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε ευρωπαϊκό έδαφος. Γεια σου Γιάννη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι από το Λονδίνο. Η αυξανόμενη λοιπόν γεωπολιτική αστάθεια οδήγησε την Ολλανδία στο να αναθεωρήσει τη στρατηγική της με την κεντρική τράπεζα της χώρας να προχωρά στην μεταφορά 86 τόνων χρυσού από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά στο Λονδίνο. Η αγορά της Βρετανικής πρωτεύουσας θεωρείται ότι προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία στις συναλλαγές, επιτρέποντας με αυτόν τον τρόπο την Κεντρική Τράπεζα της Ολλανδίας να αξιοποιήσει τα αποθέματά της το ταχύτερο δυνατό εφόσον παραστεί ανάγκη. Να σας πω ότι ο πρόεδρος του Ιδρύματος εξήγησε ότι παραμένει ως βασική αρχή η χώρα να μην χρειαστεί ποτέ να καταφύγει σε αυτά τα αποθέματα. Είναι όμως επιβεβλημένη, όπως είπε, η ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ετοιμότητας. Mm-hmm. Και έτσι το μερίδιο του Ολλανδικού χρυσού που αποθηκεύεται πλέον εδώ στη Βρετανική πρωτεύουσα έχει αυξηθεί από το 18,1 στο 32,1%. Και να σας πω τέλος, Σπύρο, ότι η υλοποίηση αυτής της μεταφοράς βασίστηκε σε μια συνδυαστική μέθοδο, εν μέρη μέσω χρηματιστηριακών πράξεων αγοράς και πώλησης και εν μέρη μέσω φυσικής μεταφοράς του χρυσού.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Ενδιαφέρουσα κίνηση αυτή από την Ολλανδία. Να δούμε αν θα ακολουθήσουν και άλλες χώρες. Προς το παρόν, εμείς θα αλλάξουμε θέμα. Θα πάμε στην ανταποκρίτριά μας στην Πάτρα, στην Ελένη Παρασκευοπούλου. Προκάλεσε μεγάλη αίσθηση χθες το ρεπορτάζ της Ελένης Παρασκευοπούλου, που δίνει μεγάλη έμφαση σε αυτά τα θέματα που αφορούν την καθημερινότητα και κυρίως την προστασία μας από απάτες. Προκάλεσε λοιπόν μεγάλη αίσθηση μια ιστορία που μας είπε η Ελένη για ένα βίντεο κατασκεύασμα δημιούργημα τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο εμφάνιζε το Ρονάλντο, το γνωστό Ρονάλντο, τον ποδοσφαιριστή, να μιλάει ελληνικά και μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία να προσπαθεί να ψήσει ένα υποψήφιο θύμα του για να το αποσπάσει χρήματα. Καταρχάς, ναι, θα ακούσετε τώρα ένα απόσπασμα από αυτό το βίντεο τεχνητής νοημοσύνης. Το πρόσωπο είναι ο Ρονάλντο και η φωνή στα ελληνικά να λέει:
5: Κύριε, κοιτάξτε προσεκτικά το πρόσωπό μου. Μην μου φέρεστε σαν κλέφτη, εντάξει.
1: Εντάξει ο Ρονάλντο. Αλλά από εκεί και πέρα υπάρχουν άνθρωποι που είτε σε κατάσταση αδυναμίας, είτε σε απόγνωση, αυτό που εσείς μπορεί να θεωρείτε έως και αστείο, δεν είναι καθόλου, γιατί μπορεί να έζησαν ένα δράμα με αυτό το εντάξει αυτοί οι άνθρωποι. Γεια σου Ελένη, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Δυστυχώς τα πράγματα γίνονται όλο και πιο δύσκολα.
1: Ναι, βέβαια.
6: Η τροποποίηση της νομοθεσίας θα βοηθήσει, πιστεύω, έτσι, στην αποτροπή αυτής της κατάστασης που διαμορφώνει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Έχω επαναλάβει πολλές φορές και έχω γίνει κουραστική ότι η Δυτική Ελλάδα βάλεται πραγματικά από όλα αυτά τα περιστατικά. Είδαμε τώρα την περίπτωση με το Ρονάλντο, με ένα βίντεο κατασκευασμένο μέσω της τεχνικής νοημοσύνης ξεκάθαρα. Κάτι να φερενιοποιήσει αυτή τη γυναίκα, να δώσει κάποια χρήματα, γιατί η ίδια είχε ζητήσει βοήθεια. Πίστεψε λοιπόν ότι 1,5 μήνα μιλούσε με τον Ρονάλντο και θα έπαιρνε από τον διάσημο ποδοσφαιριστή αυτή την βοήθεια. Έρχομαι όμως και στις σημερινές περιπτώσεις. Ναι. Γιατί όπως είπαμε δεν σταματάνε δυστυχώς. Η Γιάλια, μία ακόμη περίπτωση με μία γυναίκα όπου της τηλεφώνησαν, της είπαν ότι είναι λογιστές, θα κάνουν καταγραφή όλων των πολύτιμων αντικειμένων της, αλλά και αν είχε κάποια χρήματα θα πρέπει να τα βάλει σε μία σακούλα και να τα βγάλει έξω. Η γυναίκα δυστυχώς πίστηκε, δεν ξέρω τι να πω, και έβαλε εκεί κοσμήματα τα οποία αγγίζουν τις 2.000 ευρώ. Θα σας πάω όμως και στο θέρμανδο Λακαρδανίας, όπου εκεί είναι χειρότερα τα πράγματα, γιατί εμφανίζεται κάποιος, παίρνει τηλέφωνο την ηλικιωμένη, της λέει ότι είναι λογιστής, θα προχωρήσει στη ασφάλιση της οικίας από φωτιές και πλημμύρες, και κάπως έτσι η ηλικιωμένη δίνει περίπου 18.000 ευρώ και κοσμήματα αξίας περίπου 5.000 ευρώ σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας. Ο ίδιος δράστης φαίνεται να έχει τηλεφωνήσει και λίγο αργότερα σε άλλον κάτοικο ηλικιωμένο στην περιοχή του Θέρμου, τον οποίο επίσης προσπαθεί να τον εξαπατήσει, όμως δεν τα καταφέρνει. Και κάπου εκεί οι αστυνομικοί καταφέρνουν και περνάνε χειροπέδες σε έναν 26χρονο, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται σε αυτές τις δύο υποθέσεις. Έχουμε λοιπόν μία σύλληψη, ωστόσο έχουμε και την καταγραφή νέων περιστατικών, κάτι το οποίο όπως ανέφερες να προβληματίζεται.
1: Δεν τελειώνει αυτή η ιστορία, όσο τουλάχιστον βρίσκουν ανθρώπους σε αδυναμία, σε σύγχυση, δεν ξέρω και εγώ τι, αυτό το πράγμα θα συνεχίζεται. Αλλά και εμείς πρέπει να το συνεχίσουμε, Ελένη, γιατί έστω και ένας, να πέσουμε στην περίπτωση που ένας ακούσει μία μέθοδο που χρησιμοποιούν και ο άνθρωπος να γλιτώσει από αυτούς τους απατεώνες, καλό κάνουμε. Σε ευχαριστώ, καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
6: Για σημερινό την φωτιά και την πλημμύρα.
1: Σε ευχαριστώ. Και αμέσως στον Πάνο Γαρουφαλιά, γιατί είχαμε νεότερα εξελίξεις σε σχέση με τα συστήματα τηλεειδοποίησης, την εγκατάσταση της τηλεειδοποίησης στο σιδεροδρομικό δίκτυο. Τέθηκε στην ολότητά του, νομίζω, σε εφαρμογή. Γεια σου, Πάνο, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Ακριβώς έτσι είναι. Η πρώτη αμαξοστοιχεία έφτασε χθες στην Λάρισα και συνέχισε για Θεσσαλονίκη. Σήμερα εμείς καταγράψαμε το Intercity 50. Το Intercity 50 ξεκίνησε από τις 7 η ώρα από το σταθμό Λαρίστα, από εσάς δηλαδή, και έφτασε στη Λάρισα, καθώς και μάλιστα μπήκε και σε ανάποδη γραμμή. Θέλω να θυμίσω τι συνέβη με το δυστύχημα στα Τέμπη. Μπήκε λοιπόν σε ανάποδη γραμμή μετά το Δομοκό, γιατί πριν το Δομοκό είχαμε έργα, και βγήκε μετά το Παλαιοφάρσαλο στην κανονική γραμμή. Όλα αυτά ήταν αποτυπωμένα στην ουσία στον χάρτη τηλεδιοίκησης, το σύστημα τηλεδιοίκησης του σταθμού της Λάρισας, ο οποίος λειτουργεί για το βασικό δίκτυο, βλέποντας 180 χιλιόμετρα απόσταση, δηλαδή από το Παλαιοφάρσαλο μέχρι και το πλατή Μαθίας, και βλέπει και άλλα 80 χιλιόμετρα δευτερεύοντος δικτύου από την περιοχή της Καρδίτσας και της Καλαμπάκας. Έτσι λοιπόν βλέπουν σε πραγματικό χρόνο το ίδιο το τρένο. Και επίσης μπορούν πολύ εύκολα οι χειριστές αυτού του συστήματος να το σταματήσουν ανάβοντας κόκκινο φωτόσημο. Τώρα, τι θα συμβεί το επόμενο διάστημα, έχει αξία να το δούμε, γιατί πλέον ο σιδηρόδρομος θα μπει σε μια σύγχρονη εποχή. Και το λέω αυτό γιατί θα ενεργοποιηθεί το ETCS στις αμαξοστοιχίες. Τι είναι αυτό? Είναι ένα σύστημα το οποίο με κουμπί ενεργοποιείται μέσα στην αυτοκινητά αμάξα. Και εκεί λοιπόν, ακόμα και αν ο ίδιος ο μηχανοδηγός δεν δει το κόκκινο φωτόσημο, φρενάρει η ίδια η αμαξοστοιχεία βλέποντας το κόκκινο φωτόσημο.
1: Εμποδίζει ακόμη και
7: μπροστά.
1: Το λάθος του.
7: Ακριβώς.
1: Μάλιστα.
7: Και το πολύ σημαντικό είναι τους επόμενους μήνες βλέπουμε σίγουρα να ολοκληρώνονται τα έργα που σας έλεγα και είτε από την άλλη γραμμή η συγκεκριμένη αμαξοστοιχεία. Άρα λοιπόν παραδίδονται δύο γραμμές, μπαίνουν περισσότερες αμαξοστοιχίες. Και μπαίνοντας και το ETCS που είναι ήδη εγκατεστημένο, θα μπορέσουμε σύμφωνα με τον κανονισμό της Ευρώπης να κινούνται τα τρένα με 200 χιλιόμετρα και, ανά ώρα.
1: Μεγαλύτερη ασφάλεια, μεγαλύτερες ταχύτητες.
7: Αντιλαμβάνεστε πλέον ότι πάμε σε μια κοντινή, σύγχρονη ευρωπαϊκή εποχή.
1: Σε ευχαριστώ, Πάνο. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Ο Πάνος Γαρουφαλιάς για την τηλεδιοίκηση και την εγκατάσταση όλων των συστημάτων. Η Σοφία Καλαβρούνη στο στούντιο για να δούμε ένα θέμα το οποίο ήρθε μέσα από καταγγελίες πολιτών για τη Ρόδο. Αφορά παραλίες και αφαιρεσίες. Καλώς τη.
8: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Για ακόμα μία φορά παρατηρούμε παραβατικότητα και αυθαίρετη κατάληψη δημοσίου χώρου σε γυαλό και παραλία. Αυτή τη φορά, όπως είπες και εσύ, πρόκειται για παραλίες στις περιοχές της Λίνδου και των Κολυμπίων στη Ρόδο, όπως καταγγέλει το δίκτυο Ομπρέλα, που είναι υπεύθυνο για την προάσπιση του δημοσίου χώρου. Συγκεκριμένα, στην περιοχή Κολύμπια Λιμανάκια καταγράφεται αυθαίρετη λειτουργία παράνομης καντίνας και beach bar στον Αιγιαλό, χωρίς μίσθωση και χωρίς οποιαδήποτε αδειοδότηση. Παράλληλα, εντοπίζεται τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων πολύ κοντά στη θάλασσα, χωρίς να τηρείται η προβλεπόμενη ζώνη των 4 μέτρων από την ακτογραμμή. Επίσης, στην παραλία Αγίου Παύλου στη Λίνδο, η επιχείρηση έχει κάνει πλήρη κατάληψη της παραλίας χωρίς να διαθέτει ενεργή σύμβαση παραχώρησης στο My Coast, ενώ δεν τηρείται η προβλεπόμενη απόσταση 4 μέτρων μεταξύ ομπρελοκαθισμάτων και θάλασσας, παρομοίως και στην κεντρική παραλία της Λίνδου, όπου παρατηρείται επίσης πλήρης κατάληψη της παραλίας από ξαπλώστερες και ομπρέλες. Να πούμε κλείνοντας ότι οι έλεγχοι στις παραλίες συνεχίζονται. Φέτος ο αριθμός των καταγγελιών ήταν μικρότερος. Οι περισσότερες καταγγελίες φέτος καταγράφηκαν σε Χαλκιδική, Ανατολική Αττική και Κυκλάδες, ενώ τα πρόστιμα ήταν επίσης τσουχτερά, με το υψηλότερο που έχει επιβληθεί μέχρι σήμερα να ανέρχεται σε 73.000 ευρώ και αφορά επιχείρηση στο νησί της Ρόδου.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σοφία. Και αμέσως τώρα διεθνείς εξελίξεις με τη σφραγίδα της Deutsche Welle.
9: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
10: Συναγερμός στη Γερμανία μετά τον μπαράζ περιστατικών απόπειρας δολιοφθοράς. Ανάφλεξη σε πολλαπλά μέτωπα στη Μέση Ανατολή. Η Μόσχα απαντά στις γερμανικές κυρώσεις κλείνοντας τα Ινστιτούτα Γκέτε. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε από τη Βόνη, στο μικρόφωνο σήμερα ο Κώστας Αργυρός. Το ζήτημα της προστασίας των κρίσιμων υποδομών βρίσκεται στην κορυφή της επικαιρότητας στη Γερμανία μετά τα απανωτά περιστατικά με απόπειρες δόλιο φθοράς τόσο σε δίκτυα όσο και σε επιχειρήσεις. Δύο άτομα συνελήφθησαν χθες τη νύχτα στο Μόναχο για τη ρήψη εμπριστικών μηχανισμών εναντίον μιας αμυντικής βιομηχανίας. Για ρεαλιστική απειλή κάνει λόγο το Υπουργείο Εσωτερικών, υπενθυμίζοντας ότι η βασική ευθύνη προστασίας ανήκει στις ίδιες τις εταιρείες για τις εγκαταστάσεις τους. Ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να σκέφτεται να κηρύξει το τέλος του πολέμου στο Ιράν, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, τη στιγμή πάντως που η μετακίνηση αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή συνεχίζεται. Στο μεταξύ, σημάδια ανάφλεξης έρχονται από όλα τα σημεία κρίσης, σε Γάζα, Λίβανο και Συρία. Η κυβέρνηση της Μόσχας θα κλείσει τα Ινστιτούτα Γκέτε στη Ρωσία, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ. Είναι η ανακοίνωση της Ρωσίας στο ανακοινωθέν κλείσιμο του ρωσικού σπιτιού στο Βερολίνο και του ρωσικού προξενείου στη Βόνη, όπως δήλωσε ο Υπουργός στο πρακτορείο Interfax από το Ανατολικό Οικονομικό Φόρουμ στο Βλαδιβοστόκ, όπου βρίσκεται. Η γερμανική κυβέρνηση είχε ανακοινώσει το κλείσιμο του ρωσικού σπιτιού ως απάντηση στην ανακάλυψη ενός εκρηκτικού σε ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας.
1: Και από τη Βόνη Φάληρο, ο Θανάσης Κρητικός στο στούντιο. Καλώς ήρθες, Θανάση.
11: Χαίρετε. Σπουδαία μεταγραφή για τον Παναθηναϊκό, η ακριβότερη στην ιστορία του. Ο Αζεντίνου Ναΐ επιστρέφει στο Τριφύλι, θα αγωνιστεί ξανά με τα πράσινα μετά από μια χρονιά που, που αγωνίστηκε στην Τζιρόνα και αναδείχθηκε ως ένας από τους κορυφαίους του ισπανικού πρωταθλήματος. Ένας παίκτης ο οποίος λατρεύτηκε από τους φίλους του Παναθηναϊκού στον μόλις έναν χρόνο που αγωνίστηκε με τα πράσινα. Η διοίκηση του Παναθηναϊκού έκανε τα πάντα για να τον αποκτήσει. Το κατάφερε με ένα υπέρογκο ποσό που έδωσε στην Τζιρόνα αλλά και στον παίκτη. Και ο Ουνάη, έτσι ενισχύει, είναι το σημείο αναφοράς πλέον της ομάδας του Παναθηναϊκού για την σεζόν που έρχεται και για την ομάδα του Νίστρου που ενισχύει σημαντικά. Ο Μαροκινός θα είναι απόψε στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την νίκη Βόλου στις 9 στο Ολυμπιακό Στάδιο.
1: Όταν θα είναι,
11: όχι, δεν θα αγωνιστεί, θα είναι στο γήπεδο να παρακολουθήσει το παιχνίδι της νέας
1: οπότε
11: ομάδας.
1: Οπότε θα έχουν την ευκαιρία και όσοι πάνε στο Ολυμπιακό Στάδιο να το δουν, μπορεί όσο τον αγωνιστικό χώρο, αλλά τουλάχιστον.
11: Παναθηναϊκός νίκη Βόλου στις 9 απευθείας από τον Sky για την πρώτη αγωνιστική του League Face του Κυπέλου. Στα υπόλοιπα μεταγραφικά, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Λίον Μπέιλι. Και για τον Τιάγκο Νους, τον οποίο απέκτησε από τον Όφη, θα μείνει ο παίκτης δανεικός μέχρι τον Γενάρη στους Κρητικούς.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Θανάση.
12: Πάμε επόμενη γράμμη.
13: Ναι, εγώ είμαι.
12: Ναι.
13: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
12: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
13: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
12: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
13: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
12: Είμαι εγώ καιρός γι' αυτό. Έφυγες.
14: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και.
15: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
16: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
15: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
16: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
17: Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία.
18: την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα από την 1η Κυριακή του Σεπτεμβρίου στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
19: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
20: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
21: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone CU ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοτζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Massamore, Fena και Rita. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneCU.gr. CU. Ζούμε στο full.
22: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
23: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση.
24: Nova 931. Η ώρα είναι 3.
25: Nova 931.
26: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούνης.
27: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
26: Φραγκούνης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
27: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
28: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα. Με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα, φρέσκο, από την αρχή.
29: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
30: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
31: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
32: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
0: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία.
0: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
1: Ακόμη τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
0: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία με μεθοδικότητα και μελέτη.
1: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
0: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Δρεμσίζης Ιωάννης στην 28 Οκτωβρίου 101 Ξάνθη και στο 254-10-63-704.
0: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Μαζί σου, χαρά σου με πορεία για την επιτυχία.
1: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου Λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
2: Ήρθε η στιγμή να περασοκτέω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
3: Ιδιωτικό κτέο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κτέο και διαπιστώστε τη διαφορά.
4: Θα μας βρείτε στο νέο μας κτέο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κτέο διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
2: Ιδιωτικό κτέο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
5: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο.

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπωλείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζετοπωλείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το πού.
2: Ο Γιάννης Καντέλης και ο Αντώνης Ατζολέτος έρχονται στις 10 στον Sky 100,3. Οι δύο γνωστοί πολιτικοί συντάκτες θα σχολιάζουν και θα αναλύουν την πολιτική επικαιρότητα. Θα μεταφέρουν ρεπορτάζ από την κυβέρνηση και τα κόμματα, αλλά και θα μοιράζονται παραπολιτικά και δρόμενα από τα άγνωστα παρασκήνια της πολιτικής.
3: Sky 100,3
4: www.novaradio.gr.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Pixlax μπορεί.

0: Αλφα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης, Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
0: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 3:30.
1: Νόβα 9:31. Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
2: Επισκεφτείτε την Θαγκόπουλος Κεσία Ωμίκρον Εψιλον. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού, Ξάνθης Καβάλας.
3: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
4: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
5: Τασί, άσε με, γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
4: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
5: Μα έχουν υδραυλικό!
4: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
5: Μα αυτή δεν είναι ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι ή τα πάντα όλα!
6: Στο ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
7: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
6: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
7: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
6: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
7: ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
6: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.

0: παρουσίας και πολλά ακόμα events.
1: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Καζανόβα.
2: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
2: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
2: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοήλιο στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
4: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοήλιας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
5: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
6: Αίσθηση ελευθερίας. Αμέτρητες διαδρομές. Μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
7: Ο αθλητικός σύλλογος ΖΕΒΣ προσκαλεί όλους να έρθουν και να γνωρίσουν από κοντά το θεαματικό Ολυμπιακό άθλημα της επιτραπέζιας αντισφαίρησης Ping Pong. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 6 με 9, στην αίθουσα επιτραπέζιας αντισφαίρησης του συλλόγου μας, που στεγάζεται στο 3ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης, Νίκου Ματσούκα 1, έναντι του Στρατιωτικού Νοσοκομείου Ξάνθης. Για περισσότερες πληροφορίες, Ηλιάδης Βαγγέλης, 6930-978-985, Μπαλάφας Λάζαρος, 6977-240-441. Καθηγητές φυσικής αγωγής, προπονητές, υπεύθυνοι τμήματων.
8: Κάθε στιγμή. Κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
9: Nova 931.

έτσι όπως παίξαμε κι οι δυο με ζάρια πειραγμένα. Τα φέραμε από εδώ

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.

0: 31. Η ώρα είναι 4.
1: Νόβα 931.
0: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραουλή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
8: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχει σε μπερδέψει, σου λέω. Ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
7: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
9: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
10: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
11: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
10: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
11: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
10: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-78014.
11: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
10: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
12: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα.
13: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά.
12: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
13: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
12: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
11: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
14: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
11: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένη 107, Ξάνθη.
14: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
0: Νόβα 931.

0: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
2: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Nova 931. Η ώρα είναι 4:30.
1: Nova 931.
2: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
3: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
4: Eco Green Energy.
3: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
4: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
3: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
4: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς. Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.

0: στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
1: Στις ξένες γλώσσες, expert.
2: Στους υπολογιστές, master.
1: Στην εκπαίδευση, και experts
2: και masters.
1: Level Up Education, κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
2: Στο χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
1: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
2: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
1: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
3: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο. Αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
4: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
5: Ξέρεις ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
6: Nova 931.

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 2-54-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio News Today.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: www.novaradio.gr
3: Υπάρχεις γι' αυτό και ζω.

0: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
1: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
2: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
4: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
5: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
4: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
5: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
1: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
6: Phone Masters.
1: Δεν κρατάει μπαταρία.
6: Phone Masters.
1: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
6: Phone Masters.
1: Τι ακριβώς κάνουν?
6: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
1: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
6: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
1: Δημοκρίτου 25, ένα Ντικτέλ Ξάνθης. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
6: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
7: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
6: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
7: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
6: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
8: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
9: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
8: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
9: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
8: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
9: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη. 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
8: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη. Ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
10: Νόβα 931. Η ώρα είναι 5.
11: Νόβα 931.
12: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία. Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
13: Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Πορεία.
12: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
13: Ακόμη τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
12: Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία με μεθοδικότητα και μελέτη.
13: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
12: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
13: Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Πορεία. Δρεμσίζης Ιωάννης στην 28 Οκτωβρίου 101 Ξάνθη και στο 254-10-63-704.
12: Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Πορεία. Μαζί σου, χαρά σου με Πορεία για την επιτυχία.
13: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου Λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
14: Είναι ατέριαστοι και όμως είναι μαζί. Ο Γιάννης Τζούνος και ο Χρήστος Κούτρας είναι στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
15: Sky 100,3.
16: Για υλοπροστασία, τραπέζια και καρέκλες, καταψύκτες και ψυσταριές, ενώ είχε τοποθετήσει και τροχόσπιτο, το οποίο χρησιμοποιούσε ως αποθηκευτικό χώρο. Καταλαμβάνοντας αυθαίρετα, τμήμα της παραλίας ή η περιοχή είναι προστατευόμενη και ενταγμένη στο δίκτυο Natura 2020. Ένας 67χρονος συνελήφθη για εμπρισμό από αμέλεια για την πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε γεωργική περιοχή στην Αγία Μονή Ναυπλίου. Σύμφωνα με τις αρχές, η πυρκαγιά προκλήθηκε κατά τη χρήση τροχού από τον 67χρονο, ο οποίος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο άνω των 3.600 ευρώ. Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι σε αγροτική έκταση στον Αχινό Στυλίδας. Πριν από λίγο οριοθετήθηκε. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις για την κατάσβεση της φωτιάς σε χαμηλή βλάστηση στο Πετροχώρι Ξάνθης. Πολύ ψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία. Περισσότερα από 127.000 προϊόντα απομίμησης κατασχέθηκαν κατά τη διάρκεια στοχευμένων ελέγχων της ανεξάρτητης αρχής ελέγχου αγοράς το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου, με ιδιαίτερη έμφαση σε τουριστικές και παραλιακές περιοχές. Παράλληλα επιβλήθηκαν πρόστιμα 2,13 εκατομμυρίων ευρώ. Στο πλευρό της Γερμανίας συντάσσονται Βρετανία και Πολωνία μετά την απόπειρα επίθεση στο αεροδρόμιο της Λειψίας με οπλισμένο ντρόουν, την οποία η Γερμανία αποδίδει στη Ρωσία. Και οι δύο χώρες κάλεσαν σήμερα τους Ρώσους πρέσβεις σε Λονδίνο και Βαρσοβία για να καταδικάσουν την επίθεση. Ιστορικό ρεκόρ στην εξέλιξη του φαινομένου Ελνίνιο στον Ειρηνικό ωκεανό αναμένει ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός στους επόμενους μήνες και θα φτάσει σε πολύ ισχυρή ένταση πριν κορυφωθεί πριν το τέλος του 2026. Τα φαινόμενα Ελνίνιο πυροδοτούν ακραία καιρικά φαινόμενα παγκοσμίως, καθώς χαρακτηρίζονται από υψηλότερες από τις μέσες θερμοκρασίες στην επιφάνεια της θάλασσας στον τροπικό Ειρηνικό ωκεανό και από μεταβολές στην ατμοσφαιρική κυκλοφορία σε όλη την περιοχή. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Κουντέρες, προειδοποίησε ότι ο πλανήτης εισέρχεται σε αχαρτογράφητα νερά. Στην αθλητική ενημέρωση για τη League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος, σήμερα το βράδυ στις 9 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την νίκη Βόλου. Ο αγώνας θα μεταδοθεί ζωντανά από την τηλεόραση του Sky. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
17: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
18: Στην Αττική αύριο Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα δυτικά και βόρεια του νομού δεν αποκλείεται να σημειωθούν λίγες μπόρες. Άνεμοι βόρειοι, 4 με 6 μπόφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο στα γύρω ορεινά, πιθανότητα για απογευματινές μπόρες, θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Παρασκευή προβλέπεται λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη. Πρόσκαιρες τοπικές βροχές θα σημειωθούν στη Βόρεια Ανατολική Ελλάδα, την Ανατολική Θεσσαλία, την Κεντρική και Ανατολική Στερεά, στην Εύβοια και την Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς και τοπικά 36. Στην Ισιωτική χώρα έως 33 με 34 βαθμούς. Τέλος, το Σαββατοκυριακό αλλά και τη Δευτέρα γενικά έθριος καιρός, με βοριάδες στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
19: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
20: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
19: Και για μέσα στο σπίτι?
20: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
16: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στα μικρόφωνα επιστρέφουν τα παιδιά της αλλαγής.
21: Το Πασόκ είναι εδώ, ενωμένο και δυνατό.
22: Αυτός ο άνθρωπος, αυτός.
21: Το Πασόκ είναι εδώ με το δημιουργικό του έργο και το θετικό του απολογισμό.
22: Που περπατάει πάντα σκύφτος.
21: Σιγουριά για το παρόν, ελπίδα και προοπτική για το μέλλον.

0: Λοιπόν, με 5 και 10 πρώτα λεπτά ακούτε Sky 100,3. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6. Ναι, ναι, εκτάκτος. Και σήμερα θα είμαστε μαζί, παρεούλα, εδώ με τον κύριο Παπακαλούση. Νελάκησε το κορίτσι, αλλά παραμένουμε εδώ πέρα τα παιδιά της αλλαγής, μην ανησυχείτε. Η κυρία Σοφία Γαλάνη παραμένει μαζί μας, η κυρία Σοφία Γαλαβρού παραμένει μαζί μας, η Ελένη Μπουλιέρη παραμένει μαζί μας και εδώ πέρα συνεχίζουμε η ίδια ομάδα δυνατή. Επειδή κάποιοι χάσατε το αρχικό αφιέρωμα που κάνανε τα αυθεντικά παιδιά της αλλαγής που είμαστε εμείς εδώ 13 χρόνια εκπομπή, μην ξεχνιόμαστε, 13η σεζόν αυτή, στα παιδιά της αλλαγής και κάθε χρόνο κάνουμε τα γνωστά αφιερώματα, όπου και αν βρισκόμαστε, όπου και αν στεκόμαστε. Για ακούστε λιγάκι, σας παρακαλώ πάρα πολύ, αυτό που ζητάτε περισσότεροι, γιατί το ζητάτε περισσότεροι. Και αφού το ζητάτε περισσότεροι, τι να κάνουμε παιδιά, έτσι είναι αυτά. Έτσι είναι αυτά. Θα παίξει ξανά και θα παίξει και ιστορικά όπως πρέπει.
1: Μετά το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου είναι κενή η θέση του Προέδρου του Κινήματος. Θα είμαι υποψήφιος για το αξίωμα αυτό.

Άκη και Κώστα, κάνω έκκληση στο όνομα του κοινού παρελθόντος μας να προχωρήσετε τη λυτρωτική πράξη της ανάδειξης σε ένα δίδυμο. Εσύ αγαπητέ Κώστα, ως πρωθυπουργός της χώρας, και εσύ αγαπητέ Άκη, ως πρόεδρος του κινήματος, αυτό είναι το δίδυμο!

Αχ, τρίζαν τα πατώματα κάποτε. Αυτά είναι. Λοιπόν, πάμε λίγο να προσγειωθούμε στο σήμερα. Γιατί εντάξει, είναι 52 χρόνια σήμερα. Σε λίγο θα μιλήσει και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ από την πλατεία Ελευθερία στο Ηράκλειο. Καλημέρα, καλημέρα λέω. Από συνήθεια. Καλό απόγευμα και στο Ηράκλειο. Προφανώς και στους φίλους μας ακούτε από την Κρήτη. Γιατί πολλοί θα ετοιμάζεστε να πάτε σε αυτή την συγκέντρωση. Ανοιχτή συγκέντρωση. Ανοιχτή συγκέντρωση σημαίνει εκλογές, έτσι. Καταλαβαίνετε στην Κρήτη τώρα.

0: Και στο σήμερα να δούμε λίγο τη δημοσκόπηση. Η τελευταία δημοσκόπηση κυκλοφορεί. Αυτή είναι της interview και θέλουμε να τη δούμε λιγάκι. Γιατί έχει ενδιαφέρον και έχει ενδιαφέρον γιατί, εντάξει, το μήνα που θα ακολουθήσει, όλο το Σεπτέμβριο, θα δούμε πολλές δημοσκοπήσεις. Και με την επίδραση που θα έχουν οι δημοσκοπήσεις, η ΔΕΘ βασικά, στις δημοσκοπήσεις. Η επίδραση που θα έχουν οι ανακοινώσεις των προέδρων των κομμάτων στις δημοσκοπήσεις και στα κόμματά τους. Πριν πάμε σε αυτά, λοιπόν, ας κάνουμε μια παρένθεση όμως, γιατί πριν από λίγο ακούσαμε άλλη μια ανατριχιαστική είδηση. Και είναι, ξέρετε, αυτή την αντίδραση έχουμε όλοι. Θα πάμε στον αστυνομικό συντάκτη, τον Μιχάλη Τεζάρη, γιατί την αντίδραση την έχουμε όλοι πια. Μα τι έχει συμβεί, ρε παιδιά, γιατί τόσα πράγματα και με τέτοιο ανατριχιαστικό τρόπο. Μιχάλη, γεια σου Μιχάλη. Πάει στο μαραθώνα, την ιστορία του μαραθώνα που έχετε ακούσει τα τελευταία λεπτά. Θα μας εξηγήσει ο Μιχάλης ακριβώς τι
1: είναι μια πάρα πολύ περίεργη ιστορία αυτή η οποία εξελίσσεται τις τελευταίες δύο εβδομάδες και έχει στο επίκεντρό της μια ηλικιωμένη γυναίκα η οποία εξαφανίστηκε πριν από περίπου 10 χρόνια και διέμενε μέχρι τότε στην παραλία του μαραθώνα. Λοιπόν, πριν από δύο εβδομάδες, λοιπόν, μια συγγενήτρια από την Γαλλία έκανε αναφορά στην ελληνική αστυνομία σχετικά με την γυναίκα αυτή, η οποία όπως χαρακτηριστικά ανέφερε είχε να επικοινωνήσει, είχε να συναντήσει τουλάχιστον 10 χρόνια. Άμεσα λοιπόν ξεκίνησε η διερεύνηση της υπόθεσης. Με τις αρχές θα κάνουν έρευνα για τον εντοπισμό της γυναίκας, η οποία σήμερα θα ήταν 90 ετών, και διέμενε στο σπίτι μαζί με την κόρη της και τον εγγονό της, ο οποίος σύμφωνα με τα όσα ανέφερε η καταγγέλουσα, αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Οι αστυνομικοί λοιπόν ξεκινούν έρευνα και διαπιστώνουν μέσω του ΙΕΦΚΑ ότι δεν είχε δηλωθεί ο θάνατος της συγκεκριμένης γυναίκας, γεγονός που οδήγησε σε περαιτέρω έρευνα. Σήμερα το πρωί, συνεργεία με ειδικά μηχανήματα, ξεκίνησαν να ερευνούν την αυλή του σπιτιού όπου διέμενε η οικογένεια, χωρίς σε πρώτη φάση να έχουν εντοπίσει κάτι. Θεώρησαν δηλαδή ότι η γυναίκα αυτή έχει ζαφτεί γύρω στην μέση της αυλής του σπιτιού της. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, ωστόσο, η κόρη της ηλικιωμένης φέρει την αποκάλυψη στους αστυνομικούς ότι η μητέρα της πράγματι είχε καταλήξει από παθολογικά αίτια και την είχαν θάψει την αυλή του σπιτιού, προκειμένου να λαμβάνουν τη σύνταξή της μέχρι και σήμερα. Για την ώρα, πάντως, να πούμε ότι δεν έχουν εντοπιστεί ανθρώπινα υπολείμματα. Ενώ για την υπόθεση ενημερώθηκε ο εισαγγελέας, ο οποίος έδωσε εντολή να μην πραγματοποιηθεί η σύλληψη σε αυτή τη φάση. Ωστόσο, η αστυνομία συνεχίζει την έρευνα για την συλλογή στοιχείων, προκειμένου να αποσταλεί το υλικό που θα εντοπιστεί, αν εντοπιστεί, στη δικαιοσύνη.
0: 10 χρόνια, έτσι.
1: 10 χρόνια δεν είχε διαβευθεί κανείς για τη γυναίκα αυτή. Λάμβαναν η κόρη της και ο εγγονός της την σύνταξη της γυναίκας. Μέχρι και αυτή τη στιγμή, παρότι η ίδια η κόρη της ανέφερε πως εκεί έχει δαφτεί, την είχαν θάψει, είχε πεθάνει, είχε καταλήξει από αθολικά αίτια, την είχαν θάψει για να λαμβάνει τη συνταξή της, δεν έχει ακόμη εντοπιστεί το παραμικρομπή. Ονοματικά σοκαριστική περίπτωση, ανατροχιαστική θα έλεγε κανείς. Αλλά δυστυχώς, Γιάννη, ξέρεις, το συναντάμε πλέον τόσο συχνά.
0: Μιχάλη, ειλικρινά.
1: Τι ακριβώς συμβαίνει στην κοινωνία.
0: Αυτό λέμε. Τι συμβαίνει, ρε παιδιά. Κάθε εβδομάδα έχουμε τέτοια ιστορία. Και τώρα σκεφτόμουν, προσπαθούσα λίγο να σκεφτώ. Δεν μπήκα να αναζητήσω. Άλλη μια ιστορία τέτοια πάλι.
1: Στην Πελοπόννησο, πριν από 20 μέρες.
0: Μπράβο.
1: Στην Πελοπόννησο, δεν θυμάμαι την περιοχή τώρα για να μην είμαι κάπου λάθος. Όπου, αν θυμάστε, τον είχε σε ένα ψυγείο ξενοδοχικής μονάδας, την οποία είχε
0: φύγει. Μπράβο, αυτό.
1: Και τον είχε εκεί για να λαμβάνει παράνομα τη σύνταξή του, λέγοντας στους συγγενείς και στους φίλους εκεί πέρα, βέβαια, ότι ζούσε με την κόρη του στην Αθήνα και γι' αυτό δεν τον έβλεπαν. Και αποκαλύπτει πως ο άνθρωπος ήταν νεκρός και απλά έπαιρνε τη σύνταξη ο γιος του, ο οποίος έπαιρνε εκεί. Σοκαριστικά πράγματα.
0: Ναι. Γεια σου, Μιχάλη μου, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ τον αστυνομικό συντάκτη του Sky, τον Μιχάλη Τεζάρη.

Λοιπόν, επιστρέφουμε στα της δημοσκόπησης και πάμε λίγο στα στοιχεία, γιατί κάποια πράγματα για τα ποσοστά σας τα πάμε νωρίτερα. Είναι πρώτη η Νέα Δημοκρατία με 26,3%, ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ, ναι, όχι, ακολουθεί η Ελλάς με 13,7%, το ΠΑΣΟΚ είναι με 11,9%, τα τρία πρώτα κόμματα λοιπόν, Νέα Δημοκρατία 26,3%, Ελλάς με 13,7% και ΠΑΣΟΚ με 11,9% και μετά είναι η Ελληνική Λύση με 9,2%. Το ΚΚΕ με 6,3%, η Ελπίδα με 4%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 4%, κυρία Καρισιανού, που θα πάει στη ΔΕΘ, θα πάει και η κυρία Καρισιανού προφανώς στη ΔΕΘ, νομίζω 10 μήνα. 10 του μήνα θα μιλήσει εκεί. Η Φωνή Λογικής με 3,2%, η κυρία Λατινοπούλου είναι η Φωνή Λογικής, και η Πλεύση Ελευθερίας με 2,8%, Κωνσταντοπούλου, το ΜΕΡΑ25 με 2,8% επίσης, Βαρουφάκης, ο ΣΥΡΙΖΑ με 2,2%, ναι, οι Δημοκράτες με 1,5%, Κασελάκης, και μετά ακολουθούν από 0,1% και κάτω. Πρόθεση ψήφου είναι όλα αυτά. Να πούμε ότι σε όλα τη δημοσκόπηση προφανώς δεν υπάρχει ακόμα, εννοείται, το κόμμα Σαμαρά. Όταν και εφόσον υπάρξει αυτό το κόμμα, αν και καταλαβαίνετε, επειδή το λέμε καιρό και επειδή το λέγαμε από πέρυσι, εδώ σε αυτή την εκπομπή το λέγαμε με τη Μαρία, ότι ο Σαμαράς θα κάνει το κόμμα, ο Σαμαράς θα κάνει το κόμμα, ο Σαμαράς θα κάνει το κόμμα. Και μας έλεγαν κάποιοι ότι δεν το ξέρω, θα το δούμε κτλ. Όχι, ο Σαμαράς θα κάνει το κόμμα. Σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, ο Sky GR και ο Sky αποκάλυψαν και πού είναι το γραφείο, σαν τα γραφεία. Απλά να μην ξεχνιόμαστε. Λοιπόν, μπαίνουμε στην Political, στην εφημερίδα Political και πάμε στην interview. Να δούμε κάποια ερωτήματα βασικά. Γιατί εντάξει, πρόθεση ψήφου, εντάξει, η εκτίμηση ψήφου. Θα τα δούμε προφανώς και όλο το Σεπτέμβριο, αφού πρώτα περάσουν και όλοι από τη Θεσσαλονίκη και τη ΔΕΘ και ανακοινώσουν ό,τι είναι να ανακοινώσουν. Πάμε λίγο στα υπόλοιπα ζητήματα, τα οποία έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ερώτημα πρώτο. Ποιο από τα παρακάτω ζητήματα που θα σας πούμε εμείς σας προκάλεσε τη μεγαλύτερη δυσαρέσκεια? Λοιπόν, ποιο είναι λοιπόν, ποια είναι τα θέματα τα οποία έχουν προκαλέσει τη μεγαλύτερη δυσαρέσκεια των πολιτών απέναντι στη Νέα Δημοκρατία? Το πρώτο, δεν χρειάζεται και ιδιαίτερο, είναι η ακρίβεια και το κόστος ζωής. Με 27%. Είναι πρώτο και παραμένει πρώτο για χρόνια τώρα. Η ακρίβεια και το κόστος ζωής. Και δεύτερο, είναι η υπόθεση του ΠΚΠ. Και όμως, η υπόθεση του ΠΚΠ, γιατί ακόμα και τώρα δεν έχει λυθεί. Και ξέρετε πώς δεν έχει λυθεί, δεν έχουν πάρει τις επιδοτήσεις ακόμα οι αγρότες, δεν έχουν πληρωθεί, όλα γίνονται με το παλιό σύστημα, δεν έχει αλλάξει το σύστημα, το μόνο που έχει γίνει είναι να έχει περάσει ο ΠΚΠ στην ΑΔΕ και γίνονται κάποιες πληρωμές μόνο πια αφού τσακαριστούν, και αυτό καλό είναι προφανώς, αλλά ας πούμε, τώρα θα το πούμε, αλλά ας πούμε ότι ο ΠΚΠ λειτουργεί ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που λειτουργούσε και πριν. Με τους ίδιους εργαζόμενους, αυτούς που έχουν κάνει τις λαμογές και τις λαδιές ή αυτούς που τους υποχρέωσαν να κάνουν τις λαμογές και τις λαδιές, είναι ακόμα εκεί όλοι. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Οι πρόεδροι άλλαζαν μόνο. Οι πρόεδροι που λένε άλλαζαν μόνο. Τίποτα άλλο. Και τρίτο θέμα, είναι τρία θέματα τα βασικά. Είναι, είπαμε, η ακρίβεια και το κόστος ζωής, είναι η υπόθεση του ΠΚΠ. Και τρίτο θέμα είναι η διαχείριση της τραγωδίας των Τεμπών. Ναι, γιατί η κυβέρνηση φέρεται σαν να μην απασχολεί καθόλου αυτό το θέμα, γιατί ακούσαμε να το λένε και κάποιοι βγήκαν και πολύ ειρωνικά και πολύ έτσι στην αντεπίθεση, ας το πούμε έτσι, κάποιες υπουργάρες που λέγανε ότι μιλούσαν τόσο καιρό για τα ξυλόλια και τα λοιπά. Ναι, δεν είναι έτσι, παιδιά, δεν είναι έτσι. Λυπάμαι, αλλά υπάρχουν και 57 θύματα και δεν μπορεί να το ξεχάσει εύκολα ο Έλληνας. Δεν μπορεί να ξεχάσει η ελληνική κοινωνία εύκολα κάτι τέτοιο, απλά και μόνο γιατί σας βολεύει στα ποσοστά των δημοσκοπήσεων. Η υπόθεση στο ΠΚΠ, επίσης το εξηγήσαμε. Αυτά τα τρία θέματα. Αν η επόμενη κυβέρνηση μπορούσε να λύσει μέχρι τρία προβλήματα, ποια θα ήταν? Για να δούμε τι λένε οι πολίτες. Η ακρίβεια προφανώς, δεν το συζητάμε. Η ακρίβεια είναι παντού πρώτη. Και έτσι πάντα μιλάμε ότι είναι και ωραίος ο τίτλος που έχει η εφημερίδα. Αυτοδύναμη ακρίβεια. Αυτό είναι. Και όντως είναι αυτοδύναμη ακρίβεια, είναι παντού πρώτη, γιατί είναι το θύμα που απασχολεί περισσότερο. Και πάντα βάσει της τσέπης ψηφίζουμε τι να κάνουμε, τσέπη και πρόσωπο μετράνε. Δεύτερο, είναι πολύ γενικό όμως το δεύτερο, για την ακρίβεια τη μετράμε στο ATM, στα ράφια, παντού. Δεύτερο, είναι η αντιμετώπιση της διαφθοράς. Αυτό είναι πάρα πολύ γενικό. Είναι παγκόσμια ειρήνη. Ναι, εύχομαι να έχουμε παγκόσμια ειρήνη. Είναι κάπως έτσι. Και τρίτον, κάτι το οποίο συνδυάζεται με την ακρίβεια, είναι η αύξηση των μισθών και των συντάξεων. Μετά είναι η δικαιοσύνη, τη δημόσια υγεία, η μείωση φορολογίας, το δημογραφικό. Είναι προβλήματα τα οποία τα συζητάμε και τα συναντάμε. Το δημογραφικό είναι ένα πρόβλημα το οποίο υποτιμάται γενικώς. Δεν έχει περάσει στις πρώτες θέσεις, αλλά είναι πάρα πολύ. Ζορίζει πάρα πολύ την ελληνική την πολιτεία και πολύ την ελληνική κοινωνία. Γιατί έχει αλλάξει πάρα πολύ με το ένα παιδί, με το ζόρι και ότι δεν γεννάμε. Ποιο πιστεύετε ότι θα είναι το κυρίαρχο συνέστημα των πολιτών σε επόμενες εθνικές εκλογές? Πρώτο συνέστημα,
απογοήτευση, το 32%. Και δεύτερο, θυμός. Δεν είναι ωραίο να ψηφίζεις με θυμό και με απογοήτευση. Δεν είναι ωραίο. Και προφανώς, όταν έχεις θυμό και απογοήτευση, δεν έχεις αμυντική αντιπολίτευση. Έχεις την κυβέρνηση. Ελπίδα είναι η ελπίδα που έχεις για αλλαγή της πολιτικής της κυβέρνησης ή για αλλαγή της κυβέρνησης. Και μετά είναι η ανασφάλεια. Το οποίο είναι πάντα προφανώς. Και ποια φράση εκφράζει περισσότερο τη σημερινή άποψη για το πολιτικό σύστημα? Εδώ είμαστε τα ωραία. Αυτά είναι τα πολύ ωραία, τα αυθόρμητα. Χρειάζεται αλλαγή προσώπων, όχι κομμάτων. Τα πρόσωπα. Ναι, πώς μετράνε τα πρόσωπα? Τα πρόσωπα μετράνε. Τι μετράει? Και κυρίως τα πρόσωπα που ηγούνται μετράνε. Το πολύ μεγάλο ποσοστό. Δηλαδή, Μητσοτάκη ψηφίζει ο Νέα Δημοκράτης ή αυτός που θέλει να ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία. Δεν ψηφίζει Χατζηδάκη, Κικίλια, Θοδωρικάκο. Όχι ότι τη δουλειά την κάνουν, αλλά δεν ψηφίζει αυτούς. Ναι. Τα υπάρχοντα κόμματα μπορούν να δώσουν λύσεις, λέει ο κόσμος. Ότι μπορούν να δώσουν τα υπάρχοντα κόμματα, όπως είναι κάποιοι. Αλλά λένε χρειάζονται αλλαγές προσώπων, αλλά λένε ότι μπορούν να δώσουν λύσεις. Επίσης υπάρχουν κάποιοι, ένα 21%, που λέει χρειάζονται νέα κόμματα. Έχουν μπει αρκετά και θα περιμένουμε να μπει και ακόμα ένα. Και δεν ξέρουμε και πόσα άλλα θα μπουν μέχρι την κάλπη. Και δεν εκφράζει κανένα κόμμα. Αυτό τώρα είναι προβληματικό. Είναι πάρα πολύ προβληματικό το να μην σε εκφράζει κανένα κόμμα. Ποιο χαρακτηριστικό θεωρείτε ότι λείπει περισσότερο σήμερα την ελληνική πολιτική ηγεσία? Και εδώ σε θέλω μάστορα, γιατί εδώ θα χτυπήσει το καμπανάκι σας. Το ποιο χαρακτηριστικό ταιριάζει περισσότερο? Στο 40% είναι κάτι το οποίο το έχει εντοπίσει ο Αλέξης Τσίπρας. Εντιμότητα. Είναι το δίλημα που βάζει, όπως ακούσατε πριν από λίγο. Διαφθορά ή εντιμότητα? Το 40 λέει εντιμότητα. Και το δεύτερο, επαφή με την κοινωνία. Και περισσότερα θα πούμε σε λίγο. Μετά τους τίτλους των ειδήσεων, γιατί ο Παπακαλούσης έχει αρχίσει και κάνει σήματα.

0: πρωί την ατυχία μου!
1: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
0: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
1: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
1: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
2: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
1: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Ήρθε η στιγμή να πέρασω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
4: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
1: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, ΙΟΤΑΧΗ, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ικτεοδιάγνωση.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
3: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
1: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
5: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
1: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
5: Καζανόβα, απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
6: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
7: Μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την 5η στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
8: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπεία.
5: Nova 9.31. Η ώρα είναι 5.30.
9: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
4: Νόβα 931.
10: Ο αθλητικός σύλλογος ZEVS προσκαλεί όλους να έρθουν και να γνωρίσουν από κοντά το θεαματικό Ολυμπιακό άθλημα της επιτραπέζιας αντισφαίρησης Ping Pong. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 6 με 9 στην αίθουσα επιτραπέζιας αντισφαίρησης του συλλόγου μας που στεγάζεται στο 3ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης Νίκου Ματσούκα 1 έναντι του Στρατιωτικού Νοσοκομείου Ξάνθης. Για περισσότερες πληροφορίες, Ηλιάδης Βαγγέλης 6930-978-985, Μπαλάφας Λάζαρος 6977-240-441. Καθηγητές φυσικής αγωγής, προπονητές, υπεύθυνοι τμήματων.
11: Είναι ατέριαστοι και όμως είναι μαζί. Ο Γιάννης Τζούνος και ο Χρήστος Κούτρας είναι στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
12: Sky 100,3.
13: Αναφορικά με τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια, όσο και τις τουρκικές προεδρικές αποφάσεις της 15ης Αυγούστου για την ανακήρυξη δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων. Η Ελλάδα τονίζει ότι το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο έχει καθοριστεί σαφώς και οριστικώς από τα σχετικά διεθνή σημαντικά κείμενα. Από την πλευρά της, η Άγκυρα επέδωσε ερηματική διακοίνωση, επαναλαμβάνοντας τους ανυπόστατους τουρκικούς ισχυρισμούς. Στο Μαραθώνα, μία γυναίκα ομολόγησε ότι είχε θάψει στην αυλή του σπιτιού της την ηλικιωμένη μητέρα της όταν πέθανε πριν από περίπου 10 χρόνια για να εισπράττει τη σύνταξή της. Προηγήθηκε καταγγελία στις αρχές από την εγγονή της ηλικιωμένης, η οποία ζούσε στο εξωτερικό. Οι αστυνομικοί, καθ' υπόδειξη της γυναίκας που ομολόγησε την πράξη της, έσκαψαν στον κήπο του σπιτιού, χωρίς ωστόσο να βρουν τη σωρό της ηλικιωμένης. Έχει σχηματιστεί δικογραφία για απόκρυψη νεκρού, η οποία θα υποβληθεί στην εισαγγελία για να αποφασιστεί ποια θα είναι τα επόμενα βήματα. Αύριο θα οδηγηθούν στα δικαστήρια και οι τρεις κατηγορούμενοι, ο πατέρας και η μητέρα του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη, καθώς και ο 26χρονος Αφγανός, για να λάβουν προθεσμία για να απολογηθούν για τις βαρύτατες κατηγορίες που αντιμετωπίζουν. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις για την κατάσβεση της φωτιάς σε χαμηλή βλάστηση στο Πετροχώρι Ξάνθης. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε αγροτική έκταση στον Αχινό Στελίδας. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, αύριο στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα δυτικά και βόρεια του νομού. Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Άκη και Κώστα, κάνω έκκληση στο όνομα του κοινού παρελθόντος μας να προχωρήσετε στη λυτρωτική πράξη της ανάδειξης σε ένα. Άκη και Κώστα, κάνω έκκληση στο όνομα του κοινού παρελθόντος μας να προχωρήσετε στη λυτρωτική πράξη της ανάδειξης σε ένα.

Γεια σας, γεια σας. 5 και 36 πρώτα λεπτά. Ακούτε Sky 100,3. Βλέπω εδώ πέρα τα μηνύματά σας. Έχετε ήδη στείλει αρκετά μηνύματα μετά τις 5. Καλώς στον Τάκια το Λαγωνίση. Γεια σου, φίλε μου, καλέ. Μακέτο ένας, Μουσαμάδος ο άλλος. Και εσύ, Λαέβα Σανισμπένε, λέει το σχόλιο του, το πολιτικό. Γεια σου, Τάκι μου. Ο Βυσαρίνο Καλαθάς είναι μαζί μας. Ήθελε να ακούσει Ρίτα και άκουσε Ρίτα. Ξανακούσουμε λίγο Ρίτα τώρα. Άλλο τραγούδι τώρα σε λίγο. Και υπάρχει και άλλο τραγούδι που ακούει ο πρόεδρος. Ο Νίκος λέει μπράβο, έτσι δυνατά να πέσει ο κουλής, τρομάρα σου. Δημοσκόπηση διάβαζα της political, της interview. Δεν έλεγα κάτι εγώ, αλλά οκ, okay, Νίκο μου, να είσαι καλά. Μ' αρέσει τα σχόλια σου πάντα. Πάντα μ' αρέσει τα σχόλια αυτά. Λοιπόν, ποιος λέει, ο Γιάννης λέει ότι δεν έχει αλλάξει διαδικασία χορήγηση των ενισχύσεων. Υπάρχει καινούργια. Δεν είπα αυτό. Είπα ότι έχουν αλλάξει η διαδικασία χορήγηση των ενισχύσεων. Οι πάλι δεν έχουν αλλάξει. Έχει αλλάξει και δεν γίνονται, δεν έχουν πληρωθεί. Αυτό λέει, είπαμε. Θες να το γράψεις γιατί μάλλον είσαι εκεί του συστήματος, αλλά μην περίμενε. Έχει αλλάξει η διαδικασία χορήγησης των ενισχύσεων, δεν εφαρμόζεται γιατί δεν έχουν πληρωθεί ακόμα, δεν έχουν πάει τις επιδοτήσεις οι περισσότεροι αγρότες. Δεν έχουν δηλώσει αυτά που πρέπει ακόμα. Ναι, ακόμα τραβάει. Τραβάει ζόρι το πράγμα, έχει πολύ. Και γενικώς καταστρέφονται οι αγρότες. Συγγνώμη κιόλας που το λέμε έτσι, γιατί ήταν μια περίοδος που συζητούσαμε όλοι και λέγαμε ότι η κοινωνία είναι μαζί τους. Ναι, μετά υπήρξαν κάποιες περιπτώσεις που γύρισαν την πλάτη στους αγρότες, γιατί αποφάσισε η κυβέρνηση να βγάλει φορά παρτίδα κάποιους αγρότες τύπου που είχαν καταθέσεις υψηλές, είχαν πάρει πολλά λεφτά από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τελικά αποδείχθηκε ότι δεν είχαν πάρει πολλά λεφτά. Αλλά όταν αποδείχθηκε ότι δεν είχαν πάρει πολλά λεφτά ή δεν είχαν πάρει αυτά τα λεφτά που έλεγαν, ή δεν είχαν κάνει λάθη στις δηλώσεις τους ή δεν είχαν κάνει λαμογές, αυτά δεν τα έλεγε μετά. Απλά αυτό παίρνω στα χαμηλά, έπρεπε να φωνάξουν μόνοι τους αγρότες. Αυτά τα ξεχνάμε. Γιατί πώς δημιουργήθηκαν όμως τότε. Τότε ήμασταν με τους αγρότες και καλά κάναμε, γιατί ο αγροτικός τομέας μπορεί να σε κάποιους να πηγαίνει το μυαλό στα καφενεία εκείνα τα οποία έπαιρναν τις επιδοτήσεις και δεν πήγαιναν στα χωράφια, πήγαιναν μόνο οι εργάτες όπως λέγατε τότε, και αυτοί ήταν με τα θηριώδη τζιπ και κάνανε Dolce Vita. Οκ, okay, συνέβη και αυτό. Προφανώς συνέβη και αυτό. Γι' αυτό φτάσαμε ως εδώ. Συνέβη από λαμόγια. Υπήρξαν πολλά λαμόγια. Γι' αυτό φτάσαμε ως εδώ, ξαναλέω. Και σε αυτή τη φάση που είμαστε, οι ακρότες δυστυχώς στα περισσότερα προϊόντα και κυρίως στα προϊόντα τα οποία έχουμε περισσότερα στα σπίτια μας, πουλάνε πάρα πολύ φθηνά. Πουλάνε πολύ φθηνότερα από πέρσι. Στην εμπορία υπάρχει αυτή η αλυσίδα με τους γνωστούς μεσάζοντες, τους αόρατους μεσάζοντες που δεν τους ξέρει κανένας, δεν τους εντοπίζει ποτέ κανένας, οι οποίοι κερδίζουν. Και καλά κάνουν και κερδίζουν από την άλλη. Επιχειρήσεις είναι. Το κέρδος σκοπεύουν. Δεν κάνουν γιατί είναι η ψυχή της μανούλας τους. Επιχειρήσεις είναι οι μεσάζοντες. Απλά κάποιος πρέπει να τους ελέγξει κάποια στιγμή. Αυτό είναι άλλο θέμα. Ο ελεγκτικός μηχανισμός δεν είναι οι μεσάζοντες. Είναι άλλο πράγμα. Και προφανώς φτάνουν στους καταναλωτές γιατί εμείς την πληρώνουμε πάντα πολύ πολύ ακριβότερα. Αυτό που έπρεπε να κάνουμε είναι να ενισχύσουμε αρχικά τον αγρότη. Την παραγωγή. Να ενισχύσουμε πρώτα τον πρωτογενή τομέα. Κάτι το οποίο προφανώς γίνεται όλο στρεβλά σε αυτή τη χώρα. Φτάνουμε να ξεκινάμε από το ράφι, μετά πηγαίνουμε, προσπαθούμε να πάμε με σάντο, δεν τους αγγίζει κανένας, απλά λέμε μεγάλα λόγια και ποτέ δεν φτάνουμε στον αγρότη. Και τι, ποιο είναι αποτέλεσμα? Είναι από τους 100 αγρότες π.χ. που βγάζαν ντομάτα, οι 70 να φεύγουν, γιατί τα ποσοστά είναι πάρα πολύ μεγάλα, οι 70 να σταματάνε τη δουλειά, να είναι και νεότεροι και να λένε εγώ δεν βλέπω μέλλον, και τι να κάνουν, να πηγαίνουν να κάνουν άλλη δουλειά. Και να περιορίζεται η παραγωγή, άρα να περιορίζονται και τα προϊόντα και η παραγωγή γενικώς. Άρα να ανεβαίνουν και οι τιμές. Γιατί πουλάνε πιο φθηνά και είναι και λιγότερα τα προϊόντα. Άρα θα ανεβαίνουν οι τιμές στο πενάκερο ή θα ανεβαίνουν οι εισαγωγές. Το φαλακρό του Κορβού είναι μαζί μας. Εδώ πέρα κάνει παρατηρήσεις για το πρόγραμμα. Γεια σου, φίλε μου, καλέ. Να είσαι καλά. Παρατηρείς εκπομπές κτλ. Γεια σου, φίλε μου, και χρόνια πολλά. Όσο εκ της σημερινής σας εορτής, όσο εκ της ημέρας, λέει. Γεια σου, φίλε μου, φαλακρό του Κορβού. Μιας και είμαστε στις δημοσκοπήσεις, πάμε και σε μια άλλη δημοσκόπηση που βλέπω. Είναι η δημοσκόπηση που έχει γίνει από το athletico.gr.

0: Ένα καλό site αθλητικό. Λοιπόν, το ερώτημα είναι ποια ομάδα θα κατακτήσει το πρωτάθλημα. Η προβλέψη των φιλάθλων στη νέα δημοσκόπηση του Αθλέτικο για τον νικητή της Στοίχημαν Super League. Πάρα πολύ όμορφα. Λοιπόν, καμία πρωτοτυπία. Αλλά εγώ τα αποστάω θα πω. Αλλά θα ξεκινήσω από το τέλος. Δεν ξέρω, δεν απαντώ. 4,9. Είναι τίμια απάντηση το δεν ξέρω, δεν απαντώ. Αυτό είναι αλήθεια. Εδώ είναι τίμια απάντηση. Στα κόμματα δεν είναι. Αλλά το δεν ξέρω, δεν απαντώ. Είναι. Είναι τιμία. Πάμε από το τέλος. Ο Βόλος 0,2%. Δεν έχει πολλές πιθανότητες. Η Καλαμάτα 0,2%. Ο Ηρακλής 0,2%. Ηρακλάρα, ομαδάρα. Πραγματικά, αν ήμουν Σαλονίκη, Ηρακλής θα ήμουν. Καλαμάτα Μαύρη Θύλα 0,2 και Βόλος 0,2. 0,5 όφι. Καλύτερο όφι. Και πελούχος, μην ξεχνάμε. 1,4 ο Άρης. Από το τέλος έχουμε πάει, ξαναλέω. Και τώρα μπαίνουμε στους τέσσερις. Εδώ λοιπόν. Πάμε στους τέσσερις. Τέταρτο στη λίστα έρχεται ο ΠΑΟΚ με 7,8. Δεν είναι στους επικρατέστερους. Τρίτο στη λίστα είναι ο Παναθηναϊκός με 14,6. Εδώ είναι που λέμε, δεν έχουμε δώσει και δικαιώματα τα τελευταία χρόνια για να μας βάλουν στην πρώτη θέση. Αν και συνήθως ξεκινάμε πολύ δυνατά, μετά λίγο τα χαλάμε. Λοιπόν, πάμε τώρα στον πρώτο και στο δεύτερο. Στην πρώτη και στη δεύτερη ομάδα. Δεύτερη είναι η ΑΕΚ με 31,7. Και όπως καταλαβαίνετε, πρώτος είναι ο Ολυμπιακός με 38,5. Αυτές είναι απαντήσεις αναγνωστών του Αθλέτικο, όπως καταλαβαίνετε. Και μπορεί να μπήκανε μαζικά Ολυμπιακοί, μαζικά Εκτζίδες, μαζικά Παναθηναϊκοί και να ψήφισαν. Εντάξει, αυτά είναι στα site τώρα, δεν είναι αξιόπιστη η δημοσκόπηση, δεν γίνεται με αξιόπιστο τρόπο η δημοσκόπηση. Είναι ένα poll που γίνεται. Λοιπόν, ένα poll που γίνεται στο athletico.gr. Και είναι πρώτος Ολυμπιακός, δεύτερη ΑΕΚ. Κοιτάξτε όμως, η πρωταθλήτρια ΑΕΚ είναι δεύτερη. Και ο Ολυμπιακός, ο οποίος δεν έχει δώσει και την καλύτερη εικόνα τα τελευταία παιχνίδια, ούτε από πέρσι, είναι πρώτος. Επικατέστερος, μάλλον λόγω των μεταγραφών, γιατί έχει κάνει πολλές μεταγραφές. Ανάλυση απαντήσεων με βάση την ελληνική ομάδα που υποστηρίζουν. Εδώ να δούμε πόσο πιστεύουμε στις ομάδες μας λίγο. Θέλω να το δούμε αυτό. Οι φίλοι του Άρη, οι φίλοι αυτοί του Άρη, δεν πιστεύουν στην ομάδα τους ότι θα πάρει το πρωτάθλημα. Πρώτα λένε ότι θα πάρει ΑΕΚ. Δεύτερο βάζουν τον Ολυμπιακό στο ίδιο ποσοστό με την ομάδα τους. Δηλαδή οι φίλοι αυτοί του Άρη λένε ότι η πρώτη ομάδα που μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα είναι η ΑΕΚ. Αλλά στη δεύτερη θέση βάζουν τη δική τους ομάδα με τον Ολυμπιακό. Και πρόσεξε ρε φίλε, μετά βάζω τον ΠΑΟΚ. Αν είναι δυνατόν, είσαι Αριανός και βάζεις τον ΠΑΟΚ, θα πάρει το άθλημα. Μα είναι δυνατόν. Θα το δω και σε λίγο γιατί αρχίζω και φουντώνω. Οι φίλοι άθλοι του ΠΑΟΚ βάζουν τον ΠΑΟΚ πρώτο. Τίμιο. Η ομάδα μου, τι θα πω δηλαδή, άλλη ομάδα θα πάρει. Η ΑΕΚ δεύτερη, στο ίδιο ποσοστό με τον Ολυμπιακό. Και τους καταγγέλλω και τους καταδικάζω γιατί λέει ο Παναθηναϊκός 2,6%. Πολύ χαμηλότερα. ΑΕΚ. Οι ΑΕΚτζίδες πολύ πίστηκε την ομάδα τους. Εντάξει, είναι και φανατικοί. 88,6% λένε θα πάρει ΑΕΚ. Πολύ τίμιο. Η ομάδα μου, καμία άλλη ομάδα. Είναι και προαθλητές. Γιατί δεν το κάνουν, δεν κατάλαβα. Δεύτερο όμως, ρε φίλε αλήθεια, δώσε τον Ολυμπιακό με 6,1%. Και πολύ χαμηλά, 0,9. Πολύ μικρά ποσοστά, γιατί λέμε, είναι οι 9 στους 10 από τους ΑΕΚτζίδες λένε ότι θα πάρει το πρωτάθλημα η ΑΕΚ. Αυτό είναι τίμιο, το ακούω. Αλλά δεν θέλω τον Ολυμπιακό. Μα είναι δυνατόν. Πάμε στους φίλους του Παναθηναϊκού. Εδώ, φουντώσω τώρα. Οι φίλοι του Παναθηναϊκού, οι μισοί λένε ότι θα πάρει το πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός. Στο 51,3%. Και μετά, άκουσον. Άκου πόσο φίλαθλοι. 31% λένε η ΑΕΚ. Μα είναι δυνατόν. Και 11,4 ο Ολυμπιακός. Υπάρχουν δηλαδή φίλοι αυτοί του Παναθηναϊκού που απάντησαν στη δημοσκόπηση αυτή και είπαν ότι θα πάρει Ολυμπιακός. Και θα πάρει ΑΕΚ με 31%. Εκεί λες, οι 9 στους 10 λένε Παναθηναϊκός και κάποιοι που υπάρχουν κάποιοι ανώμαλοι λένε κάποια άλλα ποσοστά. Είναι δυνατόν. Οι φίλοι αθλητοί του Ολυμπιακού. Τίμιο και αυτοί εδώ, τίμιο. 9 στους 10 λένε ότι θα πάρει Ολυμπιακός. Εντάξει, το ακούω. Φανατική. Δεύτερη βάζω την ΑΕΚ αυτή. Άλλη αυτή. Και μετά τον Παναθηναϊκό με 1,1%. Εντάξει, βρέθηκαν και δύο που είπαν Παναθηναϊκός, όχι. Και τον ΠΑΟΚ με 0,5%. Δηλαδή, οι προβληματικές περιπτώσεις είναι η φίλα του Παναθηναϊκού που λένε η μισή ότι θα πάρει Παναθηναϊκός και μετά βάζουν την ΑΕΚ με 31%. Για ποιο λόγο δεν ξέρω, και τον Ολυμπιακό με 12-11%. Η φίλα του ΠΑΟΚ είναι προβληματική επίσης, που λένε και αυτή για την ομάδα του η μισή 56,6%, και μετά βάζουν την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό με 17%. Μα είναι δυνατόν. Και οι φιλάθλοι του Άρη που δεν μπορώ να το συζητήσω καν, δεν λένε καν την ομάδα τους, δεν έχουν καμία πίστη, λένε την ΑΕΚ. Βέβαια δεν έχουν δώσει δικαιώματα και αυτοί, σαν και εμάς είναι και αυτοί, αλλά τέλος πάντων. Οι πιο τίμοι λυπάμαι που το λέω, γιατί εγώ είμαι Παναθηναϊκός και πολλοί το ξέρετε, αλλά θα το πω, είναι τίμοι. Είναι Ολυμπιακοί και αεξίδες. Τι να κάνουμε. Διάλειμμα γιατί φουντώνω, έλα.
1: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
2: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΕΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
7: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
8: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
7: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
8: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει μανιφίκ.
9: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
11: Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης και 24 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, Ρεμπέτικο, προπόληση more.com.
12: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
13: Κύριε, κοιτάξτε προσεκτικά το πρόσωπό μου. Μην μου φέρεστε σαν κλέφτη, εντάξει?
14: Είχα μια συνομιλία αρκετή για ένα μήνα και μετά με σύνδεσε με τον διευθυντή της τραπέζης και μου είπε: κυρία μου, αν δεν στείλετε το λιγότερο από 500, για σας σας κάνει χάρη ο κύριος Ρονάλντο 300 ευρώ, δεν σας κάνουμε την κατάθεση.
0: Είναι αυτή η ιστορία, τα ακούσατε, είναι αυτή η ιστορία που μια γυναίκα την ξεγέλασε ο Ρονάλντο και έδωσε κάποια λεφτά. Μια γυναίκα την Πάτρα που είπε σε θύμα απάτης με δόλωμα τον Ρονάλντο. Τη ζήτησε 100 ευρώ. Της είπε λέει πως μπορεί να της προσφέρει βοήθεια ο ίδιος ο Ρονάλντο, αλλά για να νομιμοποιήσει αυτή την πράξη θα έπρεπε να καταβάλει δύο φορές από 50 ευρώ. Θα κάτι σαν φόρο. Ωχ Θεέ μου. Λοιπόν, ένας απατεώνας, ο οποίος μέσω AI προφανώς έκανε ότι μιλούσε ελληνικά κιόλας. Τι να πω, παιδιά, γελάμε, αλλά πόσο απάτες πραγματικά τώρα εδώ. Μου είπε λέει πως μπορεί να προσφέρει βοήθεια, ακούσατε τώρα, θα ακούσετε ξανά, ο ίδιος ο Ρονάλντο. Αλλά για να νομιμοποιήσει αυτή την πράξη του θα πρέπει να καταβάλει χρήματα 50 ευρώ δύο φορές. Μάλιστα για να πιστεί λέει, ότι δεν είναι κλέφτης, με πήρε βιντεοκλήση και τον είδα. Ωραία. Ήταν ο Ρονάλντο σε ένα άσπρο πολυτελές αυτοκίνητο και μου έλεγε πως βοηθάει όσους έχουν ανάγκη σε όλο τον κόσμο. Πίστηκα, κατέβαλα τα χρήματα, αλλά τελικά αποδείχθηκε πως έπεσα θύμα απάτης, είπε η κυρία Νικολίτσα. Μίλησε στο Ιόν NTV. Αλήθεια τώρα. Ναι. Τι να πω. Με εξαπάτησε, λέει, με εξύβρισε χιδέα, ενώ του είπα ότι είμαι φτωχή. Ο πατεώνας αυτός. Έψε τη γυναίκα να του βάλει μέσω Ήρης σε 2 δόσεις 50 ευρώ και μετά αφού πήρε τα χρήματα, διέκοψε κάθε επικοινωνία. Της πήρε μόνο 100 ευρώ τουλάχιστον. Θα μπορούσε να της πάρει πολύ περισσότερα. Ο Ρονάλντο, που μιλάει και ελληνικά.
13: Κύριε, κοιτάξτε προσεκτικά το πρόσωπό μου. Μην μου φέρεστε σαν κλέφτη, εντάξει.
14: Είχα μια συνομιλία αρκετή για ένα μήνα και μετά με σύνδεσε με το διευθυντή της τραπέζης και μου είπε, κυρία μου, αν δεν στείλετε το λιγότερο από 500, για σας σας κάνει χάρη ο κύριος Ρονάλντο 300 ευρώ, δεν σας κάνουμε την κατάθεση.
0: Πολύ ωραία. Εντάξει τώρα. Εντάξει, τα σχόλια δικά σας, αλλά είναι απάτη τώρα και δεν θέλουμε να τώρα γελάσουμε αυτό το θέμα. Αλλά πόσο πιστευτός μπορεί να γίνει ένας Ρονάλντο ο οποίος μιλάει ελληνικά μέσω AI? Και ας μην ξέρεις αθλητικά, ρε αδερφέ. Ειλικρινά τώρα. Ποιος μιλάει ελληνικά και σου λέει εντάξει, μπορεί να μην με κλέφτει. Εντάξει. Εντάξει. Πώς το λέει, εντάξει. Εντάξει. Κυρία, εντάξει.

Λοιπόν, για να φύγουμε σιγά σιγά, να πούμε και δύο κουβέντες για την κίνηση. Μέχρι να έρθει το δελτίο να σου πει και τα σημαντικότερα προβλήματα. Ανεβαίνοντας τον Κηφισό, τώρα θα βρείτε κίνηση μόνο από, στην ουσία, κάτσε να δούμε που είμαστε, από την Δυραχείου, ναι, από την Δυραχείου μέχρι την Αχαρνών. Ένα μικρό κομμάτι κολλάει αυτή την ώρα. Δεν είναι πολύ ζώρικα το αναδικό. Έχει λίγο κίνηση εδώ χαμηλά, κλασικά. Λίγο μετά την Πειραιώς έχει κινησούλα λίγο χαμηλά. Έχει πρόβλημα η Αττική Οδός, μπαίνοντας λοιπόν από Κηφισό στην Αττική Οδό. Είναι σταματημένα από τα Διόδια, τα πρώτα Διόδια εκεί στον κόμβο μεταμόρφωσης, μέχρι το Μαρούσι. Είναι ζώρικο αυτό το κομμάτι, αρκετή κίνηση, όπως κάθε απόγευμα όταν λειτουργούμε κανονικά. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε γυρίσαμε όλοι. Επίσης κίνηση θα βρείτε όσοι φεύγετε προς Λαμία, έχει κίνηση αρκετή και μεγαλύτερη ουρά. Αυτό επηρεάζει πάρα πολύ και την κίνηση στον κόμβο μεταμόρφωσης γενικώς. Η Κηφισίας έχει κίνηση από το ύψος του Ψυχικού μέχρι και το Μαρούσι στο ανωδικό και στο καθοδικό έχει το Άλεσο Συγκρού μέχρι και το Χαλάνδρι αναδιαστήματα. Επίσης κίνηση έχει Μεσογείων στο ύψος του Χολαργού στο καθοδικό, δηλαδή προς Αθήνα. Στο ανωδικό έχει το ύψος Αγίας Παρασκευής. Κίνηση θα βρείτε και στον Καρέα βγαίνοντας από περιφερειακή Μυτού, αρκετή κίνηση. Το κέντρο, όλοι οι δρόμοι έχουν κινησούλα και η Σταδίου και η Σοφίας και η Βασιλή Σοφίας και από την Μαβίλη στην ουσία μέχρι να φτάσετε Καλλιρόης αρκετή κινησούλα. Να δούμε λίγο παράλληλα, εκεί είναι καλύτερα τα πράγματα από το Ελληνικό μέχρι τον Άλυμο προς Αθήνα. Κίνηση θα βρείτε λοιπόν τώρα επίσης στο ύψος της Μαρίνας του Φλίσβου, εκεί στο Νιάρχος, στην Ποσειδώνα, στην Παραλιακή, γιατί πάλι δεν ξέρω. Και επίσης κίνηση επίσης στο Φάληρο θα βρείτε. Επίσης, δύο επίσης. Θα βρείτε κίνηση στο παλαιό Φάληρο, στο Ρονάβος Γλυφάδα. Να δούμε λίγο και τα δυτικά. Όχι, στα δυτικά είναι μια χαρά. Και Χαϊδάρι και εκεί στον Ασπρόπυργο στα υπόλοιπα. Μια χαρά. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε λοιπόν από τους δρόμους αυτή την ώρα. Φεύγουμε σιγά σιγά. Παραδείγμα σκητάλη στην κυρία Δράκου που θα ακολουθήσαμε μετά το δελτίο ειδήσεων, στην Κατερίνα μας. Η κυρία Σοφία Καλαβρού μας συντώνησε ο γραφικός μαζί με τη Σοφία Καλάνη φυσικά. Εδώ τα δύο κορίτσια. Η Ελένη Μπουλιέρη ήταν στην επικοινωνία μαζί σας. Τα παιδιά της αλλαγής ήταν εδώ. Θα είναι και αύριο φυσικά τα παιδιά της αλλαγής. 4 του Σεπτέμβρη. Χρόνια πολλά σε όλους τους φίλους. Έτσι που το ζείτε διαφορετικά. Χρόνια πολλά σε όλους τους φίλους που θυμάστε. Χρόνια πολλά σε όλους τους φίλους που θέλετε να θυμάστε κάθε χρόνο. Φεύγουμε. Τα λέμε πάλι αύριο στις 3 όπως κάθε μέρα.

0: Τι παίζεις εκεί?
1: Δωροστροφό της Novibet.
0: Δωροτροχό?
1: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
0: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
2: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Καλά, έγινε χαμό στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
4: Για μας στην Πεδμεδέ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της Πεδμεδέ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. Πεδμεδέ ΕΚΟ, το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της Πεδμεδέ.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone CU ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοτζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Massamore, Fena και Rita. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneCU.gr. CU. Ζούμε στο full.
7: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
8: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Απόψε θα το ζήσουμε φάση ποινή.
1: Καταλάβατε.
2: Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Θεία, πού ήσουν?
4: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
3: Μάλιστα.
4: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
3: Α, ωραία.
4: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
3: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
4: Θα σου πω σε 6 μήνες.
2: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της μέτρης.
5: Νόβα 931.
6: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, την καπαλάβωσες?
7: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε!
6: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας! Δεν είναι καν ο δικός σου!
7: Ε, το ξέρω! Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία! Δεν φτάνει που βοηθάω!
8: Για σένα, για το γείτονα, για όλους! Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας! Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
9: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου Ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
10: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
7: Τασία, άσε με γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
10: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
7: Μα έχουν υδραυλικό!
10: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
7: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι η τα πάντα όλα!
11: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
8: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
11: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
8: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
11: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
8: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
12: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι, αφού μόνο...

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπωλείο ταβέρνα Αμάλθια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζετοπωλείο Αμάλθια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
3: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
2: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνει 107, Ξάνθη.
3: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
4: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
5: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας.
6: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
7: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
8: Nova 931.
9: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Pixlax μπορεί.

0: Ο Νούφα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Νόβα 931.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 6:30.
1: Νόβα 931.
2: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
2: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
2: Το μικρότερο ακουστικό βαρυκοείο στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
3: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρυκοείας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
4: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254 10 74 790.
5: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες, για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25 410 73 232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
6: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
7: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 10. Τελείουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα

0: ISO 9001 και 45001.
1: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας. Τηλέφωνο 2591-771266.
2: Ο Γιάννης Καντέλης και ο Αντώνης Ατζολέτος έρχονται στις 10 στον Sky 100,3. Οι δύο γνωστοί πολιτικοί συντάκτες θα σχολιάζουν και θα αναλύουν την πολιτική επικαιρότητα. Θα μεταφέρουν ρεπορτάζ από την κυβέρνηση και τα κόμματα, αλλά και θα μοιράζονται παραπολιτικά και δρόμενα από τα άγνωστα παρασκήνια της πολιτικής.
3: Sky 100,3.
4: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
5: Nova 931.
6: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
7: Nova Radio News Today.

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25410-644-14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Nova 931, η πρώτη σου επιλογή.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 7.
1: Νόβα 931.
2: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
3: Eco Green Energy.
2: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
3: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
2: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
3: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
2: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
3: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
2: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
4: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
5: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία.
5: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
4: Ακόμη, τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
5: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία με μεθοδικότητα και μελέτη.
4: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
5: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Δρεμψίζης Ιωάννης, στην 28 Οκτωβρίου 101, Ξάνθη, και στο 254-10-63-704.
5: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Μαζί σου, χαρά σου με πορεία για την επιτυχία.
4: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
3: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
6: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
3: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
6: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
7: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
8: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
7: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
8: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
7: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
8: Στις ξένες γλώσσες, expert.
9: Στους υπολογιστές, master.
8: Στην εκπαίδευση, και experts
9: και masters.
8: Level Up Education. Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Πληροφορικής.
9: Στο χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
8: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
9: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 254-10-27-804.
8: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
10: Έλα, έλα. Ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
11: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Θερμοσύστεμ. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
12: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
11: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
13: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
3: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
13: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
3: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
14: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
15: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
16: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
15: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
16: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
15: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
16: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
15: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
17: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
18: Nova 931.
19: Nova 931.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 7.30.
1: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
2: Νόβα 931.
0: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
3: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
4: Phone Masters.
3: Δεν κρατάει μπαταρία.
4: Phone Masters.
3: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
4: Phone Masters.
3: Τι ακριβώς κάνουν?
4: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
3: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
4: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
3: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
4: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
5: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All, το συν στην ασφάλιση της υγείας σου, από τη Συνδέα.
6: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
7: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23-575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης, οδηγικής απόλαυσης.
4: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγέψει όλες σου τις αισθήσεις.
8: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
4: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
8: Καζανόβα, απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Καζανόβα.
9: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
10: Τασί, άσε με και...
8: Μη, Καζανόβα.
9: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
10: Τασί.

0: εργασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
1: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες, μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
0: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
1: Οι μεταφορές. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη. 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
0: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
2: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
3: Nova 931.
4: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
3: Nova Radio News Today.

0: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
1: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Ξύπνα. Έλα καλή μου, ξύπνα. Έλα τεμπέλα μου, ξύπνα.
3: Εμείς στην Πίνδο ξυπνάμε με τις κότες για να φέρουμε κάθε μέρα κοντά σας τα νόστιμα κοτόπουλα με την αυθεντική γεύση και τους αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους. Εμείς στην Πίνδο έχουμε όρεξη για ζωή και για νόστιμο κοτόπουλο. Η καλή μέρα από το κοτόπουλο φαίνεται. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
4: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
5: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
6: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
5: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένη 107, Ξάνθη.
6: Σουβλέρι. Το σουβλάκι. Αλλιώς.
7: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού...

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπολείο ταβέρνα Αμάλθια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζετοπολείο Αμάλθια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
1: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 8.
2: Νόβα 9.31.
3: Καθημερινά στις 8 ακούμε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Νίκο Ανδρίτσο σε ζωντανή σύνδεση με την Ξάνθη με το Nova 931.
4: Sky 100,3.

0: Καταρρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
3: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
5: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 2 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στον Sky και τους 100,3 και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κώστας Πανός, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Μελίνα Σαμαραδέλη. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο σας απαντά στο 210-48-00-170-174 η Ελένη Μπουλιέρη. Είμαι η Κατερίνα Δράκου και οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτήν την ώρα είναι οι εξής. Μήνυμα στην Τουρκία έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά τις δηλώσεις που έκανε μετά την συνάντησή του με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα στο Μέγαρο Μαξίμου. Υπενθύμησε ότι ο όρος συμμετοχής στο πρόγραμμα SAFE είναι να μην θίγονται συμφέροντα ασφάλειας των κρατών μελών και ενημέρωσε τον κύριο Κώστα για την πρόσφατη κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων, ειδικά στο Αιγαίο. Ο κύριος Μητσοτάκης υπενθύμησε επίσης ότι υπάρχει ενεργή απειλή πολέμου και αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας από την Τουρκία, μια χώρα που προσδοκά τη βελτίωση των σχέσεών της με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τόνισε πως η ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας, την οποία θέλουμε να ενισχύσουμε, δεν μπορεί παρά να συμβαδίζει με την οικοδόμηση σχέσεων καλής γειτονίας. Η πατρίδα μου είναι μια ειρηνική χώρα η οποία δεν συνιστά απειλή για κανέναν. Δεν θα δεχθεί όμως υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσει την αμυντική της θωράκιση, κατέληξε ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Σε διάβημα με το οποίο η Ελλάδα απορρίπτει κατηγορηματικά ως αυθαίρετους και στερούμενους οποιασδήποτε νομικής βάσης τους τουρκικούς ισχυρισμούς, προχώρησε η πρεσβεία της χώρας μας στην Άγκυρα. Το διάβημα αφορά τόσο τις δημόσιες τουρκικές ανακοινώσεις, αναφορικά με τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια, όσο και τις τουρκικές προεδρικές αποφάσεις της 15ης Αυγούστου για την ανακήρυξη δύο εθνικών θαλασσίων πάρκων. Η Ελλάδα τονίζει ότι το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο έχει καθοριστεί σαφώς και οριστικώς από τα σχετικά διεθνή συμβατικά κείμενα. Από την πλευρά της η Άγκυρα επέδωσε ρηματική διακίνηση επαναλαμβάνοντας τους ανυπόστατους ισχυρισμούς της. Να ενισχύσουν περαιτέρω τη στενή συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών πληροφοριών Ελλάδας-Τουρκίας σε διμερεί και περιφερειακά ζητήματα, συμφώνησαν σύμφωνα με πηγές από την Άγκυρα οι διευθυντές της ΕΥΠ, Θεμιστοκλής Δεμήρης, και της τουρκικής υπηρεσίας ΜΙΤ, Ιμπραήμ Καλίν, οι οποίοι συναντήθηκαν στην Αθήνα την περασμένη εβδομάδα. Σύμφωνα με τουρκικές πηγές, ελήφθη κοινή απόφαση ότι η ορμή που αποκτήθηκε πρόσφατα στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και των ομάδων οργανωμένου εγκλήματος μεταξύ των δύο χωρών να συνεχιστεί και να συνεχίσει να αυξάνεται ώστε να αναχθεί σε στρατιωτικό επίπεδο. Αντιδράσεις προκάλεσε σήμερα το οικονομικό πρόγραμμα που παρουσίασε χθες ο Αλέξης Τσίπρας. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο κύριος Τσίπρας τίναξε την μπάγκα στον αέρα παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα 13 δις. Ο κύριος Τσίπρας δεν έλεγε κανένα σπίτι σε χέρια τραπεζίτη και είναι ο πρωθυπουργός που με το δικό του νόμο ξεπουλήθηκαν από τις τράπεζες δεκάδες δισεκατομμύρια κόκκινα δάνεια στα φαντ σχεδόν τζάμπα, ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης από την Κρήτη όπου βρίσκεται. Κανένα όραμα, μεγάλα λόγια, Θεσσαλονίκη, Τσίπρας, αυταπάτες, το ίδιο έργο θεατές, σχολίες από την πλευρά του για τις εξαγγελίες Τσίπρα ο Αντώνης Σαμαράς. Στο μεταξύ, σε εκδήλωση με αφορμή την 52η επέτειο από την ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ, θα μιλήσει απόψε στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο της Κρήτης ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης. Στο αστυνομικό δελτίο τώρα, στο Μαραθώνα, μια γυναίκα ομολόγησε ότι είχε θάψει στην αυλή του σπιτιού της την ηλικιωμένη μητέρα της όταν πέθανε πριν από περίπου 10 χρόνια για να εισπράττει τη σύνταξή της. Προηγήθηκε καταγγελία στις αρχές από την εγγονή της ηλικιωμένης, η οποία ζούσε στο εξωτερικό. Οι αστυνομικοί, καθ' υπόδειξη της γυναίκας που ομολόγησε την πράξη της, έσκαψαν στον κήπο του σπιτιού, χωρίς ωστόσο να βρουν τη σωρό της ηλικιωμένης. Έχει σχηματιστεί δικογραφία για απόκρυψη νεκρού, η οποία θα υποβληθεί στην εισαγγελία για να αποφασιστεί τώρα ποια θα είναι και τα επόμενα βήματα. Αύριο θα οδηγηθούν στα δικαστήρια και οι τρεις κατηγορούμενοι, ο πατέρας και η μητέρα του νεκρού βουρέφου στην Κυψέλη, καθώς και ο 26χρονος Αφγανός, για να λάβουν προθεσμία να απολογηθούν για τις βαρύτατες κατηγορίες που αντιμετωπίζουν. Στον πατέρα και την μητέρα του βρέφους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος μέλους της οικογένειας. Στον 26χρονο, ο οποίος φέρεται να διατηρούσε σχέση με τη 15χρονη κόρη του ζευγαριού, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για γενετήσιες πράξεις. 5 νέοι θάνατοι από τον ιό του Δυτικού Νείλου καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα στη χώρα μας, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του ΕΟΔΗ, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των θανάτων φέτος σε 24, ενώ την τελευταία εβδομάδα καταγράφηκαν και 58 νέα κρούσματα. Στην Αττική, υψηλού κινδύνου χαρακτηρίζονται οι Δήμοι Ηρακλείου, Νέας Σμύρνης και Παλαιού Φαλήρου, Νέας Φιλαδέλφειας, Νέας Χαλκιδόνας, Δάφνη Σιμητού και Ηλίου. Σήμερα πραγματοποιήθηκαν έκτακτοι ψεκασμοί στο Παλαιό Φάλιρο μετά την καταγραφή επιβεβαιωμένου κρούσματος στην περιοχή. Ένας 67χρονος συνελήφθη για εμπρησμό από αμέλεια για την πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε γεωργική περιοχή στην Αγία Μονή Ναυπλίου κατά τη χρήση τροχού. Στον άντρα επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο 3.600 ευρώ. Συνελήφθη και ένας 57χρονος για πυρκαγιά στην Εύβοια, η οποία ξεκίνησε από γιο ταχύ όχημα στην κοινότητα Καλοχωρίου Παντιχίου του Δήμου Χαλκιδαίων και επεκτάθηκε σε γεωργική έκταση. Από την πυρκαγιά καταστράφηκε ολοσχερό το όχημα και κάηκαν 50 στρέμματα γεωργική έκταση. Την ίδια ώρα στη Σκύρο προσήχθη ως ύποπτος ένας άνδρας για τη φωτιά στη θέση Χάρτσα που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της 29ης Αυγούστου καίγοντας 4 στρέμματα. Ο προσαχθής φέρεται να αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας και κατάχρησης αλκοόλ. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις για την κατάσβεση της φωτιάς σε χαμηλή βλάστηση στο Πετροχώρι Ξάνθης. Επιχειρούν 76 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 17 οχήματα, 7 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Σε εξέλιξη είναι αυτή την ώρα πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση και στην περιοχή ψηλό στάλος στο Σουφλί Εύρου. Για την κατάσβεση έχουν επίσης κινητοποιηθεί επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Στο μεταξύ, πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία. Ποινή φυλάκισης 7 μηνών με τριετή αναστολή επέβαλε το αυτόφορο μονομελές πλημελιωδικείο Θεσσαλονίκη στον 24χρονο οδηγό, ο οποίος πραγματοποιούσε επικίνδυνους ελιγμούς κινούμενος επί της λεωφόρου Μεγάλου Αλεξάνδρου το πρωί της περασμένης Κυριακής. Καντίνα σε παραθαλάσσια προστατευόμενη περιοχή της επανομής Θεσσαλονίκης, χωρίς την απαιτούμενη έγκριση εγκατάστασης και ειδική αδειοδότηση, κατηγορείται ότι λειτουργούσε 42χρονη, η οποία συνελήφθη από αυτοφόρο. Η γυναίκα, σύμφωνα με την αστυνομία, έχει αναπτύξει στο χώρο κιόσκια με δίχτυα για ηλιοπροστασία, τραπέζια, καρέκλες, καταψύκτες και ψυσταριές, ενώ είχε τοποθετήσει και τροχόσπιτο, το οποίο χρησιμοποιούσε ως αποθηκευτικό χώρο, καταλαμβάνοντας αυθαίρετα τμήμα της παραλίας. Η περιοχή είναι προστατευόμενη και είναι ενταγμένη στο δίκτυο Natura. 75 μετανάστες εντοπίστηκαν και διασώθηκαν το πρωί σε δύο διαφορετικές λέμβους στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου, σε επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης. Οι επιβαίνοντες πέρυσι συνελέγησαν από σκάφος της Frontex και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιοχώρας. 5 μετανάστες βρέθηκαν νεκροί πάνω σε σκάφος που εντοπίστηκε στα νυχτά των Κανάριων νήσων, δήλωσαν σήμερα οι Ισπανικές αρχές. Μη κυβερνητική οργάνωση δήλωσε πως σύμφωνα με επιζώντες, δεκάδες άτομα έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του διάπλου. Η Ρωσία κάλεσε τον πρεσβευτή της Νορβηγίας στη Μόσχα μετά την κατάσχεση ρωσικού πλοίου από τις νορβηγικές αρχές και του επέδωσε επίσημη διαμαρτυρία σύμφωνα με το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών. Η Μόσχα ανακοίνωσε επίσης ότι θα επιδιώξει την απελευθέρωση του πλοίου. Οι νορβηγικές αρχές κατέσχεσαν το ρωσικό πλοίο κατόπιν αιτήματος της Ουκρανίας. Σε ηλικία 92 ετών έφυγε από τη ζωή η πρωτοπόρος Αμερικανίδα φεμινίστρια Gloria Steinem. Επηρέασε καθοριστικά το φεμινιστικό κίνημα στις Ηνωμένες Πολιτείες και όχι μόνο στις δεκαετίες του 60 και του 70. Στα αθλητικά για την League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, απόψε στις 9 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την νίκη Βόλου, ο αγώνας θα μεταδοθεί ζωντανά από την τηλεόραση του Sky. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, αναμένουμε αύριο στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα δυτικά και βόρεια του νομού, μέχρι τους 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι τους 32 βαθμούς θα φτάσει αύριο η θερμοκρασία στην Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 8 και 12 πρώτα λεπτά. Ξεκινάμε το απόψινο βραδινό μαγκαζίνο με τις αντιδράσεις που προκαλεί το πρόγραμμα που ανακοίνωσε χθες ο Αλέξης Τσίπρας από την Θεσσαλονίκη. Ένα πρόγραμμα που έχει αρκετά ενδιαφέροντα σημεία. Ο κ. Τσίπρας μίλησε για την πατριωτική εισφορά, για τον κατώτατο μισθό στα 1000 ευρώ όπως εξήγηλε, μισθολογικές αυξήσεις σε γιατρούς και εκπαιδευτικούς στο πρόγραμμα της ελληνικής της Ελλάς και ένα πακέτο μέτρων που προκαλεί αντιδράσεις. Το κόμμα του κ. Τσίπρα το υπολογίζει στα 7 δις, η κυβέρνηση το ανεβάζει στα 13 δις ετησίως, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να χρησιμοποιεί σήμερα αυτή την πολύ χαρακτηριστική έκφραση και να λέει ότι ο κύριος Τσίπρας τίναξε την μπάγκα στον αέρα. Η Πινελόπη Κάλλιου έχει επιμεληθεί το ρεπορτάζ που θα ακούσετε αμέσως.
1: Την αυλαία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και της μακράς προεκλογικής περίοδου άνοιξε ο Αλέξης Τσίπρας κατά την παρουσίαση του προγράμματος της ελληνικής αριστερής συμπεράταξης με έντονο κοινωνικό αποτύπωμα που προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις από την κυβέρνηση αλλά και την αντιπολίτευση για το κόστος του.
2: Αποφάνθηκαν ότι το πρόγραμμά μας λέει είναι υπερκοστολογημένο πριν καν μιλήσω. Προσέξτε όμως ποιοι τα λένε αυτά, ε. Αυτοί οι οποίοι χρεοκόπησαν τη χώρα, χρεοκόπησαν και τα κόμματά τους, χρωστάνε πάνω από 600 εκατομμύρια στις τράπεζες.
3: Μοίρασε λεφτά τα οποία ούτε είπε από πού θα τα βρει, καμία συγκεκριμένη κοστολόγηση δεν εμφάνισε και μπήκαμε στη διαδικασία με τη συνδρομή του οικονομικού επιτελείου να κοστολογήσουμε μόνο τις χθεσινές εξαγγελίες του κ. Τσίπρα, οι οποίες σε ετήσια βάση, δηλαδή κατά το έτος εφαρμογής τους, φτάνουν τα 13 δισεκατομμύρια ευρώ.
4: Την Δευτέρα θα αποστείλουμε το πρόγραμμα στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, ζητώντας την πλήρη αξιολόγηση της κοστολόγησης του. Ελπίζουμε βέβαια, αν το Συμβούλιο ανταποκριθεί στο αίτημά μας, σολαλίστατος κύριος Μαρινάκης να μην κρυφτεί διαπαντός από τη δημόσια σφαίρα. Θα μας λείψει.
1: Στις σημαντικότερες εξαγγελίες καταγράφονται μέτρα όπως ο κατώτατος μισθός να ανέλθει στα 1000 ευρώ το 2027, ενώ ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης στα 1800 στο τέλος της τετραετίας. Μείωση του ΦΠΑ στο 6% για τα βασικά είδη διατροφής, μηδενική συμμετοχή στα φάρμακα για τους συνταξιούχους και μείωση στους λογαριασμούς ρεύματος.
2: Δεν ζητάμε, προσέξτε, μία ακόμη κυβερνητική εναλλαγή. Ζητάμε αλλαγή πορείας. Ζητάμε αλλαγή πολιτικής.
1: Στοχευμένες οι παρεμβάσεις και στο φορολογικό με διπλασιασμό της έκπτωσης φόρου για τις οικογένειες με παιδιά, πατριωτική εισφορά για το ισχυρότερο 1% των Ελλήνων και φορολόγηση των συστημικών τραπεζών.
5: Ο κύριος Τσίπρας δεν έλεγε κανένα σπίτι σε χέρια τραπεζίτε. Δεν έλεγε σε σάχθια, σε συνεταιρισμούς, σε νοικοκυριά για τα κόκκινα δάνεια. Και είναι ο Πρωθυπουργός που με δικό του νόμο ξεπουλήθηκαν από τις τράπεζες δεκάδες δισεκατομμύρια κόκκινα δάνεια στα φαντς, σχεδόν τζάμπα.
1: Βολές εξαπέλυσαν και άλλα κόμματα.
6: Για την Ελλάδα το 2030, Μητσοτάκης, Τσίπρας και Πασόκ μοιράζονται τον ίδιο δρόμο.
7: Δεν μπορείς να κοροϊδέψεις ένα ελληνικό λαό για πάντα, δεν γίνεται. Μια φορά που τον κοροϊδέψεις, δύο μπορείς, για πάντα όχι.
8: Μεγάλα λόγια, Θεσσαλονίκη, Τσίπρας, αυταπάτες στο ίδιο έργο θέατρο.
9: Εμείς καλούμε και τη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ και τα υπόλοιπα κόμματα από 1η Νοεμβρίου που μετράει το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο να πάμε τις προτάσεις μας και να κοστολογηθούν.
1: Αίσθηση προκάλεσε και η αναφορά του αναπληρωτή τομεάρχη οικονομικών της Ελλάς Γιώργου Παπά στις θηρίδες, τις οποίες ενέταξε στη φορολογητέα περιουσία.
10: Κοσμήματα, θυμάστε στις θηρίδες που λέγαμε το περισσολόγιο τα περιλαμβάνει και αυτά.
1: Αναφορά που λίγο αργότερα έσπευσε να ανακαλέσει.
11: Διευκρινίζω για να αποφευχθούν παρερμηνίες ότι η πατριωτική εισφορά που εξήγηλε ο Αλέξης Τσίπρας αφορά το 1% των πιο πλούσιων Ελλήνων και προφανώς δεν θα βασιστεί στα κοσμήματα των πλουσίων κυριών, αλλά στην υψηλή κινητή και ακίνητη περιουσία.
1: Σύμφωνα με την παρουσίαση, το συνολικό ύψος των παρεμβάσεων για την τετραετία 2027-30 ανέρχεται σε 7,39 δισεκατομμύρια ευρώ. Στην παρουσίαση βρέθηκαν μεταξύ άλλων πρώην στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, ο Γιώργος Καραμέρος, η Κατερίνα Νοτοπούλου, ο Σημεών Κεδίκογλου, ο Βασίλης Κόκαλης και ο Κώστας Ζαχαριάδης.
0: Λοιπόν, ακούσαμε το ρεπορτάζ της Πινελόπης Κάλλιου για τις αντιδράσεις που προκάλεσε με τις χθεσινές του εξαγγελίες ο Αλέξης Τσίπρας. Για να πάρουμε τώρα και το σχόλιο του Νίκου Φιλιππίδη, πώς εκείνος αποτιμά τα όσα ακούσαμε. Τα όσα είπε πριν από λίγο στην Λένα Φλιτζάνη, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, ακούμε τώρα.
12: Θα είναι πιο μεγάλο, θα είναι πιο πλούσιο και ενδεχομένως θα κουβαλάει και πολύ περισσότερα πράγματα.
0: Πόσο πιο πλούσιο?
12: Θυμίζουμε ότι πέρσι ξεκινήσε από περίπου 500 εκατομμύρια, έχει καταλήξει 1,7 δις. Το φετινό που ξεκίνησε από τα 800 με 1 δις, και έφτασε κάποια στιγμή στο 1,8, θα πάει πάνω από τα 2,5 δις, λένε πληροφορίες μας, συμπεριλαμβανομένες και το 1 δις που είναι η ρήτρα διαφυγής, δηλαδή οι επενδύσεις που θα γίνουν στην ενέργεια, προκειμένου να έχουμε φθηνότερη και ασφαλέστερη τροφοδοσία με ενέργεια.
1: 2,5 δις σε 4 δόσεις.
12: Σε 4 δόσεις, ο στόχος είναι αναδίμηνο, ανατρίμηνο. Ξεκινάμε Νοέμβριο οι πρώτες πληρωμές, τα πρώτα μέτρα θα εφαρμοστούν τον Νοέμβριο. Δεύτερα, από 1η-1η, δηλαδή Ιανουάριο, που θα είναι εισοδηματικές αυξήσεις και κάποια άλλου είδους φορολογικά μέτρα. Μάρτιο, προεκλογικό Μάρτιο, θα έχουμε σίγουρα κάποια από τα μέτρα. Και κάποια τέταρτα θα αφορούν τη νέα κυβέρνηση. 1η-1η του 2028, με τις ανακοινώσεις να γίνονται από τώρα.
1: Έχουμε πει ότι θα είναι και ένα καλάθι κυρίως φοροελαφρύνσεων. Έχουμε και νέες φοροελαφρύνσεις.
12: Ναι, επειδή ψάχνουμε όλοι, καταλαβαίνουμε την έκπληξη, το μέτρο έκπληξη. Αυτά είναι λίγο σχηματοποιημένα. Απλώς δεν ξέρουμε το εύρος. Δηλαδή, ξέρουμε ότι στους αγρότες θα υπάρξει μια πολύ μεγάλη φοροελάφρυνση. Μαθαίνουν ότι θα είναι εξαιρετικά μεγάλη. Και ο Πρωθυπουργός νομίζω ότι αντιλαμβάνεται ότι οι αγρότες και με το σκάνδαλο του ΠΚΠ και με καθυστερήσεις πληρωμές έχουν υποστεί πολλά πράγματα.
1: Είναι το χρειάζονται, ειδικά οι συνεπείς.
12: Και έχουν και μειώσει τιμών στα προϊόντα τους. Άρα, μια σημαντική φοροελάφρυνση θα την περιμένουν, όπως και οι οικογένειες με πάνω από 2 παιδιά, σε συνέχεια των περσινών μέτρων και το δημογραφικό. Είναι βέβαιο ότι θα περιλαμβάνεται μια φοροελάφρυνση επίσης. Οι πλέον ωφελημένοι βέβαια θα είναι, το έχουμε πει πολύ καιρό, οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες γιατί υπήρχαν 1-2 διατάξεις οι οποίες λειτουργούσαν σαν κίνητρο για να φανερώσουν επιπλέον και να φέρουν στο φως εισοδήματα. Αυτές φεύγουν, ήταν κόφτες οι οποίοι μάλιστα αύξαναν το τεκμήριο, άρα πλήρωναν περισσότερο φόρο. Θα οδηγηθεί περίπου το 1/3 του τεκμηρίου εκτός. Θα φύγει περίπου το 1/3. Άρα θα βρεθούν όλοι λίγο οι πολλοί και κάποιοι στοχευμένα, όπως για παράδειγμα οι ιδιοκτήτες ταξί.
1: Κλείνοντας, από την κυβέρνηση έχουν πει όχι στη 13η σύνταξη, όχι στο 13ο μισθό για τους δημόσιους υπαλλήλους. Έρχεται κάπως αλλιώς όμως τώρα.
12: Δεν ξέρω πώς θα το πούνε. Αλλά φαντάζομαι ότι όλοι θα το καταλάβουμε. Δηλαδή, όταν τα 250 που ήταν να γίνουν 300 θα γίνουν τελικά 446, σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες, μεικτά όσο είναι η εθνική σύνταξη αυτή τη στιγμή, είναι, όπως αντιλαμβάνεσαι, θυμίζει τα παλιά δώρα του 2000 που ήταν μετά το πρώτο μνημόνιο, όταν άρχισε η περικοπή τους. Που ήταν ένα δώρο όμως, το οποίο ήταν χειροπιαστό, δεν ήταν ένα μικρό επίδομα. Το μέτρο έκπληξη είναι το οποίο ακόμα μπαίνει και βγαίνει στην ομιλία του Πρωθυπουργού, μαθαίνουμε, είναι ένα μόνιμο επίδομα στους δημόσιους υπαλλήλους. Και εδώ αντιλαμβάνεσαι ότι πιάνει μια εισοδηματική ομάδα, η οποία μόλις πέρυσι ξεκίνησε να παίρνει κάποιες αυξήσεις, οι συνταξιούχοι έπαιρναν και περισσότερα χρόνια, άρχισαν δηλαδή να συνδέονται και με τον πληθωρισμό και με τον ρυθμό ανάπτυξης, ένα επίδομα για να καλύψει μέρος των εισοδηματικών απολειών των τελευταίων ετών.
0: Και από τον Νίκο Φιλιππίδη στη Δέσποινα Βλεπάκη, 52 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ και σύσσωμη παράταξη δίνει το παρόν σε μια επαιτειακή εκδήλωση που φέτος στήθηκε στην Κρήτη, τόπο καταγωγής του νυν προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη. Μια επέτειος από την οποία δεν θα μπορούσαν να λείπουν οι πολλές αναφορές στον ιδρυτή του κόμματος, στον Ανδρέα Παπανδρέου και βέβαια το αίτημα, το πάγιο αίτημα του ΠΑΣΟΚ για αλλαγή, για πολιτική αλλαγή. Για να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Δέσποινας Βλεπάκη.
13: Θα φυσήξει άνεμος πολιτικής αλλαγής.
14: Πιο δυνατά
13: και θα φύγει η Νέα Δημοκρατία. Το σύμπαντα στα μέρη μας.
1: Σύσσωμο το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στην Κρήτη για να γιορτάσει την 3η Σεπτέμβρη και ο Νίκος Ανδρουλάκης που δέχτηκε δώρο έναν χάρτινο ανεμόμυλο στο οροπέδιο Λασιτίου έδωσε το σήμα για την νίκη και την πολιτική αλλαγή. Από τη Δευτέρα κλιμάκια του κόμματος σαρώνουν το νησί και χθες βουλευτές, στελέχη της Πράσινης Παράταξης και μέλη της τοπικής αυτοδιοίκησης γεύτηκαν κριτικά εδέσματα και δοκίμασαν τσικουδιές στο ψυχρό στο χωριό της μητέρας του Νίκου Ανδρουλάκη.
15: Το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα που ο ελληνικός λαός θυμάται τα γενέθλιά του. Γιατί το αποτύπωμά του, το αγνές της μεταπολίτευσης, είναι κοινωνικά ισχυρό. Με το ισχυρό κοινωνικό κράτος, τη δημόσια υγεία και τη δημόσια παιδεία, με ευκαιρίες για όλους τους Έλληνες, με μια χώρα που οικοδομήθηκε με κοινωνική δικαιοσύνη και εθνική αξιοπρέπεια.
1: Η Κρήτη, το άλλοτε καταπράσινο νησί, έχει ισχυρούς δεσμούς με το ΠΑΣΟΚ και τον Ανδρέα Παπανδρέου, κάτι που υπενθύμησε με το πώς του ο Παύλος Γερουλάνος.
16: Κρήτη, μαζί προχωρούμε για να κτίσουμε την Ελλάδα των προσδοκιών.
1: Η
17: Χαριλάου Τρικούπη αποφάσισε να διοργανώσει την 52η επέτειο από την ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ στη Μεγαλόνισο, θέλοντας να ευχαριστήσει τον κόσμο για τη στήριξή του και πάλι στην παράταξη.
18: Πρόεδρε, γιατί αφορά η 3η Σεπτέμβρη έναν νέο άνθρωπο σήμερα?
19: Γιατί την επόμενη πολιτική αλλαγή θα την κάνουμε μαζί. Με το ΠΑΣΟΚ και τον Ανδρέα Παπανδρέου, η Ελλάδα έζησε μια μεγάλη αλλαγή. Είμαστε εδώ για να προετοιμάσουμε την επόμενη.
20: Να ξανακάνουμε την πολιτική υπόθεση των πολλών. Αυτό είναι σήμερα το πνεύμα της 3ης του Σεπτέμβρη.
21: Ένα ισχυρό ΠΑΣΟΚ είναι συνεπώς και πάλι αναγκαίο.
17: Το διήμερο 12 με 13 Σεπτεμβρίου ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσει το κυβερνητικό πρόγραμμα του κόμματος στο πλαίσιο της παρουσίας του στη ΔΕ.
0: Πάμε στην Κρήτη τώρα. Πάμε να συναντήσουμε τον ανταποκριτή μας, τον Χάρη Λεοντάκη, που βρίσκεται στο Ηράκλειο και περιμένει και εκείνος, αναμένει από ώρα σε ώρα να ακούσει την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη. Πριν την ομιλία όμως, να πάρουμε το κλίμα απουσίες και παρουσίες.
22: Ηράκλειο, Κρήτη, εδώ που το ΠΑΣΟΚ είχε τα υψηλότερα ποσοστά του στην τελευταία εκλογική αναμέτρηση. Εδώ θα γίνει η κεντρική εκδήλωση για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ. Σε λίγη ώρα αναμένεται να ανέβει στο βήμα ο Νίκος Ανδρουλάκης. Αρκετός κόσμος, ο κόσμος που συνεχίζει να μαζεύεται. Δεν είναι και μια εύκολη περίοδος μέσα στο καλοκαίρι. Προκειμένου να παρακολουθήσει αυτή την ομιλία. Μια ομιλία όπου ο κύριος Ανδρουλάκης αναμένεται να κάνει μια ολομέτωπη επίθεση στην κυβέρνηση για θέματα της επικαιρότητας, όπως είναι η ακρίβεια, όπως είναι τα ελληνοτουρκικά και η προκλητικότητα της Τουρκίας, ο ΠΚΠ, αλλά και το θέμα των υποκλοπών. Παράλληλα όμως θα επιτεθεί και στον Αλέξη Τσίπρα με τα όσα παρουσίασε χθες στη Θεσσαλονίκη, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι το πρόγραμμά τους έχει ένα και μόνο τίτλο: εξαπάτηση και αναξιοπιστία. Παράλληλα, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα αναφερθεί στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για τα κόκκινα δάνεια, για την στεγαστική κρίση και για το πώς μπορεί το ΠΑΣΟΚ να βοηθήσει ειδικά τους νέους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν στεγαστικό πρόβλημα, αλλά και για θέματα ακρίβειας. Φυσικά, δεν θα λείψουν και οι ιστορικές αναδρομές στον Ανδρέα Παπανδρέου και στα όσα το ΠΑΣΟΚ κατάφερε τα χρόνια της διακυβέρνησής του της χώρας.
0: Λοιπόν, και τώρα θα ακούσουμε τον Γιώργο Παπακοσταντίνου, ο οποίος μας σκιαγραφεί το χάρτη της Κρήτης και προκειμένου πώς θα διαμορφωθεί αυτή η περίφημη μάχη της Κρήτης. Να αναφέρομαι στον πολιτικό χάρτη. Για να ακούσουμε το ρεπορτάζ του.
23: Η Κρήτη δεν εκλέγει κυβέρνηση, Λέλα, αλλά είναι σαφές, όπως είδαμε και το 2023 που ξαναμοιράστηκε η πολιτική τράπουλα, δείχνει προς τα που φυσάει ο πολιτικός άνεμος και μια από τα χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι το Ρέθυμνο, πως ένα σημαντικό τμήμα από αυτό το μισό εκατομμύριο ψηφοφόρων διάλεξε κόμμα και η σειρά. Πρώτη η Νέα Δημοκρατία, δεύτερο το ΠΑΣΟΚ, τρίτος ο ΣΥΡΙΖΑ. Το ίδιο βέβαια μπορούμε να δούμε και στο Λασίθι. Εκεί ήταν αντίστοιχη η κατάταξη, με το ΠΑΣΟΚ βέβαια να καταφέρνει να προσπεράσει τον ΣΥΡΙΖΑ σε αρκετούς από τους νομούς. Θυμίζουμε ότι ο Αλέξης Τσίπρας επί 7 χρόνια ως επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ κρατούσε τον ΣΥΡΙΖΑ πρώτο κόμμα στην Κρήτη. Τώρα βέβαια στο Ηράκλειο είναι μια άλλη περίπτωση, διότι το άλλοτε πράσινο προπύργιο, εκεί η Νέα Δημοκρατία είχε καταφέρει να ανοίξει μια διαφορά μεγαλύτερη των 10 μονάδων. Η εξαίρεση τώρα είναι τα Χανιά. Σε αυτήν την εξίσωση κερδισμένος βγήκε ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί φαίνεται ότι αξιοποίησε αρκετά την περίπτωση των παράγοντα Παύλος Πολάκης, διατηρώντας τη δεύτερη θέση, Λένα.
0: Και οι άλλοι δύο είχαν την εντοπιότητα, όμως ο Αλέξης Τσίπρας είχε τον κύριο Πολάκη.
23: Ναι, και αυτό ίσως είναι και το δυσκολότερο στοίχημα για τον Νίκο Ανδρουλάκη, να περάσει το ΠΑΣΟΚ τον ΣΥΡΙΖΑ και στον μοναδικό νομό της Κρήτης, όπου τουλάχιστον με βάση τα αποτελέσματα του 2023 είχε μείνει τρίτο.
0: Λοιπόν, και με φόντο τα ρεπορτάζ που ακούσατε, να κλείσουμε με το σχόλιο που έκανε πριν από λίγο στην Ελένα Φλιτζάνη, ο Παναγιώτης Λάμψης.
24: Πολύ ευχάριστα, δεν πήγε. Ποιος δεν θα ήθελε να αυξηθούν οι μισθοί, να αυξηθούν οι συντάξεις, να αυξηθούν οι κοινωνικές παροχές.
2: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
3: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
2: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
3: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
2: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410 78 014.
3: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
2: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
4: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
5: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
4: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
5: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
6: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
25: Ο αθλητικός σύλλογος ZEVS προσκαλεί όλους να έρθουν και να γνωρίσουν από κοντά το θεαματικό Ολυμπιακό άθλημα της επιτραπέζιας αντισφαίρησης Ping Pong. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 6 με 9, στην αίθουσα επιτραπέζιας αντισφαίρησης του συλλόγου μας, που στεγάζεται στο 3ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης, Νίκου Ματσούκα 1, έναντι του Στρατιωτικού Νοσοκομείου Ξάνθης. Για περισσότερες πληροφορίες, Ηλιάδης Βαγγέλης, 6930-978-985, Μπαλάφας Λάζαρος, 6977-240-441. Καθηγητές φυσικής αγωγής, προπονητές, υπεύθυνοι τμήματων.
26: Με ηθικοπλαστικά διλήμματα δεν γίνει κανείς πολιτική. Η πολιτική είναι απλά πράγματα. Αυτό πιστεύω, αυτό προτείνω, αυτό μπορώ.
27: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 8.30.
28: Νόβα 9.31.
29: Καθημερινά στις 8, ακούμε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Νίκο Ανδρίτσο σε ζωντανή σύνδεση με την Ξάνθη με το Nova 931.
30: Sky 100,3.
31: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
32: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
33: Ποιος καλέ?
32: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
33: Και σε παίρνει αυτή?
32: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
33: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
34: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
35: Πάμε επόμενη γράμμη.
36: Ναι, εγώ είμαι.
35: Ναι.
36: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
35: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
36: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
35: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
36: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
35: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
37: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Changemakers. Από τη Vogue Greece και την Καθημερινή. Το Διεθνές Συνέδριο επιστρέφει με τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της μόδας, της ομορφιάς και του πολιτισμού. Στις 3 Νοεμβρίου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Μπείτε στη Vogue.gr και εξασφαλίστε τη θέση σας στην πιο λαμπερή συνάντηση ιδεών της χρονιάς. Vogue Greece Changemakers. Τρίτη, 3 Νοεμβρίου.
8: 5 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία, όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
0: 8 και 33 πρώτα λεπτά, πάντα συντονισμένοι στον Sky και τους 100,3. Συνεχίζουμε με τα ελληνοτουρκικά τώρα και αυτό το νέο προσαρμοσμένο στα νέα δεδομένα φύγημα της Άγκυρας, με το οποίο ανοίγει η βεντάλια των προκλήσεων. Διότι η Άγκυρα τις τελευταίες εβδομάδες θέτει ξανά θέμα νησιών, γκριζάρει περιοχές στο Αιγαίο και επιμένει στην πάγια ιδιοκτησιακή της αντίληψη. Για τον Ερντογάν πάντως, που θέλει να στηρίξει και να ενισχύσει το ρόλο του προστάτη των μουσουλμάνων, ο νούμερο ένα κίνδυνος φαίνεται πως είναι το Ισραήλ. Πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός έστειλε μήνυμα στην Άγκυρα κατά τη συνάντηση που είχε με τον Αντώνιο Κώστα. Αναφέρθηκε λοιπόν και στο ενεργό κάζους μπέλι, αλλά και στο ότι οι προκλήσεις της Τουρκίας θα έχουν το τίμημά τους, το συσχέτισε με την ευρωπαϊκή της πορεία. Ακούμε το ρεπορτάζ που έχει επιμεληθεί η Μαρία Τσιλινίκου.
9: Ξεκάθαρο μήνυμα και χωρίς αστερίσκους στέλνει η Αθήνα στην Άγκυρα για τις τουρκικές αξιώσεις περί αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου, που επανέφερε ο Ερντογάν με νέες απειλητικές δηλώσεις. Οι μονομερείς αιτιάς είναι ανυπόστατες και έχουν απορριφθεί επανειλημμένως στο σύνολό τους, διαμηνεί η ελληνική πλευρά.
10: Η πατρίδα μου είναι μια ειρηνική χώρα, η οποία δεν συνιστά απειλή για κανέναν. Δεν θα δεχθεί όμως και υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσει την αμυντική της θωράκιση. Δεν νοείται, θα το ξαναπώ, να υπάρχει ενεργή απειλή πολέμου και αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας από μια χώρα η οποία προσδοκά στη βελτίωση των σχέσεών της με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
9: Την τουρκική προκλητικότητα έθεσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης στους Ευρωπαίους ομολόγους του. Ανέδειξε την ποιοτική αλλά και την ποσοτική αναβάθμιση των παραβιάσεων και παραβάσεων στον ενάεριο χώρο και τα χωρικά ύδατα. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο περιστατικό με το τουρκικό ντρόν που πέταξε πάνω από τη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Αλεξανδρούπολης και Σαμοθράκης. Αναφέρθηκε στην προώθηση του αναθεωρητικού ιδεολογήματος Γαλάζιας Πατρίδας, τόσο με την ένταξη στα σχολικά προγράμματα, αλλά και με το κυοφορούμενο νομοσχέδιο. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε και στην ανακήρυξη των θαλάσσιων πάρκων από την Άγκυρα σε περιοχές οι οποίες βρίσκονται εκτός τουρκικής δικαιοδοσίας και εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Υπενθυμίζεται ότι η Αθήνα προέβη σε διάβημα διαμαρτυρίας προς την Άγκυρα για τις δημόσιες τουρκικές ανακοινώσεις αναφορικά με τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια, όσο και για την ανακήρυξη δύο τουρκικών θαλάσσιων πάρκων.
11: Η Ελλάδα απορρίπτει κατηγορηματικά ως αυθαίρετους και στερούμενους οποιασδήποτε νομικής βάσης τους τουρκικούς ισχυρισμούς. Το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο έχει καθοριστεί σαφώς και οριστικώς από τα σχετικά διεθνή συμβατικά κείμενα.
12: Καλώς ήρθατε, κύριε Υπουργέ.
9: Από την Ξάνθη και το 316 συνεργείο, το οποίο παράγει μη επανδρομένα αεροχήματα, ο Νίκος Δένδιας αναφέρθηκε στη νέα εποχή των ενόπλων δυνάμεων, στέλνοντας σαφές μήνυμα αποτροπής.
13: Τα drones μας δίνουν δυνατότητες παρατήρησης, μας δίνουν δυνατότητες αναγνώρισης, μας δίνουν δυνατότητες επιθετικής δραστηριότητας. Αλλά δεν αρκεί αυτό. Υπάρχει και η άμυνα. Η ανάγκη να προστατεύσουμε το προσωπικό μας από ανάλογα μέσα που τυχόν θα έχει μια χώρα που απειλεί την Ελλάδα.
9: Σε δύο βάρκες συνεχίζει να πατάει η Άγκυρα, επιχειρώντας να ενισχύσει τις σχέσεις της τόσο με τη Μόσχα όσο και με την Ουάσιγκτον. Παρά το αμερικανικό τελεσίγραφο για το ρωσικό πυραυλικό σύστημα S-400, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συζήτησε το ζήτημα με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, εκφράζοντας την αισιοδοξία και με την Ουάσιγκτον.

0: Και η ίδια κυβέρνηση σήμερα βυθίζει τα ήρεμα νερά ως κατασκεύασμα ρητορικό που η ίδια συγκρότησε τα προηγούμενα χρόνια. Γιατί διότι ο Ερντογάν και η Τουρκία σταθερά αμφισβητούν κυριαρχικά δικαιώματα, μιλούν για διχοτόμηση της Κύπρου.
1: Η τουρκική προκλητικότητα αναβαθμίζεται ανησυχητικά και η χώρα μας οφείλει να θωρακίσει την ασφάλειά της, οφείλει να υπερασπιστεί αποφασιστικά τα κυριαρχικά της δικαιώματα.
2: Η Αθήνα τονίζει πως επιδιώκει τη διατήρηση μιας λειτουργικής σχέσης με την Άγκυρα.
3: Λοιπόν, πάμε τώρα να ακούσουμε τον Γιάννη Παλιούρα. Τουρκία και Ισραήλ έχουν πλέον νέο πεδίο αντιπαράθεσης και το έχουν στη θάλασσα της Ανατολικής Μεσογείου.
4: Το Ισραήλ ουσιαστικά γεωπολιτικά είναι ένα νησί. Γύρω-γύρω όλα τα χερσαία σύνορά του είναι με χώρες οι οποίες είναι είτε, ας το πούμε, αναξιόπιστες, είτε ξεκάθαρα εχθρικές. Η μόνη αξιόπιστη γραμμή επαφής με τον υπόλοιπο κόσμο είναι μέσω θαλάσσης, μέσω της Ανατολικής Μεσογείου. Από εκεί περνάνε οι γραμμές του εμπορίου, από εκεί περνάνε οι γραμμές επικοινωνιών, από εκεί είναι η αρτηρία που κρατάει το Ισραήλ ζωντανό.
5: Άρα τις χρειάζονται πάση θυσία.
4: Ακριβώς. Δεύτερον, το Ισραήλ τα τελευταία χρόνια έχει αναπτύξει και ένα δίκτυο από πλατφόρμες άντλησης αερίου κοντά στις ακτές του, οι οποίες παράγουν ένα πολύ μεγάλο μέρος του εθνικού πλούτου, το οποίο με κανέναν τρόπο δεν μπορεί να το χάσει. Και τρίτον, μελλοντικά, από εκεί θα περάσει ο υποβρύχιος αγωγός, το υποβρύχιο καλώδιο μάλλον, το οποίο συνδέει το Ισραήλ μέσω Κύπρου και Κρήτης με το ευρωπαϊκό ηλεκτρικό δίκτυο.
5: Άρα το Ισραήλ θέλει όλους τους θαλάσσιους διαδρόμους ανοιχτούς και εκεί υπάρχει το εμπόδιο της Τουρκίας και θα μας εξηγήσεις τι εμπόδιο είναι αυτό, ο στόλος.
4: Η Τουρκία θέλει πάρα πολύ απλά με το στόλος να κυριαρχήσει σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο και μέσω αυτού του μέσου να έχει λόγο για την κάθε κίνηση που θα κάνει κάθε άλλο κράτος στην περιοχή. Κάτι το οποίο το Ισραήλ απλά δεν μπορεί να δεχθεί. Και ήδη γι' αυτό το λόγο έχουμε τριβές. Οι Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι πριν από μερικές μέρες κάποια σκάφη του τουρκικού πολεμικού ναυτικού, το λένε πάρα πολύ ευγενικά, επηρέασαν την πορεία σκαφών των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων. Ένας εύσχυμος τρόπος για να πεις ότι τα παρεμπόδισαν ή το τα παρενόχλησαν.
5: Άρα υπάρχει ένα περιστατικό το οποίο θρυλείται, εν πάση περιπτώσει, γράφεται στα μέσα ενημέρωσης.
4: Κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ισραήλ το ανέφεραν.
5: Έχει μία βαρύτητα και από αυτό το περιστατικό δημιουργήθηκαν δεδομένα.
4: Ακριβώς. Το Ισραήλ καταρχάς ξεκινάει, όπως όλα δείχνουν, ένα πρόγραμμα για την δημιουργία ενός ναυτικού σχεδόν εκ του μηδενός, καθώς και ένα ελαφρύ παράκτιο ναυτικό. Καταρχάς, αυτές τις μέρες παραλαμβάνει ένα ακόμα υποβρύχιο από τη Γερμανία, το Dragon.
5: Αυτό που είναι πίσω σου.
4: Ακριβώς. Επίσης όμως, κάνει και μία ακόμα κίνηση. Διέρευσε στον τύπο ότι υπάρχουν σκέψεις για την προμήθεια ανθυποβρυχιακών αεροσκαφών P8 Poseidon. Γιατί μένω σε αυτό, διότι το Ισραήλ ποτέ δεν είχε προμηθευτεί ένα όπλο αυτού του τύπου, διότι πολύ απλά δεν είχε καμία τέτοια απειλή και η μοναδική χώρα με υποβρύχιο στόλο στην περιοχή η οποία θα μπορούσε να απειλήσει το Ισραήλ είναι η Τουρκία. Κοινώς το Ισραήλ ετοιμάζεται να ξοδέψει δισεκατομμύρια προκειμένου να αγοράσει ένα οπλικό σύστημα που έχει έναν και μόνο στόχο, την Τουρκία.
3: Λοιπόν, την Τουρκία που απασχολεί την κυβέρνηση, την αντιπολίτευση και αντιμετωπίζεται ως εθνικό μας θέμα και περιμένουμε να δούμε ποιες θα είναι εξελίξεις και επί του πεδίου στην πρώτη πρόκληση, όχι πολύ μακριά από σήμερα, αναφέρομαι στην ιστορία της πόντισης του καλωδίου. Για να ακούσουμε λοιπόν τα σχόλια που κάνουν για την κατάσταση έτσι όπως διαμορφώνεται μέχρι αυτή τη στιγμή ο Μανώλης Κωστίδης και ο Κωνσταντίνος Φίλης. Βρέθηκαν πριν από λίγο και οι δύο στο κεντρικό δελτίο της τηλεόρασης του Sky.
6: Ο Ερντογάν με τη δήλωσή του Ρένα Φλιτζάνη έδωσε τη γραμμή πια. Από εδώ και πέρα και τα μέσα ενημέρωσης αλλά κυρίως τα επιτελεία και των ενόπλων δυνάμεων αλλά και, το διπλωματικό σώμα τώρα θα πάει πάνω σε αυτή τη γραμμή η οποία είναι πριν από τη διακήρυξη των Αθηνών ότι οτιδήποτε κάνει η Ελλάδα θα απαντάμε. Αυτό είπε ο Ερντογάν ουσιαστικά. Τώρα, αν θα είναι η απάντηση στο καλώδιο που θέλει να ποντίσει η Αθήνα. Αν θα είναι η απάντηση όταν θα έρχονται τα Ισραηλινόπλα να εγκατασταθούν στα νησιά του Αιγαίου. Εκεί θα υπάρχουν απαντήσεις. Από τη στιγμή που προειδοποιεί και ο Ερντογάν σε συγκεκριμένα ζητήματα, νομίζω είναι κόκκινη γραμμή το Ισραήλ, ακούγοντας και τον Γιάννη τον Παλιούρα για αυτό το στόλο για την Τουρκία. Το Ισραήλ και οι σύμμαχοί του είναι η κόκκινη γραμμή την Τουρκία. Σε αυτό το θέμα δεν θα υποχωρήσουν, θα είναι ξεκάθαροι. Αλλά η διακήρυξη των Αθηνών είχε και διάβουση επικοινωνίας. Το ευχάριστο σε εισαγωγικά.

0: Είναι ότι η είδηση ότι ο διοικητής των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών ήρθε στην Αθήνα και από όσο ακούσαμε τον Άκη Παπαχέλα χθες μαζί ήσασταν, πέρασε από το Μαξίμου, σημαίνει ότι παραμένουν οι διάβλοι και αυτό είναι θετικό. Γιατί ο Ικαρίν δεν είναι ένας απλός διοικητής των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών. Ήταν χρόνια διπλωματικός σύμβουλος του Ερντογάν και μαζί με τον Χακάν Φιντάν αυτή τη στιγμή τρέχουν τη διπλωματία, τις μυστικές υπηρεσίες αλλά και ακόμα και το στρατό.
1: Κωνσταντίνε, θα δοθούν κάποιες απαντήσεις. Η κατάσταση είναι οριακή, αυτό καταλαβαίνουμε. Εάν δεν εκτονωθεί όμως, πού μπορεί να φτάσει?
2: Καταρχάς θα δούμε ως πρώτο τεστ, Λένα, το θέμα του καλωδίου. Σε περίπτωση δηλαδή που πράγματι υλοποιηθεί ο σχεδιασμός όπως είχε προγραμματιστεί στις αρχές Αυγούστου με την είσοδο της Μεριδιέμ, οι επόμενοι μήνες, αν όχι οι επόμενες εβδομάδες, είναι κρίσιμοι. Η κατάσταση αυτή πράγματι θα πρέπει κάπου να εκτονωθεί και από τη στιγμή που δεν υπάρχουν πλέον διάβλοι επικοινωνίες μεταξύ των Υπουργών Εξωτερικών και έχει απόλυτο δίκιο σε αυτό που είπε ο Μανώλης για τον Ιμπραχήμ Καλίν, κυρίως το γεγονός ότι πέρασε την πόρτα του Μαξίμου είναι σημαντικό γιατί συναντήθηκε και με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Άρα πιθανολογώ ότι θα έχει κάτι
1: να διαμηνήσει.
0: Να πω ρεπορταζιακά, το Πρακτορείο Ανατολή, κύριε καθηγητά, είναι σήμερα έβγαλε την είδηση ότι ο Καλίν ήρθε στην Αθήνα. Πηγές ασφαλείας λένε ότι επισκέφθηκε, εμείς είναι τη Μέση Ανατολή, για τον κύριο Δεμήρη μόνο αναφέρονται, δηλαδή για τον διοικητή και των μυστικών υπηρεσιών. Δεν λένε κάτι για το Μητσοτάκη.
1: Ήρθαν δεύτερη στην είδηση, αλλά την δημοσίευσαν.
2: Σωστά. Όπως και να έχει, μίλησαν για πάρα πολλά θέματα και μπορούμε να πιθανολογήσουμε ότι ένα από αυτά ήταν και η διαχείριση μιας ενδεχόμενης κρίσης που θα μπορούσε να προκύψει λόγω του καλωδίου. Να πούμε ως προς αυτό, Λένα, το εξής. Όταν ποντίστηκε ένα καλώδιο τηλεπικοινωνιακό της Google, το Blue, πριν από περίπου 2,5 χρόνια, τότε υπήρχε μια κατανόηση μεταξύ των δύο κρατών. Το σχέδιο αυτό πέρασε στα ψηλά. Και αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε στους τηλεθεατές μας είναι ότι για μια κοινή περιοχή, ας πούμε περίπου μεταξύ Κύπρου και Κρήτης, δόθηκαν άδειες εξίσου και από τις δύο χώρες. Υπήρξε γνωστοποίηση από πλευράς εταιρείας, η οποία ήταν ουσιαστικά ο εργολάβος του έργου, και δόθηκαν άδειες και από τις δύο χώρες. Σήμερα, ως έχει η κατάσταση, κρίνω ότι είναι εξαιρετικά αμφίβολο έως και περίπου αδύνατο να ακολουθηθεί μια αντίστοιχη διαδικασία σε σχέση με το GSI.
1: Άρα, Μανώλη, αν δεν αποτελέσει αυτό προηγούμενο και είναι μια διαφορετική κατάσταση, φαντάζομαι ότι υπάρχει ένα σενάριο ότι η Τουρκία ζητεί από τη γαλλική εταιρεία να έχει λόγο, την άδεια. Εκεί πέρα και στην Άγκυρα, φαντάζομαι, επεξεργάζονται κάποια σχέδια, κάποια σενάρια.
0: Οπωσδήποτε, αν δεν υπάρχει συνεννόηση, συνεργασία, συντονισμός, όπως θέλετε, πείτε το, υπάρχει πρόβλημα. Ξεκάθαρα, θα το εμποδίσουν πάλι το έργο, αν δεν υπάρχει κάτι. Και μετά έχουμε το δεύτερο σκέλος, είναι όταν έρχονται σε αυτούς τους επόμενους 45 μήνες, όταν θα αρχίσουν να έρχονται τα Ισραηλινά όπλα. Αυτά τα δύο σημεία νομίζω πρέπει να τα προσέχουμε πάρα πολύ, αλλά είμαστε αισιόδοξοι, οι διάβλοι επικοινωνίας αφού παραμένουν ανοιχτοί, πιστεύω...
1: Αισιόδοξοι μεν, αλλά ακούγοντας και τον Μανώλη Κωνσταντίνε, καταλαβαίνουμε ότι αν η Τουρκία αποπειραθεί να το εμποδίσει με όποιον τρόπο το έργο, μιλάμε για κρίση.
2: Μιλάμε για κρίση. Να διευκρινίσω πάνω σε αυτό που είπε ο Μανώλης και σε αυτό που ρωτάς εσύ, Λένα, ότι υπάρχουν διάφοροι τρόποι να αντιδράσει η Τουρκία. Θα μπορούσε να παρενοχλήσει το πλοίο το οποίο θα διεξάγει τις έρευνες βυθού, βρισκόμενη σε μια απόσταση ασφαλείας, τα πολεμικά της πλοία, στα 15 ας πούμε μίλια, θα μπορούσε να το παρεμποδίσει κιόλας. Όπως συνέβη νοτίως της Κάσου τον Αύγουστο, τον Ιούλιο, μάλλον το 2024.
0: Εγώ με το απεσιόδοξο σενάριο η Τουρκία
1: υπάρχει
0: δεν θα μείνει.
1: Υπάρχει μια νοτοϊκή ομπρέλα, βέβαια.
0: Δεν θα μείνει η Τουρκία. Δεν πιστεύω ότι θα μείνει σε μια όχληση μόνο με
2: αυτό. Γι' αυτό είναι θέμα συνεννόησης και να δούμε και ο γαλλικός παράγοντας κατά πόσον έχει κάποιο ρόλο να επιτελέσει. Να κλείσω λέγοντας ότι αυτή τη στιγμή ναι, μεν υπάρχουν διάβλοι επικοινωνίας, αλλά είναι περιορισμένοι και ξαναλέω, δεν είναι μεταξύ των Υπουργών Εξωτερικών που η σχέση εμπιστοσύνη που είχε αναπτυχθεί μεταξύ των φαίνεται πως κλονίζεται. Υπάρχει το θέμα πόσο ο αμερικανικός παράγοντας θα μπορούσε να αντιδράσει, αν θα αντιδράσει, και κατά πόσο βέβαια και η Ευρώπη θα στήριζε αυτό το σχέδιο, διότι το σχέδιο αυτό είναι αμιγώς ευρωπαϊκό και βέβαια και η Κύπρος. Μην το λησμονούμε αυτό, γιατί το σχέδιο αυτό, Λένα, κατά κύριο λόγο βγάζει την Κύπρο από την ενεργειακή απομόνωση και ακόμα δεν έχουμε δει τη Λευκοσία να στηρίζει το έργο 100%.
1: Αλλάζουμε θέμα τώρα. Με ολοκληρωμένη τη σηματοδότηση για τη τηλεδιοίκηση, πραγματοποιήθηκε η χθεσινή διαδρομή Αθήνας-Θεσσαλονίκης για πρώτη φορά στην ιστορία του ελληνικού σιδηροδρόμου. Τα έργα αποκατάστασης ολοκληρώθηκαν σε μήκος 180 χιλιόμετρων και κρεμεί το σύστημα αυτόματης πέδησης με τη ράσνα θέτει αστερίσκους. Ένα έργο με πολλούς συμβολισμούς και βέβαια μνήμες νοπές και θλιβερές από την τραγωδία των Τεμπών. Για πάμε να ακούσουμε περισσότερα από το ρεπορτάζ που ακολουθεί και έχει επιμεληθεί ο Νίκος Μαλιαράκης.
3: 50 μεταξύ Παλαιοφάρσαλου Λάρισας κινείστε σε μονή γραμμή ανόδου με φωτοσήμανση. Επόμενος τελεχωμένος η Λάρισα.
4: Η τηλεδιοίκηση και η φωτοσήμανση επιστρέφουν στα τμήματα του σιδηροδρομικού δικτύου της Λάρισας που είχαν υποστεί ζημιές λόγω της κακοκαιρίας Ντάνιελ. Πάνω από 3,5 χρόνια μετά τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών, η κάλυψη των κρίσιμων ασφαλιστικών δικλείδων για την κίνηση των τρένων προσεγγίζει το 100% στον άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη.
5: Πλέον έχουν βελτιωθεί τα δρομολόγια σε μεγάλο βαθμό και σε ταχύτητα και σε ασφάλεια. Ελπίζουμε να φτάνουμε πλέον με ασφάλεια στο σπίτι μας.
6: Η πρώτη αμαξοστοιχεία η οποία έρχεται με πλήρη τηλεδιοίκηση στο σταθμό της Λάρισας είναι η Intercity 50, η οποία λόγω έργων ήρθε από άλλη γραμμή ανάποδα και σε αυτό εδώ το σημείο μπήκε στην κανονική γραμμή και έρχεται προς το σταθμό της Λάρισας.
7: Ήρθε από τη γραμμή καθόδου από το Δομοκό, σηματοδοτόμενο τηλεδιοικόμενο. Θα μπει στην ευθεία, θα κατεβάσει τον κόσμο και θα φύγει.
4: Η εικόνα που παρέχεται σε πραγματικό χρόνο στα κατατόπους κέντρα τηλεδιοίκησης θα μπορούσε να αποτρέψει, σύμφωνα με τους εργαζομένους, την πρόκληση σοβαρών ατυχημάτων και δυστυχημάτων όπως αυτό στα Τέμπη.
7: Το βλέπεις σε πραγματικό χρόνο που είναι, σε ποια γραμμή. Μπορεί για κάποιο λόγο να χρειαστεί να το σταματήσει. Θα το ανάψει κόκκινο.
4: Μηχανοδηγοί πάντως αναφέρουν ότι υπάρχει ακόμη ένα τμήμα 25 χιλιόμετρων στο κομμάτι Παλαιοφάρσαλος Δομοκός, στο οποίο η κυκλοφορία συνεχίζει να γίνεται με τηλεγραφήματα.
8: Τηλεδιοίκηση και σηματοδότηση δεν έχει το τμήμα στο Δομοκό και αφορά αποκλειστικά και μόνο εκείνο το κομμάτι.
4: Παρά την ολοκλήρωση της σύμβασης, αρκετοί επιβάτες εμφανίζονται επιφυλακτικοί και τονίζουν ότι δεν έχει αποκατασταθεί ακόμη η εμπιστοσύνη τους στον ελληνικό σιδηρόδρομο μετά την τραγωδία των Τεμπών.
9: Γενικά έχουμε χάσει την εμπιστοσύνη μας, είτε στον ανθρώπινο παράγοντα, είτε στη τηλεδιοίκηση όλα, δηλαδή δεν μας καλύπτει τίποτα πια με όλα αυτά που έχουμε δει.
4: Όσο για το σύστημα αυτόματης πέδησης ή της ΙΕΣ, έχει εγκατασταθεί στο σύνολο του άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Στόχος του ΟΣΕ, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, είναι να ολοκληρωθούν οι δοκιμές και να λειτουργήσει μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου. Στις επισημάνσεις που συνοδεύουν την έγκριση της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων για την τοποθέτησή του όμως, φαίνεται ότι θα εφαρμοστεί με κρίσιμους λειτουργικούς περιορισμούς.
10: Σήμερα καλύπτονται αποκλειστικά από χειρονακτικές λειτουργικές διαδικασίες. Ο εκτροχιασμός λόγω υπέρβασης ορίου ταχύτητας, ο εκτροχιασμός λόγω αστοχίας θράψης σιδηροτροχιάς και η σύγκρουση με προσωπικό.
11: Οι συστάσεις της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων αφορούν σε μελλοντικές τεχνικές αναβαθμίσεις και ήδη οι Σιδηρόδρομοι Ελλάδος εργάζονται προς την κατεύθυνση αυτή σε συνεργασία με την Ρυθμιστική Αρχή.
4: Το ETCS που θα λειτουργήσει τον ελληνικό σιδηρόδρομο ανήκει στην πρώτη κατηγορία, ενώ το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ελέγχου Αμαξοστοιχειών έχει φτάσει ως την κατηγορία 3.
1: Πέντε θανάτους και 58 κρούσματα δυτικού Νείλου διαπιστώθηκαν στη χώρα μας, διαπίστωσε ο ΕΟΔΗ. Και μάλιστα την τελευταία εβδομάδα οι ψεκασμοί συνεχίζονται με την επιστημονική κοινότητα να τονίζει πως η έξαρση του ιού ακόμα δεν έχει υποχωρήσει. Ενώ ο συναγερμός αφορά κυρίως τις ευπαθείς ομάδες. Η Μέρη Τούμπα.
10: Αυξάνονται τα κρούσματα, ενισχύεται η ανησυχία των πολιτών, εντατικοποιούνται οι ψεκασμοί από περιφέρειες και δήμους έναντι του ιού του Δυτικού Νείλου. Κάθε κρούσμα σημαίνει συναγερμό όπως το Παλαιό Φάληρο. Ψεκασμός για τα κουνούπια πραγματοποιεί σήμερα ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου. Τα συνεργεία εδώ κυκλώνουν την περιοχή σε ακτίνα 200 μέτρων από το σημείο που εντοπίστηκε το κρούσμα.
12: Το συνεργείο θα ελέγξει την περιοχή. Ήδη οι κάτοικοι έχουν ενημερωθεί από εχθές. Βγήκαν συνεργεία της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος και της Πολιτικής Προστασίας. Σε κάθε πολυκατοικία υπήρξε ανακοίνωση.
13: Ποια άλλα μέτρα να πάρεις εκτός από το να βάζεις αυτά τα ειδικά που είναι για τα κουνούπια. Δεν αφήνουμε νερά στα μπαλκόνια.
10: Στο μικροσκόπιο των επιστημόνων μπαίνει και η ανάπτυξη ανθεκτικότητας των κουνουπιών στα εντομοκτώνα.
14: Με βάση κάποια δεδομένα που υπάρχουν από την Κρήτη, δεν φαίνεται το πρόβλημα αυτό να υπάρχει τουλάχιστον σε αυτή την ένταση, σε αυτά τα συγκεκριμένα κουνούπια.
10: Συνολικά τα κρούσματα μέχρι σήμερα ανέρχονται σε 290. Την τελευταία εβδομάδα καταγράφηκαν 58 νέα κρούσματα και 5 θάνατοι, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό σε 24.
15: Για τον ιό του Δυτικού Νείλου δεν υπάρχει δυστυχώς εμβόλιο, ούτε υπάρχει κάποια ειδική αντιγική θεραπεία. Όσοι άνθρωποι νοσηλεύονται, η νοσηλεία τους είναι υποστηρικτική αγωγή και αντιμετώπιση των όποιων επιπλοκών μπορεί να προκύψουν λόγω της νοσηλείας.
16: Από τα μέσα προς τέλη Σεπτεμβρίου αναμένουμε μια εντυπωσιακή μείωση των κρουσμάτων, η οποία οφείλεται σε πολλαπλούς παράγοντες. Το ένα είναι και η αποδήμηση των πτηνών και το γεγονός ότι πέφτει η κινητικότητα και τα τσιμπήματα από τα κουνούπια.
1: Σε μια μακάβρια υπόθεση τώρα στο Μαραθώνα, εκεί όπου έθαψαν συγγενή τους και δεν το δήλωσαν, δεν δήλωσαν το θάνατό του δηλαδή, για να εισπράττουν τη σύνταξη, ο Μιχάλης Θεζάρης.
17: Μία υπόθεση, Λένα, με έντονα στοιχεία θρίλερ που έχει στο επίκεντρό της μία ηλικιωμένη που σήμερα θα ήταν 90 ετών, αλλά τα ίχνη της αγνοούνται εδώ και 10 χρόνια, εξελίσσεται από το πρωί εδώ, πίσω από την πόρτα που βλέπετε πίσω μου, στην οδό Ιθάκης στον Μαραθώνα. Γύρω στις 12 η ώρα, αστυνομικοί έφτασαν εδώ με φτιάρια στα χέρια, ενώ παράλληλα υπήρχε και ένα όχημα του Δήμου της περιοχής, με το οποίο έσκαψαν κυριολεκτικά όλη την αυλή. Τι αναζητούσαν? Αναζητούσαν τη σωρό της ηλικιωμένης γυναίκας η οποία αγνοείται. Όλα ξεκίνησαν πριν από 2 εβδομάδες, όταν η εγγονή της, η οποία ζει στην Γαλλία, ήρθε στη χώρα μας για διακοπές. Ξεκίνησε να τα αναζητά με τα συγγενικά της πρόσωπα, με την άλλη κόρη της και τον γιο της, οι οποίοι διέμεναν μαζί με την ηλικιωμένη εδώ στο Ιθάκης. Της είπαν ότι δεν μπορούσε να τη βρει, είπε στους αστυνομικούς πως δεν μπορούσε να τη βρει για πολύ καιρό. Τότε τι έκαναν οι αστυνομικοί? Ξεκίνησαν αρχικά μία έρευνα μέσω του ΙΕΦΚΑ. Διαπίστωσαν πως η γυναίκα παίρνει κανονικά τη σύνταξή της και δεν έχει δηλωθεί νεκρή. Έφτασαν λοιπόν εδώ, έσκαψαν το χώρο. Ενώ η γυναίκα ήταν εκεί, η κόρη της έλεγε πως εδώ την έχω θάψει, αριστερά την έχω θάψει, δεν ξέρω έχω θάψει. Ξέθαψαν όλη την περιοχή. Τελικώς δεν έχει βρεθεί ακόμη η σωρό τη γυναίκα. Τι συμβαίνει? Αφέθηκαν ελεύθερα τα δύο άτομα, η έρευνα συνεχίζεται και αυτό που αναζητούν αυτή τη στιγμή αστυνομική είναι τι έχει απογίνει η γυναίκα, εάν λάβαναν τη σύνταξη, γιατί αυτό είπε η γυναίκα πως ήταν ο λόγος που την έθαψαν, πέθανε, την έθαψαν για να λαμβάνουν τη σύνταξη, και τι ακριβώς συμβαίνει με αυτή την πραγματικά υπόθεση μυστήριο που εξελίσσεται εδώ στο Μαραθώνα.
1: Πραγματικά πολύ περίεργη ιστορία. Πάμε τώρα σε ένα πρωτοφανές επεισόδιο στο Κίεβο με πυροβολισμούς μεταξύ μελών 2 εκ των ισχυρότερων μυστικών υπηρεσιών της Ουκρανίας, ο Ισακ Τριανταφυλλίδης.
18: Από τη μία μέλη της Στρατιωτικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και από την άλλη της Υπηρεσίας Ασφαλείας. Όλα ξεκίνησαν όταν πράκτορες της δεύτερης κατηγόρησαν έναν Ρώσο αντικαθεστωτικό που πολεμά στο πλευρό της Ουκρανίας για επαφές με ρωσικές μυστικές υπηρεσίες και εμπλοκή σε σχέδιο δολοφονίας Ρώσου αντιπολιτευόμενου. Μέλη της Στρατιωτικής Υπηρεσίας συνεπλάκησαν όταν ο Ρώσος συνεργάτης τους κατήγγειλε ότι κρατήθηκε παράνομα και πιέστηκε να ομολογήσει. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε αυτό το επεισόδιο που είδαμε και τα πλάνα απολύτως ντροπιαστικό, καθώς βεβαίως η σύγκρουση αφορά 2 υπηρεσίες με πολύ κρίσιμο ρόλο στον πόλεμο με τη Ρωσία.
1: Λοιπόν, στην αθλητική σας ενημέρωση τώρα, την πιο ακριβή μεταγραφή της ιστορίας του πραγματοποίησε ο Παναθηναϊκός. Το Τριφύλι προχώρησε στην απόκτηση του διεθνή μαροκινού ποδοσφαιριστή Αζεντίν Ουνάη, ο οποίος αυτή την ώρα βρίσκεται στο Ολυμπιακό Στάδιο για την αναμέτρηση των Πρασίνων με την Νίκη Βόλου, η οποία ξεκινά σε λίγα λεπτά από τώρα και θα μπορέσετε να παρακολουθήσετε ζωντανά από την τηλεόραση του Sky.
19: Το έκανε, η μπάλα βγαίνει έξω, Ουνάη το πλασέ. Καταπληκτικό γκολ από τον Ουνάη.
20: Ουνάη, από απόσταση το σούτ του Ουνάη, υπέροχο. Στο 79, γκολ ποιότητας από τον Ουνάη. Πλασάριο Ουνάη, καταπληκτικό γκολ του Ουνάη στο 90.
21: Η μεταγραφική βόμβα του καλοκαιριού έσκασε και ο Αζεντίν Ουνάη είναι ξανά παίκτης του Παναθηναϊκού. Ο Μαροκινός ζογκλέρ λατρεύτηκε από τους φίλους του Τριφυλλιού προδιετίας, έβαλε το όνομά του ανάμεσα στους κορυφαίους της Λα Λίγκα και μετά από έναν χρόνο επιστρέφει στην Ελλάδα.
22: Σιρτή εκτέλεση από τον Χακίμη, το σου γκολ! Γκολ για το Μαρόκο με τον Ουνάη!
21: Με μια οικονομική υπέρβαση της πράσινης ΠΑΕ, ο μουντιαλικός Ουνάη έγινε η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του συλλόγου. 2 γκολ στην απόλυτη ποδοσφαιρική σκηνή και προημιτελικά με το Μαρόκο. 5 μαγικά γκολ και 2 ασίστ στο πρωτάθλημα Ισπανίας με την Τζιρόνα.
23: Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την απόκτηση του Αζεντίν Ουνάη. Ο 26χρονος Μαροκινός μέσος, ένας πολύ αγαπημένος της πράσινης εξέδρας, επέστρεψε στο Τριφύλι με μεταγραφή από την Ισπανική Τζιρόνα. Υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών και έρχεται για να ενισχύσει ακόμη περισσότερο την ομάδα στην προσπάθεια που συντελείται για την κατάκτηση της κορυφής.
21: Ενίσχυση και για τον Ολυμπιακό που έκανε επίσημη την απόκτηση του Λίον Μπέιλι.
24: Very happy to wear the red and white shirt and I can't wait to experience the atmosphere at Kadar Iskakos Stadium. See you guys soon. Cheers.
21: Ο Τζαμαϊκανός εξτρέμ υπέγραψε συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας, ενώ στο ρόστερ των Ερυθρόλευκων θα ενταχθεί τον Ιανουάριο ο Τιάγκο Νους του Όφη.
1: Μένε τη νίκη άρχισε τις υποχρεώσεις του στην League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι επιβλήθηκαν εκτός έδρας της ΑΕΛ με 4-0. Γκονζάλες, Γκουστάβο και Σαρόκα σημείωσαν τα πρώτα τους γκολ με τους Πειραιώτες.
0: Κρατά την παλαδεύγη και αυτή η σέντρα. Ο Μύθου διεκδικεί με τον Χριστογιώργο. Δοκάρι από το Μύθου. Συνεχίζει τη φάση. Έρχεται ο Σορετήρε σκοράρι. Αλλά σταματά το παιχνίδι ο Πολυχρόνης αφού έχει πάει μπάλα στα δίχτυα. Για την πάρα πολύ έντονη βροχόπτωση. Πολύ έντονο ο αέρας. Φεύγουν κατευθείαν στα αποδυτήρια. Δεν εκτελεί με τη μία γιατί έχει γυρίσει ο Χριστογιώργος η πάσα. Τώρα εκτελεί ο Μύθου η επέμβαση του Χριστογιώργου. Ωραία ο Κένι Ούγκρεσιτς. Πέρασε η μπάλα, ο Μύθου εκτελεί, Χριστογιώργος και πάλι. Άλλη μία μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ.
2: Θα την ελέγξει Χιζέλσον κοντά του, επιλέγει την σέντρα Φορτούνης και είναι η μπάλα στα δίχτυα. 1-0 για την ομάδα του Ολυμπιακού από μία φάση έτσι θα έλεγα ψυχρή. Πάλι ο Φορτούνης. Διπλή κόντρα Σα και πάνω που έλεγα ότι είναι πρώτος υποψήφιος για αλλαγή βάζει γκόλωσα. Ολομόναχος, Ζέλσον, χαμηλή παλιά ο Ρισβάνης, τα έχουν λίγο χαμένα οι παίκτες της Λάρισας. Ο Γκονζάλες, ο Μπρούνο, χαμηλός ούτ γκολ. 0-3 πάρα πολύ
3: Λάρισα,
2: ωραίο.
3: Λάρισα δεν πρέπει να χάσει την αυτοσυγκέντρωση.
2: Ναι, την έχει χάσει,
3: δεν πρέπει.
2: ΑΕΛ Νόβιμπετ Ολυμπιακός 0-3 και να η καλή κίνηση με στην μεγάλη περιοχή, στη μικρή και γκολ. Ένα γκολ πάρα πολύ απλό, εντελώς αθόρυβο από τον Ζελ Ρόκα που με υψηλότατη τεχνική κρατάει την μπάλα.
5: Μπροστά και τώρα το λάθος που θα γίνει ευκαιρία, ο Τσιλούλης 0-1. Το γκολ για τον Ατρόμητο με τον Σωτήρη Τσιλούλη, βλέπετε πώς το πανηγυρίζει.
6: Πάμε σε γραμμή, ναι.
25: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το μάτς?
6: Πολλά γκολ.
25: Γκολ. Στο βολέι.
6: Ποιο βολέι?
25: Ποιο μάτς?
6: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
25: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
6: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
26: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 ολοκληρώθηκε. Η Άσπα Παναγοπούλου μαζί σας για το δελτίο ειδήσεων σε λίγα δευτερόλεπτα από τώρα. Και αμέσως μετά, παρέα σας μέχρι τις 11, ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Ζούμε αληθινά. Καλή συνέχεια σε όλους.
27: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Πρωσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία.
28: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 9.
29: Νόβα 9.31.
30: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All, το συν στην ασφάλιση της υγείας σου από τη Συνδέα.
31: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
32: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
31: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
32: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
33: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
34: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
4: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
7: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
4: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλία στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
7: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλίας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
8: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
9: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
10: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
9: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
10: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
9: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
10: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
9: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
10: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
11: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
12: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
11: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία.
12: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
11: Ακόμη, τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
12: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία, με μεθοδικότητα και μελέτη.
11: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
12: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
11: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Δρεμψίζης Ιωάννης, στην 28 Οκτωβρίου 101, Ξάνθη. Και στο 254-10-63-704.
12: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Μαζί σου, χαράσουμε πορεία για την επιτυχία.
11: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου Λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
13: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
14: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Nova 931.
1: Να η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως, δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνά.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Pixlax μπορεί.

0: Ο Νούφα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχήνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Νόβα 931.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 9.30.
1: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
2: Νόβα 931.
3: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
4: Eco Green Energy.
3: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
4: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
3: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
4: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
3: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
4: Θα μας βρείτε στην 28η Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01-021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
3: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
5: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
6: Επισκεφτείτε τη Θαγκόπουλος και ΣΥΑ Ωμίκρον Εψιλον. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
7: Στις ξένες γλώσσες, expert.
8: Στους υπολογιστές, master.
7: Στην εκπαίδευση, και experts
8: και masters.
7: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
8: Στο χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
7: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
8: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 254-10-27-804.
7: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
9: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, τι καπαλάβωσες?
10: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
9: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
10: Το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
11: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη

0: κυβέρνηση και τα κόμματα, αλλά και θα μοιράζονται παραπολιτικά και δρόμενα από τα άγνωστα παρασκήνια της πολιτικής.
1: Sky 100,3
2: Nova 931 και www.novaradio.gr.
3: Nova Radio News Today.

αγγίζεις την καρδιά μου, την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Με επιλογές σου δεν τα

μηνύματα αδιαβαστά. Μηνύματα αδιαβαστά. Μηνύματα αδιαβαστά.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 10.
1: Νόβα 9:31.
2: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
3: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
2: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
3: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
2: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
4: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
5: Phone Masters.
4: Δεν κρατάει μπαταρία.
5: Phone Masters.
4: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
5: Phone Masters.
4: Τι ακριβώς κάνουν?
5: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
4: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
5: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
4: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
5: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι. Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
6: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
5: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
6: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
0: Νόβα 9:31.

Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. www.novaradio.gr.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 10:30.
1: Νόβα 931.
2: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
0: Νόβα 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Nova 931. Η ώρα είναι 11. Nova 931. Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
1: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
2: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006. Και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
4: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

πάνω κατέβα και στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανής θεός μου, είσαι μόνο εσύ.

τοίχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου σαν άμμος κυλάς. Φταίς που τον έλεγχο χάνω και

0: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931.

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 11:30.
1: Νόβα 9:31.
2: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
3: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
2: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
3: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
0: Nova 9:31.

0: Nova, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης και στο Facebook. Nova 931.
1: Εγώ μωρό μου.

κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου. Εγώ ψυχή μου, σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ, είναι μαζί μου. Είναι μαζί μου.

0: εγώ μωρό μου. Γιατί φοβάμαι τη ζωή και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: www.novaradio.gr. Novaradio.gr.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 12.
1: Νόβα 931. Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Νόβα 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

Nova 931. Μουσική, νέα, δώρα από το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

Nova 931.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 12:30.
1: Νόβα 931. Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Είναι πρωί και το όνειρό μου αργοσβήνει.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 2.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: NovaRadio.gr. Ένα κλικ. Και έχεις την καλύτερη μουσική παντού.

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 931.
1: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσεις?